0: το σημείο 0 φτάνουμε ξανά σε μία συζήτηση που είχε γίνει τον Σεπτέμβρη του 2025 και δεν κατέληξε πουθενά. Γιατί το ζητούμενο πια σε αυτήν την υπόθεση είναι να γίνει ένα βήμα μπρος. Και το λέω με το δεδομένο ότι άπαντες συμφωνούν ότι το Ηράκλειο, ο νομός Ηρακλείου, έχει ανάγκη από τη δημιουργία μιας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Θα έπρεπε να έχει γίνει 2 χρόνια τώρα, έστω και στο και 5.
1: Ναι, κοίταξε, Σωτήρη, προφανώς θα μπορούμε να πούμε περισσότερα μετά την τηλεδιάσκεψη για να τα δούμε όλα αυτά επί της ουσίας και όχι στη θεωρία. Ωστόσο, εάν το Υπουργείο δεν έχει εναλλακτικές και αν έχει κλειδώσει για οποιοδήποτε λόγο η δομή στις Μαλάδες, τότε το Υπουργείο θα αναλάβει και την ευθύνη. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Δήμος και η Περιφέρεια θα πούν είμαστε κάθετα αντίθετοι, θα πρέπει να απορροφήσετε μόνοι σας τις αντιδράσεις. Αν θέλετε να το κάνετε, να ξέρετε ότι είναι πιθανόν να χρειαστεί να το κάνετε με ΜΑΤ στην υπερβολή του. Δεν βλέπω άλλο τρόπο. Ξαναλέω ότι ο Δήμος και η Περιφέρεια δεν έχουν προτάσεις να φέρουν στο τραπέζι. Αν δεν έχει προτάσεις και το Υπουργείο, τότε οδεύουμε είτε σε αδιέξοδο, όπως λες εσύ και εσύ, ή σε μια έκριθμη κατάσταση με απρόβλεπτες εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Εναλλακτικές προτάσεις λοιπόν για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο έχει καταθέσει στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου ο Λευτέρης Αυγενάκης. Ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας αποκάλυψε στην εκπομπή De facto της τηλεόρασης Κρέτα τους 2 χώρους που προκρίνει ως κατάλληλους για τη δημιουργία της προσωρινής δομής, βάζοντας στο τραπέζι τις εγκαταστάσεις του πρώην κτέως στην Εθνική Οδό, λίγο πριν το Κακό Όρος, και της πρώην

0: εγκαταστάσεις της ΞΟΣ στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μύρων.
1: Εγώ λοιπόν κατέθεσα δύο εναλλακτικές προτάσεις. Ποιες είναι αυτές?
0: Συγκεκριμένες προτάσεις χωροθέτησης.
1: Πολύ συγκεκριμένες. Και μετέπειτα η αλήθεια είναι αυτές οι προτάσεις συζητήθηκαν πολύ περισσότερο και με τους συνεργάτες, με τον Γενικό Γραμματέα και άλλα τεχνικά στελέχη που βρεθήκαμε στον χώρο του συνεδρίου παρεπτόντος. Οπότε κάναμε και εκτενέστερη συζήτηση. Ποιες είναι αυτές οι δύο προτάσεις με σειρά προτεραιότητας? Το πρώην ΚΤΕΟ. Και αυτό γιατί, κατά τη δικιά μου άποψη, πρώτον διότι είναι δημόσιο κτίριο. Άρα πολύ ελάχιστα χρήματα διαμόρφωσης σε ένα χώρο προσωρινής, κλειστής κράτησης των παρανόμως εισερχομένων μεταναστών στη χώρα μας. Είναι πολύ γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο λιμάνι. Παρεμπιπτόντως, η μετακίνηση από τον Νότο προς το σημείο αυτό δεν ενοχλεί, ούτε προκαλεί οποιαδήποτε αναστάτωση μέσα στον αστικό ιστό της πόλης μας. Και το πιο σημαντικό επίσης είναι ότι εκεί είναι πολύ εύκολα φυλασσόμενη η εγκατάσταση αυτή. Μιας και όσοι γνωρίζουμε, που νομίζω οι περισσότεροι το γνωρίζουμε, είναι μέσα σε ένα χώρο που έχει εξκαφεί, γεμάτο πέτρα και με πολύ λίγο προσωπικό η φύλαξη είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο αποτελεσματική.
0: Μιλάμε για τον χώρο, να το ξεκαθαρίσουμε, που είναι στον καρτερό επί της εθνικής...
1: Στον καρτερό, στην εθνική είναι. Στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ναι, επί της εθνικής
1: οδού. Έχει κοντά κάποια
0: το οποίο δεν λειτουργεί.
1: Είναι κλειστή.
0: Πολλά χρόνια τώρα.
1: Είναι κλειστή η εγκατάσταση αυτή. Ανήκει ή στο Υπουργείο Μεταφορών ή στην περιφέρεια, δεν γνωρίζω. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες να αξιοποιηθεί, δεν έχει αποδώσει καμία. Δεν γνωρίζω να έχει εξελίξει κάποιο πλάνο η περιφέρεια. Αν όμως έχει εξελίξει, μένει να ενημερωθούμε. Από την άλλη, δεν είναι κοντά ούτε ξενοδοχείο, ούτε βιοτεχνία, ούτε φυσικά κάποιο οικισμό σε απόσταση αναπνοή. Καμία σχέση. Είναι σχετικά απομονωμένο, πολύ κοντά στο λιμάνι, δεν ενοχλεί την πρόσβαση. Την πόλη, τη λειτουργία της πόλης και επαναλαμβάνω είναι εύκολα φυλασσόμενη για προσωρινή κράτηση, δηλαδή για 2 με 3 ημέρες έως ότου γίνει η προετοιμασία για να φύγουν να μεταβούν οι μετανάστες αυτοί συνοδευόμενοι στα κέντρα μόνιμης κλειστής κράτησης σε διάφορα σημεία της περιοχής χώρας. Η δεύτερη πρόταση η οποία κατέθεσα είναι σε εγκαταστάσεις της ΞΟΣ, όπου όμως έχουν περιέλθει εξ όσο γνωρίζω, μένει να επιβεβαιωθεί, στην κυριότητα κάποιου φάνη μια τράπεζα που χρέη και που βρίσκονται αυτές οι εγκαταστάσεις στο λίγο πριν το Ηράκλειο, μετά τη διασταύρωση για Σταυράκια, που πάλι δεν είναι κοντά κατοικημένη περιοχή, παρά μόνο στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν εγκαταστάσεις βιοτεχνία, συνεργεία κτλ. Επαγγελματικοί χώροι. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι εύκολη πρόσβαση από τον Νότο, εκεί δηλαδή που φτάνουν οι μετανάστες με τα πλοιάρια τους.
0: Αλλάζουμε κυρίες και κύριοι θέμα και κλίμα. Μια δικαστική περιπέτεια χρόνων για την Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου παίρνει τέλος και το όραμα του Μητροπολίτη Ανδρέα για τη δημιουργία ενός κέντρου περίθαλψης ασθενών με Αλτσχάιμερ φαίνεται πως μπορεί να πάρει σάρκα και οστά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, η Μητρόπολη και το Ψαράκιο Ίδρυμα δικαιώθηκε από τον Άριο Πάγος στη διαμάχη που υπήρξε με την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
2: Μια διαμάχη που κρατάει αρκετά χρόνια, με δεδομένο ότι το ΦΕΚ για την δημιουργία του Ψαράκιου Ιδρύματος εκδόθηκε το 2013. Και μάλιστα φέρει την υπογραφή ως υφυπουργού εργασίας τότε του νυν Δημάρχου Μινώα Παιδιάδας του κυρίου Γεγέρογλου. Η διαμάχη μεταξύ της Μητρόπολης και του Ιδρύματος αλλά και της αποκεντρωμένης έφτασε μέχρι τον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος, οι πληροφορίες του κρέτα24.gr αναφέρουν ότι δικαίωσε την Μητρόπολη και έτσι το Ψαράκιο Ίδρυμα θα προχωρήσει και η Μητρόπολη όλες τις διαδικασίες για τη δημιουργία ουσιαστικά ενός γυροκομείου για πάσχοντες με Αλτσχάιμερ. Αυτό θα γίνει με βάση την διαθήκη και την περιουσία που άφησε στην Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου ο Γιώργος Ψαράκης, υπήρξε ο πρώτος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη και η επιθυμία του ήταν να δημιουργηθεί ένα γυροκομείο για την ανακούφιση των ηλικιωμένων της περιοχής. Η Μητρόπολη προχώρησε στη σύσταση του Ιδρύματος, όπως είπαμε το ΦΕΚ

0: Δόθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 2013, ψαράκιο γυροκομείο Αρκαλοχωρίου.
1: Θα λειτουργήσει. Και μετά από 15 χρόνια υπάρχουν προσδοκίες ρεαλιστικές ότι όλο αυτό το όραμα μπορεί να πάρει σάρκα και οστά.
0: Προφανώς από εδώ και στο εξής θα ξεκινήσουν όλες οι διαδικασίες για να δημιουργηθεί το γυροκομείο, δηλαδή μελέτες, δημοπρατήσεις και να τρέξει αυτό το όραμα που υπάρχει από την Μητρόπολη και τον Μητροπολίτη Ανδρέα, προκειμένου να βρουν φροντίδα οι άνθρωποι, οι ηλικιωμένοι και ειδικότερα αυτοί που πάσχουν από Αλτσχάιμερ, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων, ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Ένα ακόμη επεισόδιο στο σύριαλ της μετακίνησης της λαϊκής αγοράς της Νέας Αλικαρνασσού έρχεται στο προσκήνιο. Όπως αποκάλυψε το κρέτα24.gr, και η Επιτροπή του άρθρου 152 απέρριψε την προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου εις βάρος της απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας πει περισσότερα. Κώστα, και τι σημαίνει βεβαίως η συγκεκριμένη εξέλιξη, αν αποτελεί ταφόπλακα για τη μετακίνηση της λαϊκής ή αν με κάποιες κινήσεις, ενέργειες μπορεί το θέμα να επανέλθει στο προσκήνιο.
2: Ναι, λοιπόν, πολύ γρήγορα. Μιλάμε για τη μετακίνηση της λαϊκής της Νέας Αλικαρνασσού, μια πολύπαθη υπόθεση. Στο ακίνητο που διαμορφώθηκε για αυτό το σκοπό.
1: Έτοιμος είναι ο χώρος, διαμορφωμένος είναι ο χώρος, δεν έχει λειτουργήσει ακόμη.
2: Το μεγαλύτερο μέρος του διαμορφώθηκε κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο σε δημοτικό ακίνητο μπροστά στις φυλακές με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα, Σωτήρη, θυμάμαι τότε ότι υπήρχε, ενώ γυτνιάζει με τις φυλακές και είχε κατατεθεί στη δημόσια συζήτηση η ανησυχία πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία της λαϊκής. Τότε το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν κάθετο ότι πρέπει να προχωρήσει ο Δήμος σε αυτή την επένδυση.
1: Και αν θυμάμαι, Κώστα, καλά, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, με τη σύμφωνη γνώμη των εμπόρων, των παραγωγών της λαϊκής και της τοπικής κοινωνίας.
2: Συνήθως οι μετακινήσεις των λαϊκών έχουν πάντα αντιδράσεις, κυρίως από το σημείο στο οποίο πρόκειται να μεταφερθεί. Εκεί δεν υπήρχε καμία τέτοια αντίδραση. Ίσα-ίσα οι κάτοικοι των οδών στις οποίες διεξάγεται σήμερα η λαϊκή έχουν αμφισβητήσει και περιμένουν πώς και πώς να μετακινηθεί. Στο σημείο που συζητάμε, μπροστά στις λαϊκές θα λειτουργούσε μόνιμα. Θα ήταν η πρώτη μόνιμη λαϊκή, δηλαδή εννοώ δεν θα ξαναέφευγε από εκεί. Όλα είχαν δρομολογηθεί, είχαν γίνει και έξτρα παρεμβάσεις για την ασφάλεια, επειδή ακριβώς γυτνιάζει με τις φυλακές. Παρεμβάσεις μάλιστα που τις είχε υποδείξει η Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Παρ' όλα αυτά, η Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και η Τροχέα Ηρακλείου είχαν γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη μετακίνηση της λαϊκής. Γι' αυτό η αποκεντρωμένη διοίκηση είχε ακυρώσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος προσέφηκε στο άρθρο 152 μία φορά στην Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν είχε συνεδριάσει λόγω θέρους το περασμένο καλοκαίρι, με αποτέλεσμα η υπόθεση να απορριφθεί σιωπηλά. Ο Δήμος κίνησε τη διαδικασία από την αρχή, γνωρίζοντας ότι θα απορριφθεί και πάλι από την αποκεντρωμένη.
1: Έπρεπε όμως να ακολουθήσει ξανά αυτή τη διαδικασία για να απευθυνθεί ξανά στην Επιτροπή του άρθρου 152.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, πήρε ξανά την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, απορρίφθηκε όπως ήταν αναμενόμενο ξανά από την αποκεντρωμένη, πήγε στην Επιτροπή του άρθρου 152, η οποία συνεδρίασε και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες αποφάσισε να απορρίψει την αίτηση του Δήμου για ακύρωση της απόφασης, την προσφυγή του Δήμου επί της ουσίας για ακύρωση της απόφασης αποκεντρωμένης, για λόγους όμως, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που δεν σχετίζονται με τη γυτνίαση με τις φυλακές, ούτε με την αρνητική γνωμοδότηση της Τροχέας.
1: Άλλωστε, που είναι μέχρι στιγμής το βασικό ζητούμενο και πρόβλημα.
2: Και στο πρόσφατο παρελθόν, το άρθρο 152, η Επιτροπή του άρθρου 152 έχει ανατρέψει απόφαση της αποκεντρωμένης για τη μετακίνηση της λαϊκής του Μασταμπά συγκεκριμένα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του την αρνητική γνωμοδότηση της Τροχέας. Είχε δικαιώσει δηλαδή τον Δήμο Ηρακλείου. Και στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, σύμφωνα με το σκεπτικό, δεν είναι το πρόβλημα η αρνητική γνωμοδότηση της Τροχέας ή η γυτνίαση με τις φυλακές. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες, κάποιες ελλείψεις στην τεκμηρίωση, κυρίως για την είσοδο-έξοδο στην λαϊκή, και γι' αυτό δεν έκανε δεκτό την προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου. Οι άνθρωποι που ξέρουν λένε ότι είναι θεραπεύσιμο, Σωτήριο, ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να διορθωθεί με τεκμηρίωση σχετικά εύκολα.
1: Άρα, όμως, Κώστα, ξανά.
2: Ναι, αυτό είναι
1: συμπληρώνεται ο φάκελος. Απόφαση του Δημοτικού, ξανά αποκεντρωμένη, απόρριψη από την αποκεντρωμένη ξανά στην Επιτροπή του άρθρου 152. Αυτή είναι η διαδικασία.
2: Στον Δήμο Ηρακλείου περιμένουν να

0: πάρουν την απόφαση.
1: Όχι γιατί... τίποτα άλλο, γιατί έρχεται ξανά το θέρρος.
0: Ναι. Στο Δήμο Ηρακλείου περιμένουν να πάρουν την απόφαση, δεν την έχουν πάρει ακόμη, για να δουν πώς θα κινηθούν. Και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι οι παρατηρήσεις είναι σχετικά εύκολα θεραπεύσιμες, το πιο πιθανό είναι να κινήσουν για τρίτη φορά τη διαδικασία, εκτός όλων των άλλων. Και επειδή στο ακίνητο έχει γίνει μια επένδυση οικονομική, αλλά και επειδή πρέπει να μετακινηθεί η κλαϊκή της Αλικαρνασσού, ο χρόνος έχει περάσει, βάσει νόμου πρέπει να μετακινηθεί και δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχεδιασμός για να μετακινηθεί σε άλλο σημείο. Είναι λοιπόν αρκετά πιθανό να υπάρξει για τρίτη φορά η ίδια διαδικασία, κουραστική και πολύμηνη, αλλά μάλλον δεν φαίνεται να υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές με φόντο τη νέα έξαρση του ιού έμπολα σε χώρες της Αφρικής όπου ήδη έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 130 θάνατοι. Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι ο κίνδυνος για τη χώρα μας παραμένει χαμηλός, ενώ δεν υπάρχουν και απευθείας πτήσεις από τις πληγήσες περιοχές.
2: Συναγερμός αλλά όχι πανικός για τον ιό έμπολα με τις ελληνικές υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα μετά τη νέα έξαρση του ιού σε χώρες της Αφρικής με περισσότερους από 130 θανάτους να έχουν ήδη καταγραφεί.
3: Έχουμε μια κινητοποίηση πάλι των υγειονομικών αρχών παγκοσμίως και το ECDC, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Προλήψης και Ελέγχου Νοσημάτων, όσο και η ΟΔΗ, είναι σε μια ετοιμότητα προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σε ένα τοπικά, θα έλεγα, φαινόμενο έξαρσης κοσμάτων ιού έμπολα, το οποίο δείχνει να είναι και μια διαφοροποίηση από τον αρχικό ιό που γνωρίζουμε χρόνια. Και πρέπει να πούμε ότι είχαμε και πάρα πολλά από τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν αρχές της πανδημίας, που ήταν πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρουσμάτων έμπολα, για παράδειγμα η ταφή των νεκρών κλπ.
2: Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας πως ο κίνδυνος για την Ελλάδα παραμένει χαμηλός. Ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα, αλλά μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά, μολυσμένων ατόμων ή αντικειμένων που έχουν μολυνθεί.
3: Η μετάδοσή του είναι αποκλειστικά με πολύ στενή επαφή μέσω σωματικών υγρών, με το αίμα και με τη σεξουαλική επαφή που σημαίνει αποκλείεται η μετάδοση μέσω αέρα, που αυτό θα μας ανισχύσει πολύ πολύ περισσότερο. Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από αυτές τις χώρες αυτή τη στιγμή, ούτε θέματα μέσω ναυτιλίας. Έχουμε ούτως ή αλλιώς ήδη τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα.
2: Η Ελλάδα δεν διαθέτει απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με τις περιοχές που εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα. Ωστόσο, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και επανεξετάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Μάλιστα, υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα διαχείρισης ύποπτων περιστατικών με απομόνωση και καραντίνα όπου χρειάζεται.
3: Είναι προφανές ότι αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή εκεί στην Αφρική. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Οι υγειονομικές αρχές είναι έτοιμες και μπορούν να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε περιστατικό. Έχουμε εκπαιδευτεί. Είχαμε την πανδημία που ήταν μια διαρκής άσκηση. Έχουμε τα πρωτόκολλα που έχουν παραμείνει. Επικαιροποιήθηκε πρόσφατα και η οδηγία για τα κουρασγερόπλαια και πώς, και τα πλοία γενικότερα και πώς, δηλαδή αυτά που έρχονται από ξένα κράτη που ενδημούν νοσήματα και έχουμε περάσει στην καταγραφή των συμπτωμάτων, δηλαδή έχουμε τώρα μια πολύ πιο αυξημένη, είχε ξεκινήσει και με τον Χανταϊό αυτή η επικαιροποίηση.
2: Ο έμπολας θεωρείται ένας από τους πιο θανατηφόρους ιούς παγκοσμίως, προκαλώντας σοβαρό αιμορραγικό πυρετό με θνητότητα που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και το 90%. Παρά τη σοβαρότητά του, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει απειλή εξάπλωση στην Ελλάδα, ενώ νέα σύσκεψη του ΕΟΔΗ έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.
3: Θα έλεγα λοιπόν να παρακολουθήσουμε κι εμείς με απλά προσοχή, δεν χρειάζεται καμία ανησυχία. Είναι μακρινό να σκεφτούμε ότι θα εμφανιστεί κάποιο κρούσμα στη χώρα μας, ακόμα και εισαγόμενο, θα έλεγα. Οπότε περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις που θα συνεδριάσει ο ΕΟΔΗ την επόμενη εβδομάδα, αν ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα στις πύλες εισόδου της χώρας.
1: Εκτός ορίων ασφαλείας λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική του Παγνή, σύμφωνα με νέα δραματική ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Η κατάσταση στο νησί περιγράφεται ως ασφυκτική, καθώς την προηγούμενη Δευτέρα δεν υπήρχε ούτε ένα κενό κρεβάτι σε καμία δημόσια ψυχιατρική κλινική της Κρήτης. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Σήμα κινδύνου εκπέμπει για ακόμα μία φορά η ψυχιατρική κλινική του Παγνή, καθώς λειτουργεί εκτός

0: Μάλλον, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σωτήρη, σήμα κινδύνου εκπέμπει για ακόμα μία φορά η ψυχιατρική κλινική του Παγνή, καθώς λειτουργεί εκτός ορίων ασφαλείας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι. Για ακόμα μία φορά, γινόμαστε μάρτυρες της ασφυκτικής κατάστασης στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή και της μεγάλης υποστελέχωσης. Η εικόνα με τα ράντζα να κατακλείζουν την κλινική με έναν νοσηλευτή και έναν βοηθό νοσηλευτή σε απογευματινή και νυχτερινή βάρδια. Καθώς και το γεγονός ότι στις 18 Μαΐου δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι για ασθενή σε καμία δημόσια ψυχιατρική κλινική σε όλο το νησί, αποδεικνύουν ότι έχει ξεπεραστεί το όριο ασφαλείας για ασθενείς και εργαζόμενους και αυτό δεν μπορεί να αποτελεί κανονικότητα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων Παγνή Σωτήρη.
0: Στην κορυφή των προτιμήσεων των Σκανδιναβών ταξιδιωτών παραμένει σταθερά η Κρήτη, με τον τουριστικό οργανισμό Apollo Travel να βραβεύει τα κορυφαία ξενοδοχεία του νησιού για τις υπηρεσίες και τη φιλοξενία τους. Η εκδήλωση ανέδειξε τη δυναμική σχέση της Κρήτης με τη σκανδιναβική αγορά, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, περίπου 170.000 Σκανδιναβοί αναμένεται φέτος στο νησί να προσέλθουν, επιλέγοντας κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
2: Με την Κρήτη να παραμένει σταθερά στις πρώτες επιλογές των Σκανδιναβών ταξιδιωτών, ο τουριστικός οργανισμός Apollo Travel βράβευσε ξενοδοχεία του νησιού που ξεχώρισαν για τις υπηρεσίες και τη φιλοξενία τους σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Amira Luxury Resort Spa.
3: Καμαρώνω για τους συνεργάτες που έχουμε, καμαρώνω για τα προϊόντα. Το Ρέθινο έχει μια ιδιαίτερη θέση εδώ στην καρδιά, καταπληκτική πόλη με πάρα πολλές δυνατότητες και ο κόσμος από τη Σκανδιναβία αγαπάει το Ρέθυμνο. Τα νούμερα είναι αρκετά σταθερά τα 3 τελευταία χρόνια. Στο νησί εμείς φέρνουμε περίπου 170.000 κόσμο, Χανιά και Ηράκλειον. Για του χρόνου προσβλέπω μια αύξηση γύρω στις 175, μπορεί να πάει και 180, κάπου εκεί.
2: Το παρόν έδωσαν οι Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή και ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης, οι οποίοι στάθηκαν στην σημασία της σκανδιναβικής αγοράς για τον τουρισμό στην Κρήτη και την τοπική οικονομία.
4: Θέλουμε να ευχηθούμε για μία χρονιά ακόμα, να έχουμε μία καλή σεζόν τουριστικά. Έχει ξεκινήσει ήδη και για το Ρέθυμνο και για την Κρήτη. Να υποδεχθούμε και το Apollo, το οποίο πραγματικά κάθε χρόνο το αγαπάμε γιατί βοηθάει πάρα πολύ τον τουρισμό και τους επισκέπτες και στην Ελλάδα ολόκληρη και στην Κρήτη ειδικότερα. Έχουμε μία πλέον, θα έλεγα, οικογενειακή σχέση με τα στελέχη της εταιρείας αυτής. Κάθε χρόνο με την κυρία Ανίνα και τα λοιπά την περιμένουμε, έτσι την θεωρούμε δικό μας άνθρωπο.
5: Η γιορτή του Apollo κάθε χρόνο έχει γίνει πλέον θεσμός. Θεωρώ υποχρέωσή μου να είμαι εδώ μαζί με τις υπόλοιπες αρχές, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε εκείνους που έχουν στηρίξει το Ρέθυμνο και σε δύσκολες εποχές. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν τόσο πολλά ξενοδοχεία με υψηλές βαθμολογίες, που δείχνει ακριβώς ότι το επιχειρήν έχει αναπτυχθεί εξαιρετικά. Όπως επίσης ήταν εντυπωσιακός ο αριθμός των επαναλαμβανόμενων τουριστών, που δείχνει ότι από το Ρέθυμνο φεύγουν με αναμνήσεις.
2: Η εκδήλωση ανέδειξε την δυναμική σχέση της Κρήτης με την σκανδιναβική αγορά, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, περίπου 170.000 Σκανδιναβοί αναμένονται φέτος στο νησί, επιλέγοντας κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
6: Είμαστε εδώ πέρα σήμερα για να βραβεύσουμε και να αναγνωρίσουμε την αριστεία των ξενοδοχείων της Apollo και της Dertour, της Dertour και της Apollo, που κατά το 2025 εμφάνισαν την καλύτερη απόδοση και βραβεύτηκαν δίκαια. Αυτή είναι η διάθεσή μας, κάθε σελίδα φιλοξενίας να είναι μια χρυσή στιγμή για καθέναν και κάθε επισκέπτης να μπορεί να νιώθει μοναδικός, ανεξάρτητα από τα εκατομμύρια που φιλοξενούμε, θέλουμε η φιλοξενία μας να είναι προσωποποιημένη.
7: Το Apollo είναι ο tour operator ο οποίος είναι σπεσιαλίστας για την Ελλάδα. Στην Κρήτη φέρνει 170.000 περίπου κόσμο, έχει περίπου 44-45 πτήσεις από Χανιά και περίπου 5-6 πτήσεις από Ηράκλειο. Έχει ένα στόχο για συνεχή αύξηση αυτού του αριθμού. Οπότε είναι ένα γραφείο το οποίο του δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, όπως όλα τα γραφεία βέβαια, αλλά λόγω του ότι είναι σπεσιαλίστας στην Ελλάδα και επειδή έχει και ελληνικές ρίζες, γιατί οι πρώτοι ιδιοκτήτες του ήταν Έλληνες και συνεχίζει το ελληνικό στοιχείο να υπάρχει μέσα στον οργανισμό, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι είναι η επικοινωνία τέτοια που βοηθάει στη συνεργασία.
2: Οι Σκανδιναβοί επισκέπτες παραμένουν από τους πιο πιστούς φίλους της Κρήτης, επιστρέφοντας κάθε χρόνο στο νησί για να απολαύσουν την φιλοξενία, τις ομορφιές και την αυθεντική κριτική εμπειρία.
0: Μια σπουδαία διεθνή διάκριση εξασφάλισε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία αναλαμβάνει επίσημα τον ρόλο του μοναδικού στην Ελλάδα συνεργαζόμενου κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ποιότητα φροντίδας και τις ανθρωποκεντρικές πολιτικές υγείας. Σε μια λαμπρή τελετή έναρξης, παρουσία εκπροσώπων του ΠΟΗ και της ακαδημαϊκής κοινότητας, επισφραγίστηκε μια ιστορική συνεργασία που αναμένεται να αναβαθμίσει καταλυτικά την ιατρική έρευνα, την εκπαίδευση και την ασφάλεια των ασθενών στη χώρα μας.
2: Μια συνεργασία με διεθνές αποτύπωμα ξεκινάει στην Κρήτη. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώνει τις δυνάμεις της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δημιουργώντας ένα νέο συνεργατικό κέντρο που φιλοδοξεί να βάλει το νησί στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων για την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών.
8: Είναι μια σημαντική μέρα για το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και για την Ιατρική του Σχολή, που είναι ένα κόσμημα για το Πανεπιστήμιο μας. Έτσι, η διασύνδεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τη δημιουργία του κέντρου του σημερινού εδώ στην Ιατρική Σχολή. Είναι το επιστέγασμα μια προσπάθειας χρόνων, οφείλεται στη δουλειά συγκεκριμένων ανθρώπων, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ. Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Λιονί, αλλά και την διοίκηση της Ιατρικής Σχολής, που με την επιμονή τους και την προσπάθεια την οποία κατέβαλα το προηγούμενο διάστημα, φτάσαμε στη σημερινή μέρα. Είναι κάτι το οποίο θα αναδείξει ακόμη περισσότερο το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και την Ιατρική Σχολή.
9: Η οποία συνίσταται στη δημιουργία ενός συνεργατικού κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δεν είναι δηλαδή απλά και μόνο μια συνεργασία, η οποία ούτως ή άλλως υπάρχει από χρόνια τώρα. Είναι σημαντική κυρίως για την υγεία των ανθρώπων, καθώς ενισχύεται η ανθρωποκεντρική φροντίδα των ασθενών. Λειτουργεί ήδη από σήμερα, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του. Σήμερα είναι τα εγγένεια και θα λειτουργεί επί 4 χρόνια, επί 4 χρόνια. Και στα 4 χρόνια επαναξιολογείται και θα δούμε πώς θα προχωρήσει.
2: Το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, προτείνοντας μέτρα και παρεμβάσεις για την βελτίωση των συστημάτων υγείας και της καθημερινότητας των πολιτών. Μέσα από αυτή τη νέα συνεργασία, στόχος είναι όχι μόνο η επιστημονική έρευνα, αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και η καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και του γενικού πληθυσμού σε κρίσιμα ζητήματα υγείας.
10: Σήμερα θα εγκαινιάσουμε επίσημα ένα νέο συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Ιατρική Σχολή. Κάτι που σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο βοηθά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, ώστε να υποστηρίξει καλύτερα την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο την Ελλάδα, και την Κρήτη, την 7η υγειονομική περιφέρεια και όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες.
11: Είναι πρώτη φορά που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επενδύει ένα από τα σημαντικά κέντρα πάνω στο Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα στην Ιατρική Σχολή. Νομίζω ότι μόνο ο τίτλος του και η αναφορά στον άνθρωπο και στον ασθενή, και αν θα διαβάσει κανένας τους σκοπούς που εγκρίθηκαν αρχικά από τη Γενική Συνέλευση αλλά και στη συνέχεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Γραφείο της Ευρώπης, μπορεί να διαβάσει εστιασμένη στον άνθρωπο φροντίδα, συνεργασία, επικοινωνία μαζί με τον ασθενή και τους φορείς του ασθενή.
2: Η λειτουργία του κέντρου ξεκινάει με ορίζοντα τετραετίας, ενώ στην συνέχεια θα επαναξιολογηθεί η πορεία και η προσφορά του.
12: Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που σαν συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η Ιατρική Κρήτης κατάφερε να γίνει εδώ πέρα συνεργαζόμενο κέντρο, το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τις ανθρωποκεντρικές μελέτες και για την ασφάλεια των ασθενών. Είμαστε πολύ περήφανοι.

0: για τη δραστηριότητα της Ιατρικής Σχολής Κρήτης για αυτήν την συνεργασία της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
1: Πολύ σημαντικό για την Κρήτη η ίδρυση αυτού του κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έχει να προσδώσει πάρα πολλά στην έρευνα και στη διεθνή συνεργασία και είναι σημαντικό γιατί ίσως είναι και το μοναδικό στην Ελλάδα. Ξέρετε, σε μια εποχή που ο πληθυσμός της Ευρώπης γυράσκει, οι ανάγκες για την υγεία και την πρόληψη είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μέσα λοιπόν από την έρευνα, τη συνεργασία και την πρόοδο των επιστημονικών ιδρυμάτων και των άλλων φορέων, περιμένουμε πολύ σοβαρά αποτελέσματα για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
2: Πρόκειται για μια προσπάθεια χρόνων που πλέον παίρνει σάρκα και οστά, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του Πανεπιστημίου Κρήτης στον ευρωπαϊκό χάρτη της δημόσιας υγείας και της ποιότητας φροντίδας των ασθενών.
3: Δραματικές είναι οι επιπτώσεις στην τοπική ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης από την παρατεταμένη ανομβρία. Για πρώτη φορά η μείωση παραγωγής ως αποτέλεσμα επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης αποτυπώνεται μέσα από επιστημονική μελέτη και πλέον η περιφέρεια συντονισμένα και τεκμηριωμένα θα διεκδικήσει αποζημιώσεις για τους παραγωγούς του νησιού. Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο.
4: Σωτήρη την άμεση εξέταση και ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέων των ελαιοπαραγωγών μέσω των αρμόδιων μηχανισμών κρατικής ενίσχυσης ζητά η Περιφέρεια Κρήτης. Μάλιστα, με επιστολή που απέστειλε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, κατατέθηκε πλήρης φάκελος που τεκμηριώνει τη σημαντική ζημιά στον πρωτογενή τομέα. Όπως αποδεικνύεται από τη μελέτη με τίτλο «Αποτίμηση μειωμένης παραγωγής στην ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης» για το έτος 2025-2026, η οποία εκπονήθηκε από την Ειδική Επιστημονική Ομάδα Εργασίας της Περιφέρειας, η δραστική μείωση της παραγωγής δεν οφείλεται σε μεμονωμένους παράγοντες, αλλά σε κοινείς και μη ελεγχόμενες. Τα επιστημονικά δεδομένα της μελέτης καταγράφονται ως εξής. Σημειώνεται μειωμένη παραγωγή στις περιφερειακές ενότητες του Λασιθίου, του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, με τη μεγαλύτερη ένταση του προβλήματος να εντοπίζεται στο Λασίθι. Η περιφερειακή ενότητα των Χανίων, τα Σωτήρη, διατηρώντας υψηλότερα επίπεδα παραγωγής. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Τζεδάκης υπογράμμισε ότι ο τεκμηριωμένος φάκελος, ο οποίος καταρτίστηκε σε συνεργασία με τα ερευνητικά και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού, αποτυπώνει τη τεράστια απόκληση της παραγωγής.
3: Από το Υπουργείο Μάνος, ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Νέο μπαράζ 55.000 προειδοποιητικών ειδοποιήσεων προς φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές ενεργοποιεί άμεσα η ΑΔΕ σε μια προσπάθεια να ανακόψει το βουνό των χρεών που αγγίζει πλέον το ιστορικό υψηλό των 114 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο στόχαστρο της φορολογικής διοίκησης μπαίνουν όσοι έχουν αφήσει απλήρωτους φόρους, έχουν χάσει ή καθυστερούν δόσεις ρυθμίσεων, καθώς και όσοι δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
2: Χιλιάδες τηλέφωνα σε φορολογούμενους με χρέη προς την εφορία ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε μια προσπάθεια να φρενάρει τη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν πλέον ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
5: Ένα νέο μοντέλο φορολογικής παρέμβασης ετοιμάζει η ΑΕΔΕ το επόμενο διάστημα με τηλεφωνικές επικοινωνίες προς τους πολίτες οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία. Θα καλεί στο τηλέφωνο πολίτες οι οποίοι είτε οφείλουν είτε δεν έχουν καταβάλει την περιοδική ΦΠΑ, αν έχουν επιχείρηση ή την οποιοδήποτε εκκρεμότητα, ώστε να τους ενημερώνει για το ποσό το οποίο οφείλουν αλλά και τον χρόνο τον οποίο έχουν να διευθετήσουν αυτή την εκκρεμότητα πριν η φορολογική διοίκηση παρέμβει με κατασχέσεις λογαριασμών ή τραπεζικών λογαριασμών.
2: Τα χρέη προς το δημόσιο αγγίζουν τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνο ένα μικρό μέρος, περίπου 5 δισεκατομμύρια, βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς ρύθμισης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η φορολογική διοίκηση ενεργοποιεί νέο κύκλο παρεμβάσεων με 55.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες προς οφειλέτες.
5: Αυτό που έχει ανακοινώσει η ΑΕΔΕ είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα καλέσει 55.000 πολίτες για εκεί. Θα δώσει προτεραιότητα σε εκείνους που έχουν χρέη τα οποία έχουν πρόσφατα δημιουργηθεί, έτσι ώστε να περιορίσει την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 114 δις είναι το σύνολο των χρεών και τις επόμενες ημέρες θα έρθουν τα τηλεφωνήματα από την ΑΕΔΕ για να περιοριστούν αυτά τα χρέη.
2: Στο στόχαστρο μπαίνουν όσοι έχουν αφήσει επλήρωτες οφειλές, καθυστερούν δόσεις.

0: δηλώσεις ρυθμίσεων ή δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Στόχος της ανεξάρτητης αρχής είναι να προηγηθεί μια τελευταία προειδοποίηση πριν ενεργοποιηθούν μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης, όπως κατασχέσεις και δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών.
1: Σκοπός αυτής της

0: ότι μόνο τα 5 δις έχουν ρυθμιστεί, δηλαδή τηρούνται οι ρυθμίσεις από τους πολίτες. Εδώ βέβαια έρχεται και ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να προβληματίσει τους αρμόδιους, ότι όταν τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξάνονται συνεχώς, ίσως θα πρέπει να δούμε οι ρυθμίσεις που υπάρχουν τώρα στην εφορία, αν είναι αρκετές οι δόσεις στις οποίες δίνει τη δυνατότητα σε ένα πολίτη, ή μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε την αύξηση των δόσεων αυτών, ώστε να καλυφθούν και οι πολίτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, αλλά ίσως δεν μπορούν.
1: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη, καθώς θεωρούνται πιο εύκολα εισπράξιμα αν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση. Η φορολογική διοίκηση επιδιώκει συμμόρφωση τουλάχιστον στο 60% των νέων οφειλετών και έισπραξη σχεδόν των μισών νέων οφειλών.
0: Δεν έχει δώσει η ΑΕΔΕ ύψος αριθμού χρεών το οποίο θα καλεί τους πολίτες και μετά. Το μόνο είναι σίγουρο ότι σίγουρα όταν υπάρχουν μικρά χρέη θα δοθούν προτεραιότητα σε εκείνους που τα χρέη είναι μεγάλα.
2: Μνημόνιο Συνεργασίας για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού υπέγραψαν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και η UNICEF στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια επίσκεψης του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού στο Ίδρυμα. Επισφραγίστηκε η κοινή δέσμευση των δύο πλευρών για τη θεσμική θωράκιση και την αποτελεσματική προάσπιση των παιδικών δικαιωμάτων στη χώρα μας.
3: Ο διπλωματικός εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Γκασάν Καλίλ, επισκέφθηκε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με αφορμή την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με στόχο την προώθηση της θεσμοποίησης και της αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού.
4: We are very glad and proud in UNICEF that we have signed this MOU with the Hellenic Mediterranean University, because a child rights center can bring a lot to the community and to the society. Already, the Hellenic Mediterranean University is dedicated to children's rights. Already, the university is supporting children, especially through the social work department, while cooperating with municipalities to strengthen the social protection services for children. Other departments also of the university are committed and dedicated to children's rights. So this MOU has come from this commitment of the university, of the Hellenic Mediterranean University, and the global mandate of UNICEF to defend the children's rights in every society. And that's why we believe that great results will come out of this partnership.
3: Όπως τόνισαν τόσο ο κύριος Γκαλίλ όσο και η αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα κοινωνικής εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Μαρία Παπαδακάκη, μέσω του μνημονίου θα διευκολυνθούν κοινές δράσεις σε όλα τα επίπεδα, προωθώντας τις δράσεις της UNICEF και τοπικά.
5: Ένα σύμφωνο συνεργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, που εδραιώνουμε αυτή τη συνεργασία με τη UNICEF, με τις UNICEF Greece. Είναι πολύ σημαντικό γιατί βάζουμε μπροστά το παιδί και τα δικαιώματά του μέσα από την δημιουργία ενός κέντρου για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Μας υπενθυμίζει και έρχεται να υπογραμμίσει τη δέσμευση του Πανεπιστημίου μας να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε το παιδί και τα δικαιώματά του να ενταχθεί πλέον μέσα στα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου μας και μέσα από αυτά να μπορέσουμε να έχουμε επαγγελματίες από φοιτητούς που θα μπορούν και θα είναι σε θέση να τα προωθούν από κάθε μεριά και από κάθε ειδικότητα και μέσα από κάθε επιστημονικό αντικείμενο. Εμείς εξακολουθούμε να αδεσμευόμαστε και να είμαστε δραστήριοι σε αυτόν τον τομέα ως Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας.
2: Τη θεσμοθέτηση διπλώματος κινητικότητας προτείνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης μετά και τα τελευταία τραγικά περιστατικά με πατίνια στους ελληνικούς δρόμους και τη διαρκώς αυξανόμενη ανησυχία για την οδική ασφάλεια. Οι εκπαιδευτές εστιάζουν τη στρατηγική τους σε 5 βασικούς πυλώνες, μεταξύ των οποίων είναι η εκπαιδευτική πιστοποίηση, η υποχρεωτική ασφάλιση, η μείωση των ορίων ταχύτητας αλλά και η αυστηροποίηση των κυρώσεων.

0: οδήγησης, ανοίγοντας ένα νέο ουσιώδη διάλογο για τα πατίνια και την άναρχη χρήση τους που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Με αφορμή και τις νέες νομοθετικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης μέσω επιστολής του στρέφεται προς τη θεσμοθέτηση αυστηρών κανόνων που θα ρυθμίζουν την αγορά μικροκινητικότητας.
1: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης ξεκαθαρίζει ότι το ηλεκτρικό πατίνι δεν αποτελεί παιχνίδι. Είναι όχημα μετακίνησης με πραγματικές ταχύτητες και πραγματικούς κινδύνους. Μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μικροκινητικότητας, μόνο όμως όταν εντάσσεται σε ένα ασφαλές και οργανωμένο πλαίσιο.
2: Θεωρώ ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εκπαιδευτών Οδήγησης κινείται στη σωστή κατεύθυνση, κάνοντας κάποιες προτάσεις στο Υπουργείο σχετικά με τη μικροκινητικότητα, η οποία ομολογουμένως παρατηρούμε ότι είναι λίγο παρεξηγημένη. Και τι εννοώ? Ναι, μεν είναι νομοθετημένη διαδικασία, αλλά ωστόσο παρατηρούμε στον δρόμο καθημερινά εμείς που εκπαιδεύουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι κίνδυνοι δηλαδή που προκαλούνται από τα πατίνια και κυρίως από τους μικρούς σε ηλικία χρήστες είναι απίστευτα μεγάλοι. Ακόμα και εμείς που μπορούμε και λόγω εμπειρίας μπορούμε να προβλέψουμε πράγματα, παρατηρούμε ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ κατά την εκπαίδευση να αποφύγουν περιστατικά.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτές οδήγησης καλούν την πολιτεία να υιοθετήσει μία μακροπρόθεσμη στρατηγική με επίκεντρο την μικροκινητικότητα.
2: Κάτι που συμπτωματικά είδα σήμερα πρώτη φορά στο Ηράκλειο στην πόλη μας, είδα την τροχιά να καταγράφει παράβαση σε ένα πιτσιρικά επειδή δεν φορούσε κράνος. Ορθώς για μένα γίνεται αυτό. Ορθώς γίνεται. Και δεν είναι βέβαια ότι θα λυθεί το πρόβλημα αυτό, αλλά πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλη κυκλοφορία. Δεν μπορεί δηλαδή η ευθύνη της κυκλοφορίας στον δρόμο να μετατοπίζεται σε έναν άνθρωπο μόνο. Όλοι μας έχουμε ευθύνη. Και οι πεζοί, και οι οδηγοί, και οι οδηγοί των πατινιών, και τα λεωφορεία. Όλοι, όλοι, ανεξαιρέτως. Άρα λοιπόν, γιατί αυτό το παιδί που σήμερα πήρε ένα πρόστιμο από ένα αστυνομικό να μην είχε ενημερωθεί πιο μπροστά, κυρίως για τους κινδύνους που διατρέχει, άρα και την ασφάλειά του κατά συνέπεια, αλλά κυρίως και για την ασφάλεια των άλλων, που, γιατί αυτός υπάρχει μαζί με εμάς, δεν είναι μόνος του, σε ένα χώρο, σε ένα γήπεδο ας πούμε. Γι' αυτό το λόγο η Ομοσπονδία μας έστειλε ένα έγγραφο σήμερα στο Υπουργείο, κάνοντας κάποιες προτάσεις, μεταξύ αυτών να είναι παραδείγματος χάρη να εκπαιδευτούν κάπως τα παιδιά τα οποία θα τα χρησιμοποιούν, να είναι η χρήση του κράνους σε όλες τις περιπτώσεις υποχρεωτική. Αλλά κυρίως θα έλεγα εγώ ότι πρέπει να ενημερωθούν και οι γονείς.
3: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το νέο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο Ηρακλείου, το οποίο αναμένεται να αναδιαμορφώσει ριζικά τον χάρτη της πόλης. Το νέο πολεοδομικό θα καθορίσει με ακρίβεια τις χρήσεις γης στα όρια των οικισμών αλλά και τις νέες πολεοδομικές ενότητες, ενώ περιλαμβάνει και κυκλοφοριακές μελέτες για τη χάραξη νέων οδικών αξώνων.

0: σε εξέλιξη βρίσκεται η επεξεργασία του κειμένου για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της Μελέτης, όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος Γιαλιτάκης, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και η διοικητική παραλαβή, ώστε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να προχωρήσει στην δημόσια διαβούλευση για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
1: Όπως σας είπα, η Επιτροπή Επίβλεψης και Παρακολούθησης των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων το επόμενο δεκαήμερο ουσιαστικά θα δουν αν έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διατάξεις ώστε να παραλάβουν διοικητικά επισήμως την μελέτη αυτή. Και στην πορεία το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο έχει και την ευθύνη, θα προκαλέσει μια δημόσια διαβούλευση. Εκτιμούμε ότι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, με δεδομένο ότι χρηματοδοτείται και από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο μόλις την προηγούμενη εβδομάδα πληροφορηθήκαμε ότι πήρε, όχι μόνο για το Ηράκλειο, συνολικά ως Ταμείο Ανάκαμψης, πήρε παράταση για μέχρι 31 Οκτώβου. Ως εκ τούτου, θεωρούμε λοιπόν ότι η δημόσια διαβούλευση θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι.
0: Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική και σύνθετη διαδικασία, καθώς το νέο σχέδιο θα καθορίσει συνολικά την οργάνωση κάθε περιοχής από τις χρήσεις γης και τα όρια των οικισμών μέχρι τις νέες πολεοδομικές ενότητες και την χάραξη νέων δρόμων μέσω κυκλοφοριακών μελετών.
1: Και φυσικά θα έχουμε τη δυνατότητα και τότε να συζητήσουμε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία παραμένουν φλέγοντα, όπως για παράδειγμα τα όρια των οικισμών, που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η καθυπόδειξη του προεδρικού διατάγματος

0: πράγματος του 2025, δυστυχώς συρρυκνώνονται σε σημαντικό βαθμό και προσπαθούμε η τοπική αυτοδιοίκηση με ξεκάθαρη από την αρχή άποψη να το ανατρέψουμε αυτό. Δηλαδή να ανασταλεί η εφαρμογή του έτσι ώστε να μην χαθούν πραγματικά χώροι, περιουσίες αλλά και χώροι στους οποίους θα μπορούσαμε να έχουμε μια οικιστική ανάπτυξη, την οποία την έχουμε εκτός των άλλων ιδιαίτερη ανάγκη λόγω και του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζουμε.
1: Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο σχεδιασμού που θα καλύπτει όλες τις πολεοδομικές ανάγκες κάθε Δήμου.
0: Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια είναι ουσιαστικά πολεοδομικές μελέτες οι οποίες έρχονται να οργανώσουν και να τακτοποιήσουν μια περιοχή και για τις επόμενες δεκαετίες. Ως εκ τούτου ουσιαστικά έρχονται να υποδείξουν τις χρήσεις γης, τα όρια των πολεοδομικών ενωτήτων, τα όρια των οικισμών, νέες χαράξεις δρόμων, αλλά και τις προοπτικές, αν θέλετε, οι οποίες υπάρχουν σε μια περιοχή, όπως για παράδειγμα μέσα συγκοινωνίας. Οι νέες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα εδώ στο Ηράκλειο, έχουμε τα μελούμενα που θα γίνουν στο αεροδρόμιο, στην έκταση του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία αναλυτικά και με βάση τη μελέτη του τοπικού πρωτοτυπικού σχεδίου. Θα γίνει φυσικά μια εκτεταμένη και όχι μόνο στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, αλλά και από τη μεριά μας ενημέρωση τόσο των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά φυσικά και του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Όλο αυτό το διάστημα, την διετία ουσιαστικά που προηγήθηκε, μπορώ να πω ότι η διαδικασία της πώνησης των τοπικών πολεοδομικών μελετών ήταν μια διαδικασία διαρκής διαβούλευσης.
2: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μια μπαρίλα 98 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στο εξωτερικό δελτίο κλιμακώνεται η ένταση στη Βολιβία με την πρωτεύουσα Λαπάς να θυμίζει πεδίο μάχης και να παραμένει πλήρως αποκομμένη από την υπόλοιπη χώρα. Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν στο κέντρο της πόλης ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και χιλιάδες διαδηλωτές.
1: Η Βολιβία αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερες διαδηλώσεις, οδοφράγματα και συγκρούσεις με την αστυνομία εν μέσω ελλείψεων πληθωρισμού και οικονομικής αναταραχής. Χιλιάδες υποστηρικτές του πρώην Προέδρου της Βολιβίας, Εβο Μοράλες, πραγματοποίησαν πορεία προς τη Λαπάς τη Δευτέρα, καθώς οι διαδηλώσεις που συνδέονται με την οικονομική κρίση της χώρας κλιμακώθηκαν. Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία αντιμετώπισης ταραχών μετά από πορεία 6 ημερών μέσα από τις Άνδης, ενώ σε τμήματα της πρωτεύουσας αναφέρθηκαν χρήση δακρυγόνων και εκρήξεις δυναμίτιδας. Οι διαδηλωτές ζήτησαν την παρέτηση του Προέδρου Ροδρίγκο Πας με την κυβέρνησή του να δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση λόγω των ελλείψεων καυσίμων, του πληθωρισμού και της έλλειψης δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών. Οδοφράγματα που έχουν οργανωθεί από ομάδες προσκύμενες των Μοράλες έχουν παραλύσει τις μεταφορές για περισσότερες από 2 εβδομάδες, αφήνοντας φορτηγά κινητοποιημένα και προκαλώντας ελλείψεις σε τρόφιμα, καύσιμα και ιατρικά εφόδια. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 90 άτομα συνελήφθησαν κατά τις επιχειρήσεις για την απομάκρυνση των οδοφραγμάτων.

0: Στην αθλητική επικαιρότητα, μπαράζ αποχωρήσεων από τον Όφη, καθώς παρελθόν αποτελούν από την κριτική ομάδα 5 ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τους Νέιρα, Λαμπρόπουλο, Μπαϊνόβιτς, Χριστόπουλο και Χατζή Θεοδωρίδη, οι οποίοι δεν βρίσκονται στα πλάνα του Χρήστου Κόντι για τη νέα χρονιά.
1: Οι σκληρές αποφάσεις για το χτίσιμο της ομάδας για την επόμενη σεζόν που είχε προαναγγείλει πριν από μερικά 24 ώρα για τον Όφη ο Χρήστος Κόντις παίρνουν σάρκα και οστά. Ο προπονητής του Όφη είχε μιλήσει με έμφαση για την ομάδα που θέλει να χτίσει για τη νέα απαιτητική σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, τονίζοντας ότι θα επιλέξει παίκτες που πραγματικά θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν. Έτσι, το μπαράζ αποχωρήσεων ξεκίνησε.
2: Νέιρα, στην εκτέλεση, μπαραστά δίχτυα στο 34, Όφη ξανά μπροστά στο σκορ.
1: Το γκολ αυτό του 37χρονου Χουάν Νέιρα, του μακροβιότερου σκόρερ με την ομάδα του Όφη σε επίπεδο Super League ή πρώτης εθνικής, ήταν το τελευταίο του μετά από μια μεγάλη διαδρομή με την κριτική ομάδα. Ο Αργεντίνος Μαέστρος μετά από 8 χρόνια αποχαιρετά τον Όφη με 191 επίσημους αγώνες και 32 γκολ, αλλά κάνοντας πράξη το μεγάλο του όνειρο να πει αντίο σηκώνοντας το κύπελο Ελλάδος με τον Όφη.
3: Όφη, το καμάρι της Κρήτης, είναι κυπελούχος Ελλάδας.
1: Στην ανακοίνωση αποχώρησης του Νέιρα, η ΠΑΕ Όφη επισημαίνει μεταξύ άλλων. Κατάφερε να γίνει σύμβολο για μια ολόκληρη γενιά φιλάθλων του Όφη, αφού δεν φόρεσε απλώς τη φανέλα της ομάδας μας. Έζησε τον Όφη, την Κρήτη, την Ελλάδα και δέθηκε βαθιά με αυτόν τον τόπο, αποκτώντας ακόμη και την ελληνική υπηκότητα. Είσαι η σημαία μας και θα έχεις για πάντα μια ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της ομιλητικής ιστορίας.
2: Να πηγαίνει στην εκτέλεση, ο Φούντα σηκώθηκε για την κεφαλιά, την παίρνει ο Λαμπρόπουλος και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Όφη με τον αρχηγό του που πηγαίνει στην εξέδρα όπου βρίσκονται οι φίλοι των κριτικών.
1: Παρελθόν από τον Όφη μετά από 3 χρόνια και ο 36χρονος αρχηγός Βασίλης Λαμπρόπουλος. Ο σκόρερ του ημιτελικού με το Λεβαδιακό που έστειλε τον Όφη στον τελικό. Κατέγραψε 90 συμμετοχές με τον Όφη και πέτυχε 7 γκολ. Στο αντίο της προς τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, η ΠΑΕ Όφη επισημαίνει. Με το περιβραχιόνιο του αρχηγού οδήγησε τον Όμιλο σε 3 τελικούς μέσα σε ένα χρόνο, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλου. Ήταν πάντα ο αρχηγός που ενέπνεε με τη στάση του και στεκόταν μπροστά στις δύσκολες στιγμές. Οι αποχωρήσεις όμως στον Όφη δεν σταματούν εδώ. Η κριτική ΠΑΕ ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον 25χρονο αμυντικό Γιάννη Χριστόπουλο, ο οποίος στα 2 χρόνια στον Όφη ήταν μεταξύ Πάγκου και Κερκίδας με 23 συμμετοχές. Δεν συνεχίζει στον Όφη και ο Σέρβος μέσος Φίλιπ Μπαϊνόβιτς, ο οποίος ήρθε με προσδοκίες, αλλά στα 2 χρόνια κατέγραψε 21 συμμετοχές και ένα σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε πολλούς μήνες εκτός δράσης. Στη μαύρη λίστα του Χρήστου Κόντι είναι ακόμη ο Νίκος Μαρινάκης, ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, ο Ήλια Βούκοτιτς και δεν αποκλείεται και κάποιοι άλλοι. Ο Κόντις, που θέλει να χτίσει το δικό του Όφη για την επόμενη σεζόν, επιχειρεί ένα βαθύ ξεκαθάρισμα στο ρόστερ. Ενώ μετά τις αποχωρήσεις, τη σκυτάλη παίρνουν οι ανανεώσεις και οι μεταγραφές στο θερμό αυτό καλοκαίρι που περιμένει τον Ευρωπαίο Όφη.
0: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια 5 Δήμου. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Σε τροχιά καιρικής αστάθειας θα βρεθεί η χώρα μας και τις επόμενες μέρες. χαρακτηριστική εικόνα του δορυφόρου με πυκνότερες συννεφώσεις στο κεντρικό κορμό της Ελλάδος, καθώς επίσης και στα νοτιότερα. Οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις.

επίσης θα ενισχύονται αγγίζοντας και τα Expo Four, κυρίως το κεντρικό Αιγαίο, καθώς επίσης και το βόρειο Κρητικό Πέλαγος. Για τις βόρειο-δυτικές περιοχές της χώρας μας, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε παροδικά αυξημένη συννεφιά για ακόμα ένα 24ωρο. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία το μεσημέρι που δεν θα ξεπερνάει τους 24 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά περιμένουμε και για την κεντρική Μακεδονία. Και εδώ η άνεμη, γενικά από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, 13 με 25 βαθμούς τη θερμοκρασία. Αυξημένη συννεφιά σε Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και τη Θράκη. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, στους 12 βαθμούς θα βρεθεί ο Ιδράργυρος νωρίς το πρωί. Πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά περιμένουμε και για το βόρειο Αιγαίο. Στους 14 βαθμούς το πρωί, θερμοκρασία με βόρειο-δυτικούς ανέμους που δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Και για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά και πιθανότητα για λίγα φαινόμενα κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση όπου θα έχουν σημειωθεί φαινόμενα. Βοριάδες στα 4 μποφόρ, 13 με 25 βαθμούς το θερμοκρασιακό έδος. Για την Αττική καθώς επίσης και τη Βιωτία, ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά. 26 βαθμούς ο Ιδράργυρος ως μέγιστη τιμή, με βοριάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά, κυρίως θερμές ώρες ημέρας, περιμένουμε και για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και για την Πελοπόννησο. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, στους 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Ιδραργύρου. Για το Νότιο Αιγαίο, παροδικές νεφώσεις. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 14 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα δούμε τον καιρό τώρα σε 4 περιοχές της Ελλάδος, καθώς επίσης και της Ευρώπης.

Θα συνεχίσουν οι τοπικές συννεφιές και την Τετάρτη με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Η ψύχρα θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι πάντα από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Πρόσχερη συννεφιά στον ομό Χανίων. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ, 10 με 22 βαθμούς τη θερμοκρασία. Τοπικές νεφώσεις αλλά και ηλιοφάνεια για την Τετάρτη στον ομό Ρεθύμνου. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί ο Ίδρα, Άργυρος με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 2 με 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, περιμένουμε και για τον ομό Ηρακλείου. Στους 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Ίδρα, Άργυρου με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ. Για τον ομό Λασιθίου αραιές νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. 14 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία, δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ. Για τις μεσημβρινές ώρες είναι μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές ασθενείς βροχές, κυρίως στα εσωτερικά ημιορεινά και ορεινά τμήματα του νομού. Την Πέμπτη τώρα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι αυξημένες και πάλι από το μεσημέρι και μετά, ενώ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν προς τα τέλη της Πέμπτης, της περίοδου της Πέμπτης, τοπικές βροχές. Νεφώσεις λοιπόν, οι οποίες θα καλύπτουν και πάλι το κεντρικό κορμό και τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας. Οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα αγγίζουν και τα 6 μποφόρ. Ο κυματισμός τους περίπου στο 1 μέτρο. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε:
2: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.

0: Όλοι.
1: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αρκωθώ.
0: Αυτό είναι το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκης και Βούμπης.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επανάληψη ύλης δημοτικού γυμνασίου και πρώτης λυκείου διάρκειας 4 εβδομάδων. Summer Camp πληροφορικής Algorithmics και επανάληψη ύλης. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα. Εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Προσομοιώσεις διαγωνισμάτων, εκδόσεις βιβλίων σε όλες τις κατευθύνσεις. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών. Καινοτόμος μάθηση. Κεντρικό, Ριζινίας 69 και Λασέας 21. Πρώτο παράρτημα, Στριμώνος 7. Δεύτερο παράρτημα, Γούρνες Χερσονήσου. Τρίτο παράρτημα, Ελευθερίου Βενιζέλου 201 Αρκαλοχώρη.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1

0: ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 98 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
6: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
5: Τι χρωστάω?
6: Είναι 50 ευρώ.
5: Α. Να το. Το ακούσατε?
7: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Στον απόϊχο του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται πως έτσι κι αλλιώς η κεντρική πολιτική σκηνή μπαίνει για τα καλά σε ρυθμούς προεκλογικούς. Προσεχώς θα συμπληρωθεί και το τελικό puzzle των κομμάτων που θα συμμετάσχουν, αλλά απόψε θα συζητήσουμε για το κλίμα αλλά και για τα μηνύματα που επικοινωνήθηκαν στο συνέδριο από τον Πρωθυπουργό. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο του De Facto ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λευτέρης Αβγενάκης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα συζητήσουμε επίσης και για ένα θέμα κυρίαρχο στη δημόσια συζήτηση σε τοπικό επίπεδο τα τελευταία 24 ώρα και όχι μόνο, που έχει να κάνει με την διαχείριση του μεταναστευτικού και τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Πάμε στα του συνεδρίου. Ποια είναι τα κεντρικά μηνύματα που μένουν από το τριήμερο του συνεδρίου?
1: Να πούμε ότι είναι ένα τριήμερο γεμάτο Νέα Δημοκρατία. Παρουσία στελεχών από άκρης άκρη, κλίμα ενωτικό, πολύ ζεστό, ενθουσιώδης έλεγα. Ένα κλίμα το οποίο μεταφράστηκε σε πανστρατιά, σε ενεργοποίηση όλων των στελεχών, μικρών, μεγάλων, μεσαίων, ανάλογα το αξίωμα και το βαθμό και το ρόλο και την αποστολή, εν ώψη και των βουλευτικών εκλογών, των καλπών δηλαδή, που όπως ανακοίνωσε για πολλωστή φορά ο Πρωθυπουργός, προβλέπεται να γίνουν, να στηθούν στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή Μάρτιο-Απρίλιο του 2027.
0: Αυτή είναι η δική σας ανάγνωση, κλίμα ενωτικό και πανστρατιάς, διότι υπήρξε και μία άλλη που έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να βγει αλόβητη από το συνέδριο ως προς το κλίμα σε εσωτερικό επίπεδο.
1: Ήταν ένα κλίμα, θα έλεγα, εξόχως ενωτικό.
0: Και με όσα είχαν προηγηθεί.
1: Σε σχέση με όλα όσα είχαν γραφτεί, είχαν προηγηθεί. Ήταν έντονη η απουσία των δύο πρώην προέδρων και δύο πρώην πρωθυπουργών, του κ. Σαμαρά και του κ. Καραμαλή. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, θα θέλαμε άπαντες να είναι εκεί, διότι και εκείνοι σηματοδοτούν τη συνέχεια και την αρμονική εξέλιξη του κόμματός μας. Παρ' όλα αυτά, για τους λόγους τους γνωστούς που έχουν συζητηθεί, πολύ συζητηθεί, ήταν απόντες. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός όμως, η πορεία και η ιστορία γράφεται με τους παρόντες. Τώρα, σίγουρα όμως στο γενικότερο πολιτικό κλίμα και στη γενικότερη πολιτική σκακέρα, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είμαστε οι πιο προετοιμασμένοι.

0: συνδυασμένοι, οι πιο οργανωμένοι και οι πιο αποφασισμένοι και με ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα. Έχουμε διανύσει 7 και πάμε προς τον 8ο χρόνο διακυβέρνησης της χώρας με ένα αριθμό ψηφοφόρων στις εκλογές του 23 ή του 21 που έχουν για κάποιο λόγο αποστασιοποιηθεί, απομακρυνθεί, στεναχωρηθεί πιθανότατα, αλλά που όμως δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο άλλο άρμα, αναζητώντας μια πιθανή άλλη λύση που δεν βλέπουν, που θα εκπέμψει σταθερότητα, σιγουριά για τη χώρα και για την πορεία της Ελλάδος συνολικότερα. Και
1: είναι
0: την
1: αυτή η εκλογική βάση πολύ σημαντική στους συσχετισμούς του αποτελέσματος.
0: Απολύτως σημαντική και υποχρέωση όλων μας είναι πώς θα καταφέρουμε να ακουμπήσουμε, όχι να τους πείσουμε, να ακουμπήσουμε και να συνομιλήσουμε και να συνδεθούμε ξανά ψυχικά με έναν κόσμο που, επαναλαμβάνω, για διαφόρους λόγους, δικαιολογημένους ή και αδικαιολόγητους, έχουν αποστασιοποιηθεί, αλλά δεν έχουν ενταχθεί κάπου αλλού. Την ίδια ώρα βλέπουμε στον χώρο της αριστεράς ή κέντρο αριστεράς να έχουμε μια πανστρατιά, μια γενικότερη κινητοποίηση, κινητικότητα με διαγραφές του κ. Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, με μια διαδικασία αποσύνθεσης της Νέας Αριστεράς, με τον ερχομό του κ. Τσίπρα με ένα κόμμα που μένει να το ανακοινώσει, που ακριβώς προσπαθεί να εκπέμψει ένα άλλο διαφορετικό μήνυμα. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένα σιωπηγμένο πρόσωπο με μια συγκεκριμένη πορεία, αλλά που όμως θέλει να κάνει ένα restart και να πει ένα «γεια σας, ήρθα και διεκδικώ ένα κομμάτι σημαντικό από το ποσοστό της κέντρο αριστεράς-αριστεράς». Έχουμε την κυρία Καριστιανού που ανακοινώνει και εκείνη στα επόμενα 24 ώρα την ονομασία του κόμματός της. Ακούμε ψηλά-ψηλά κάποια στελέχη τα οποία φαίνεται να παρτίζουν τον πυρήνα της, αλλά ωστόσο όμως δεν είναι ώρα να κάνουμε ασφαλή συμπεράσματα, να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, παρά μόνο εφόσον με το καλό δούμε την συνολική ανακοίνωση
1: των θέσεων και τα χαρακτηριστικά
0: ακριβώς των προσώπων.
1: Αστερίσκος ο Αντώνης Σαμαράς. Σημαντικός αστερίσκος για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Μεταξά, προσωπικά δεν έχω αντιληφθεί κάτι. Δεν έχω νιώσει κάτι. Θα το ένιωθα, θα αντιλαμβανόμουν. Αν κάτι κινείται, ότι γράφεται, γράφεται. Ότι ψηλοσυζητιέται από τρίτους, τέταρτους, ναι, αλλά από τον ίδιο, από συνεργάτες κοντινούς ή από ανθρώπους που είχαν βρεθεί στο πλευρό του σε δύσκολες στιγμές, σε περίοδο που ήταν πρωθυπουργός, σε συνεργάτες του ακόμα και στο Μαξίμου την περίοδο εκείνη. Δεν έχω δει κινήσεις. Παρ' όλα αυτά, εδώ είμαστε να αξιολογήσουμε το κάθε τι που θα προκύψει. Εμείς όμως, επαναλαμβάνω, το είπε άλλωστε και ο πρωθυπουργός, είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε όλοι μας με ρυθμό έντονο, να ιδρώσουμε τη φανέλα, μια φράση που έχει υποθεί πολλές φορές, και να βάλουμε ένα συγκεκριμένο δίλημα στο τραπέζι μαζί με τα επιχειρήματα και μαζί με την παρουσία του προγράμματος του 23 και του αποτελέσματος αυτών. Δηλαδή, του τι είπαμε τότε, πόσο συνεπείς είμαστε με αυτά που είπαμε σήμερα. Έχουν υλοποιηθεί. Τι αλήθεια έχει, τι είπαμε, τι έγινε, τι είπαμε, τι δεσμευτήκαμε, τι πραγματοποιήθηκε. Την ίδια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και στον κόσμο ότι πέρα από τη συνέπεια, πέρα από τη σταθερότητα, πέρα από την ανάπτυξη, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Μητσοτάκης ή
1: χάος.
0: Δεν υπάρχει αυτή η λέξη.
1: Θα σας ρωτούσα γιατί.
0: Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, είπα λέγοντας. Και ο κόσμος, ο πολίτης, πρέπει με ηρεμία να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν ευνοεί η τοξικότητα που καλλιεργείται από διαφόρους κύκλους. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι και ο κόσμος είναι εκπαιδευμένος να κλείνει, αν επιθυμεί, την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο και να συλλογίζεται, να συζητά με την οικογένειά του ή με τους φίλους του, με επιχειρήματα και με στοιχεία τα οποία έχει βρει. Σίγουρα όμως υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος προσπαθεί μέσα από το πληκτρολόγιο και από την επανάσταση και την ανωνυμία να δημιουργήσει ένα κλίμα με χιδεότητες και ακραίες φράσεις που δεν βοηθούν ούτε προσφέρουν φυσικά πολιτική συζήτηση ή προβληματισμό.
1: Θα υπάρξει το δίλημα, παύλα, αφήγημα, Μητσοτάκης ή χάος, όχι ακριβώς έτσι, με το αμπαλάζ της σταθερότητας που επικοινωνεί η κυβέρνηση.
0: Χάος δεν μπορεί να υπάρξει, με την έννοια του διλήμματος. Αν τώρα κάποιος, εκ των οποίων ανέφερα λίγο πριν ονόματα αρχηγών που διεκδικεί την Πρωθυπουργία, προκαλέσει χάος, είναι άλλο θέμα. Εδώ συγκεκριμένα πρόσωπα, με συγκεκριμένες δυνατότητες, με συγκεκριμένες αδυναμίες, συγκεκριμένες ανικανότητες ή ικανότητες συνάμα. Μένει να το δούμε λοιπόν. Και ο καθένας θα συγκρίνει πράγματα και καταστάσεις. Άρα λοιπόν, ονομαστικά υπάρχει ο Μητσοτάκης και μετέπειτα ποιοι διεκδικούν αλήθεια την Πρωθυπουργία κατά δήλωσή τους πάντοτε τη θέση αυτή, το τιμόνι της χώρας. Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλος.

0: Σε περίπτωση δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα λοιπόν να είμαστε συγκεκριμένοι και επαναλαμβάνω, διλήμματα χωρίς επιχειρήματα δεν στέκουν. Επιχειρήματα, στοιχεία και μετέπειτα και προβληματισμός, ναι.
1: Είναι ρεαλιστικό ένα σενάριο πρόορης προσφυγής της κάλπης, το πρόορης σε εισαγωγικά θα εξηγήσω το φθινόπωρο του 25. Λέω σε εισαγωγικά γιατί πια για τα καλά στην τελική ευθεία έχουμε μπει. Είτε γίνουν τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη ή τον Μάρτη του 27, επί της ουσίας ίδια περίοδος είναι. Προσωπικά, δεν υφίσταται έννοια προορότητας, αυτό λέω.
0: Προσωπικά, αν με ρωτούσατε για λίγο πριν το συνέδριο, θα σας έλεγα ναι. Μετά και τη διεξαγωγή του συνεδρίου και την απολύτως ξεκάθαρη για πολλωστή φορά θέση του Πρωθυπουργού για την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, θεωρώ ότι αυτό το σενάριο απομακρύνεται. Παρ' όλα αυτά, όμως, όπως πολύ σωστά λέτε και εσείς, τι φθινόπωρο, τι άνοιξη. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά.
1: Ναι.
0: Γιατί τρεις ή πέντε ή οχτώ μήνες είμαστε.
1: Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Και το λέω γιατί στην εξίσωση θα πρέπει να μπει και η ανάληψη της ελληνικής προεδρίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το ενδεχόμενο να απαιτηθούν δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Επίσης, ρεαλιστικό
0: σωστά
1: σενάριο.
0: Σωστά το βάζετε. Εμένα μου διέφυγε και κακώς. Είναι ένα από τα επίσης επιχειρήματα που πρέπει να τεθούν στην κοινωνία. Δηλαδή, ποιος επιθυμείται εκ των διεκδικητών για την αρχηγία, πρωθυπουργία της χώρας μας, να προεδρεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμεινο του 27, που τότε αναλαμβάνει η χώρα μας την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Μην ξαναλέω τα ονόματα, είναι γνωστά σε όλους μας. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά είναι αρκετά για μια γεμάτη, περιεκτική και απολύτως πολιτική συζήτηση το επόμενο διάστημα.
1: Πάμε στο μεταναστευτικό. Έχει έρθει στο προσκήνιο και μάλιστα σε υψηλούς τόνους για την περίπτωση της χωροθέτησης της μεταναστευτικής δομής, η περίπτωση των μαλάδων, της αυτοψίας που έγινε, των αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας, της ευρύτερης περιοχής. Οι κάτοικοι μεταξύ άλλων ζητούν από όλους τους τοπικούς φορείς να πάρουν θέση ξεκάθαρη. Και σας ζητώ τη δική σας θέση για τη δομή στις Μαλάδες.
0: Πάντα συνηθίζω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους και δεν κρύβομαι πίσω από στρογγυλές κουβέντες ή εκ των υστέρων έρχομαι να γίνομαι κι εγώ προφήτης. Καμία σχέση. Πάμε. Βρέθηκα την Παρασκευή που μας πέρασε με τον κύριο Πλεύρη στην Αθήνα σε μια εκδήλωση. Του παρέθεσα μια σειρά από επιχειρήματα γιατί δεν πρέπει να γίνει η κλειστή μονάδα προσωρινής κράτησης στις Μαλάδες. Άρα δεν συμφωνώ με τις Μαλάδες. Και γιατί δεν συμφωνώ, διότι πολύ απλά είναι μια περιοχή που έχει αρκετές βιοτεχνίες, βιομηχανίες, είναι το πάρκο το βιοτεχνικό στην ευρύτερη περιοχή αφενός, αφετέρου έχει αρκετές κατοικίες και μια σειρά άλλων επιχειρημάτων, όπως για παράδειγμα η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση από και προς το νότο, που συνήθως είναι ο τόπος που καταλήγουν οι παρανόμως ερχόμενοι στη χώρα μας μετανάστες. Αφενός και αφετέρου και προς το λιμάνι μετέπειτα η μετάβαση για τη μεταφορά τους με πλοίο προς την υπηρετική Ελλάδα δεν είναι η ευκολότερη πρόσβαση. Και αναγκαστικά περνάς μέσα από ιστό, μέσα από τον ιστό της πόλης.
1: Μέσα από τον αστικό ιστό.
0: Ακριβώς.
1: Είχε εικόνα αυτών των στοιχείων ο κύριος Πλεύρης σε συνδυασμό με τις αντιδράσεις της κοινωνίας.
0: Ας μην το σχολιάσω αυτό. Πάμε, θα μου τρέψετε να μην απαντήσω αυτό. Εγώ θα σας πω τη δικιά μου θέση λοιπόν. Και τι εγώ είπα στον κύριο Πλεύρη και τι εγώ λοιπόν λέω δημόσια, δυνατά και καθαρά. Δεν είναι λοιπόν που δεν συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι γιατί προτείνω. Αυτό που τουλάχιστον μου μετέφερε είναι ότι υπήρχε μια δυσκολία προτάσεων, διατύπωσης προτάσεων από πέρα αυτοδιοικητικών εκπροσώπων. Ωστόσο, αύριο το μεσημέρι, 3 η ώρα, έχει μια σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Αρναουτάκη και με τον κύριο Καλοκαιρινό για να καταλήξουν σε μια λύση. Εγώ λοιπόν κατέθεσα 2 εναλλακτικές προτάσεις. Ποιες είναι αυτές?
1: Συγκεκριμένες προτάσεις χωροθέτησης.
0: Πολύ συγκεκριμένες. Και μετέπειτα η αλήθεια είναι αυτές οι προτάσεις συζητήθηκαν πολύ περισσότερο και με τους συνεργάτες, με τον Γενικό Γραμματέα και άλλα τεχνικά στελέχη που βρεθήκαμε στον χώρο του συνεδρίου παρεπτόντος. Οπότε κάναμε και εκτενέστερη συζήτηση. Ποιες είναι αυτές οι 2 προτάσεις με σειρά προτεραιότητας? Το πρώην ΚΤΕΟ. Και αυτό γιατί, κατά τη δικιά μου άποψη, πρώτον διότι είναι δημόσιο κτίριο, άρα πολύ ελάχιστα χρήματα διαμόρφωσης σε ένα χώρο προσωρινής, κλειστής κράτησης των παρανόμως εισερχομένων μεταναστών στη χώρα μας. Είναι πολύ γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο λιμάνι, παρεμπιπτόντος η μετακίνηση από το νότο προς το σημείο αυτό δεν ενοχλεί ούτε προκαλεί οποιαδήποτε αναστάτωση μέσα στον αστικό ιστοτήριο.

0: της πόλης μας. Και το πιο σημαντικό επίσης είναι ότι εκεί είναι πολύ εύκολα φυλασσόμενη η εγκατάσταση αυτή. Μιας και όσοι γνωρίζουμε, που νομίζω οι περισσότεροι το γνωρίζουμε, είναι μέσα σε ένα χώρο που έχει εξκαφεί, γεμάτο πέτρα, και με πολύ λίγο προσωπικό η φύλαξη είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο αποτελεσματική.
1: Μιλάμε για τον χώρο, να το ξεκαθαρίσουμε, που είναι στον καρτερό επί της εθνικής...
0: Στον καρτερό, στην εθνική είναι.
1: Στην ευρύτερη περιοχή. Ναι, επί της εθνικής
0: οδού. Έχει κοντά κάποια...
1: Το οποίο δεν λειτουργεί...
0: Είναι κλειστή.
1: Πολλά χρόνια τώρα.
0: Είναι κλειστή η εγκατάσταση αυτή. Ανήκει ή στο Υπουργείο Μεταφορών ή στην περιφέρεια, δεν γνωρίζω. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες να αξιοποιηθεί, δεν έχει αποδώσει καμία. Δεν γνωρίζω να έχει εξελίξει κάποιο πλάνο η περιφέρεια. Αν όμως έχει εξελίξει, μένει να ενημερωθούμε. Από την άλλη, δεν είναι κοντά ούτε ξενοδοχείο, ούτε βιοτεχνία, ούτε φυσικά κάποιο οικισμό σε απόσταση αναπνοή. Καμία σχέση. Είναι σχετικά απομονωμένο, πολύ κοντά στο λιμάνι, δεν ενοχλεί την πρόσβαση. Την πόλη, τη λειτουργία της πόλης, και επαναλαμβάνω, είναι εύκολα φυλασσόμενη για προσωρινή κράτηση, δηλαδή για 2 με 3 ημέρες, έως ότου γίνει η προετοιμασία για να φύγουν, να μεταβούν οι μετανάστες αυτοί, συνοδευόμενοι στα κέντρα μόνιμης κλειστής κράτησης σε διάφορα σημεία της περιοχής χώρας. Η δεύτερη πρόταση, η οποία κατέθεσα, είναι σε εγκαταστάσεις της ΞΟΣ, όπου όμως έχουν περιέλθει, εξ όσο γνωρίζω, μένει να επιβεβαιωθεί, στην κυριότητα κάποιου φάνη μια τράπεζα που χρέη και που βρίσκονται αυτές οι εγκαταστάσεις στο λίγο πριν το Ηράκλειο, μετά τη διασταύρωση για Σταυράκια, που πάλι δεν είναι κοντά κατοικημένη περιοχή, παρά μόνο στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν εγκαταστάσεις βιοτεχνία, συνεργεία κτλ. Επαγγελματικοί χώροι. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι εύκολη πρόσβαση από τον νότο, εκεί δηλαδή που φτάνουν οι μετανάστες με τα πλοιάρια τους. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ειδικά η πρώτη περίπτωση, που εγώ την θεωρώ πιο σημαντική και πιο άμεση, έχει το πλεονέκτημα ότι είναι δημόσια εγκατάσταση. Άρα και μικρό κόστος διαμόρφωσης και φυσικά όχι ενίκιο και φυσικά και φυσικά. Και επειδή αυτή η διαδικασία των μεταναστευτικών ροών, όπως φαίνεται, αγαπητοί κύριε Μεταξά, δεν θα ηρεμήσει το επόμενο προσεχές διάστημα.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Δεν θα ηρεμήσει.
1: Η Κρήτη είναι πια έχει μετατραπεί επειδή, σε πύλη εισόδου.
0: Ακριβώς. Και επειδή οι Λιβύοι με τις ιδιαιτερότητες που αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί, δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης και επικοινωνίας και συνεργασίας. Οι ΜΕ συνεργάζονται, οι ΔΕ απέναντι πλέον διοικητές του δεύτερου κράτους που έχουν δημιουργήσει. Σπάνε τη συμφωνία που λίγο πριν έχουν δώσει. Οι μεν παροτρύνουν, οι δε υποτίθεται εμποδίζουν, αλλά τελικά στο τέλος της ημέρας και λίγο με τη βοήθεια της Αιγύπτου και λίγο με την αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή και με την έλλειψη συνεννόησης και ισχυρών πολιτικών δυνάμεων που να εκπροσωπήσουν τις όποιες κυβερνήσεις υπάρχουν στην περιοχή, στα κράτη αυτής της περιοχής, δεν έχουμε καταφέρει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ξέρω ότι κάποιοι αντιδρούν, το οποίο το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Κανένας δεν θέλει ούτε στη γειτονιά του, ούτε στον τόπο του, ούτε στην περιφέρειά μας εγκαταστάσεις, έστω και προσωρινής κράτησης. Όμως, θέλω να είμαστε ειλικρινείς, να βάλω το χέρι στην καρδιά. Όποιος δεν έχει πάει σε εγκαταστάσεις του ψυγείου, δηλαδή στο λιμάνι μέσα, που σήμερα εκεί στηβάζονται ανθρώπινες ψυχές, που κάποιοι πραγματικά προσπαθούν να βρουν στον ήλιο μοίρα και πασχίζουν με κάθε τρόπο να φύγουν από τις χώρες τους, που εκεί υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι, δυσκολίες κτλ. Και φτώχεια. Και κάποιοι άλλοι έχουν βρει τον τρόπο αυτό, το δρόμο αυτό και τη μέθοδο για να φτάσουν σε ευρωπαϊκά εδάφη και να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια. Αλλά εκεί οι συνθήκες είναι εξαιρετικά άθλιες, τραγικές και επικίνδυνες. Ακόμα και τα στελέχη του λιμενικού που αναγκάζονται να τους φυλάξουν.
1: Και να το πούμε και άρα διαφορετικά, αυτή, κύριε Αβγιανάκη, αν αυτή τη στιγμή ξεκινούσαμε τώρα την αναζήτηση και έμπαινε στο τραπέζι το παλιό ψυγείο, νομίζω ότι θα συγκέντρωνε τις περισσότερες αντιδράσεις.
0: Ακριβώς.
1: Από όλους και δεν θα υπήρχε καν στη συζήτηση. Η απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου σε αυτές τις δύο πολύ πια συγκεκριμένες προτάσεις ποια είναι?
0: Να σας πω. Πρώτα απ' όλα, σας είπα ότι και μέσα στο Σαββατοκύριακο, στα πλαίσια του συνεδρίου, κάναμε συζητήσεις εκτενέστερες και αναλυτικότερες με τα στελέχη, συνεργάτες του κυρίου Πλεύρη. Αύριο θα γίνει συζήτηση μεταξύ και του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Ηρακλείου, φυσικά και

0: του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και είμαι βέβαιος ότι κάπου θα πρέπει να καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί μια συζήτηση που όλοι κάνουν ένα γύρο, αλλά κανένας δεν πηγαίνει στην ουσία και δεν παίρνει μια ευθύνη, δεν δείχνει ένα τόπο, μια θέση. Σε ό,τι λοιπόν με αφορά, επειδή θέλω να είμαι πρώτα απ' όλα χρήσιμος και καθαρός απέναντι στους πολίτες του Ηρακλείου, είπα πού δεν συμφωνώ και γιατί και τι προτείνω και γιατί. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτές οι δύο προτάσεις, εφόσον υπάρχουν δυσκολίες ανυπέρβλητες, είναι ρεαλιστικές και πολύ κοντά σε αυτό που αναζητά ως λύση το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Εκτιμώ ότι αν υπάρχουν άλλες εξίσου καλές ή ακόμα καλύτερες, οφείλει και η Περιφέρεια και η Δημοτική Αρχή να συζητήσουν με κάθε ειλικρίνεια με το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να βρεθεί μια λύση και να τελειώσει όλη αυτή η εικόνα της ντροπής, αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνη, είτε για λόγους ασθενειών, είτε για λόγους ασφάλειας των πολιτών. Το λιμάνι είναι η πρώτη πύλη εισόδου, παρεπτόντως μία πύλη εισόδου για το νησί μας. Δεν μπορεί να έχουμε αυτή την εικόνα ή να επιτρέπουμε να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση.
1: Άλλες εναλλακτικές προτάσεις που να εξέτασε το Υπουργείο Μετανάστευσης. Για τις δύο δικές σας θέλω, έχω ένα ερώτημα ακόμη για το φινάλε. Mm-hmm. Θα τεθούν, υπάρχουν στο τραπέζι ή το Υπουργείο Μετανάστευσης επί της ουσίας είχε καταλήξει στην περίπτωση των Μαλάδων και είχε προκρίνει τη συγκεκριμένη χωροθέτηση.
0: Αν είχε καταλήξει, θα ήταν γνωστό. Δεν έχει καταλήξει. Είναι μια συζήτηση που πολύ σωστά ο κύριος Πλεύρης θέλησε να συνεχίσει και να ολοκληρώσει για να καταλήξει κάπου και με την Περιφέρεια και με τη Δημοτική Αρχή. Αλλά δεν έχει καταλήξει. Διαφορετικά, τι νόημα θα έχει συζήτηση. Θα ήταν υποκριτική αυτή η ενέργεια, που δεν είναι. Είναι απολύτως ουσιαστική και ειλικρινής. Άρα, αυτές οι προτάσεις και τυχόν άλλες προτάσεις μπορεί να κατατεθούν από πλευράς Περιφέρειας.
1: Θα μπουν αύριο στο τραπέζι από τον κύριο Πλεύρη οι συγκεκριμένες δύο προτάσεις ως εναλλακτικές. Και το λέω με το δεδομένο ότι για την περίπτωση των Μαλάδων έχουν αποφανθεί επίσημα και θεσμικά το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και είναι αρνητικοί. Θα κατατεθούν οι δύο εναλλακτικές προτάσεις που εσείς καταθέσατε στον Υπουργό.
0: Να σας πω και κάτι. Έχει κάτι άλλο να καταθέσει η Περιφέρεια ή ο Δήμος? Θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε. Δεν σημαίνει
1: από το ρεπορτάζ γνωρίζω ότι δεν θα κατατεθούν από την πλευρά των φορέων εναλλακτικές προτάσεις.
0: Αν δεν κατατεθούν, παρά που μόνο, δεν το ξέρω.
1: Λέω από το ρεπορτάζ, παρά μόνο χαρακτηριστικά.
0: Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση, λοιπόν, αλλά αν ισχύει το ρεπορτάζ το δικό σας, που δεν το αμφισβητώ, θεωρώ πως είναι δύο προτάσεις οι οποίες πάνω στο τραπέζι. Αν δεν έχει προκύψει κάτι άλλο από πλευράς Υπουργού, μέσα από τη συνεργασία που έχει με τους τοπικούς συνεργάτες του και στην αναζήτηση κάποιων άλλων λύσεων προτάσεων. Αλλά εξ όσων γνωρίζω, κύριε Μεταξά, δεν έχουμε και πάρα πολλές ατελείωτες επιλογές για να δημιουργήσουμε μια τέτοια μονάδα η οποία θα έχει εύκολη πρόσβαση από τον Νότο, θα είναι εύκολα φυλασσόμενη, θα είναι μικρό το κόστος και θα έχει φυσικά και τη δυνατότητα άμεσης και γρήγορης πρόσβασης στο λιμάνι. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, το οποίο θέλω να το βάλω στο τραπέζι, και αν θέλω να το αξιοποιήσουν οι τοπικοί φορείς, όχι φωνές μεμονωμένες, φορείς. Γιατί δεν σημαίνει ότι εκπροσωπεί την περιοχή ποιος φωνάζει ισχυρότερα και μιλάει σκληρότερα ή βρίζει με τον πιο σκιώδη τρόπο, αλλά φορείς των Μαλάδων, αν θέλουν να βάλουν μια σειρά από αντισταθμιστικά που έχει τη δυνατότητα το Υπουργείο να χρηματοδοτήσει, τότε υπάρχει μια πιθανότητα να ξαναμπούν στο τραπέζι οι Μαλάδες, αλλά υπό την προϋπόθεση των αντισταθμιστικών. Προσωπικά σας είπα τους λόγους για τους οποίους εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά αν οι πολίτες θέλουν ότι ωραία, να πούμε ναι, αλλά αυτό που χρόνια ταλανίζεται, αν τα φτιάξετε, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση η οποία έχει να κάνει με τους τοπικούς φορείς.
1: Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και το περιθώριο του χρόνου να αναπτυχθεί μια τέτοια συζήτηση. Το λέω όχι ως εκτίμηση, με το δεδομένο ότι το ίδιο το Υπουργείο, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, είχαν προσδιορίσει τον Μάη, το μήνα που διανύουμε, ως καταληκτικό
0: Σωστά.
1: μήνα για να είναι έτοιμη Σωστά. η δομή και τελικά δόθηκε μια
0: μικρή
1: παράταση Σωστά. ακόμη μέχρι τον Ιούνιο. Θεωρείτε ότι οικονομοτεχνικά και με τα χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων που απαιτούνται είναι εφικτός ο συγκεκριμένος στόχος για τις δύο δικές σας εναλλακτικές προτάσεις? Ιούνιο, Ιούλιο να είναι έτοιμες οι δομές. Θέλω να

0: Ειλικρινής, δεν έχω επισέλθει σε λεπτομερή ιδιοκτησιακό έλεγχο, για παράδειγμα, ώστε να ξέρω αν για κάποιο λόγο η δεύτερη πρόταση των εγκαταστάσεων της ΞΟΣ είναι διαθέσιμες προς μίσθωση από το ΦΑΝΗ ή την τράπεζα που έχουν περιέλθει, διότι ξέρω ότι υπάρχουν χρέη κτλ. Δεν έχω επισέλθει σε αυτές τις λεπτομέρειες, άρα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Άρα ένας χρόνος που μπορεί να χρειαστεί είναι σίγουρα το να ξεκαθαρίσει ο έχουν την ευθύνη πλέον του διαχειριστή τις εγκαταστάσεις αυτές, πώς και τι και τα λοιπά, και το πλαίσιο και τις διαδικασίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ένα και δεύτερον, σε τι κατάσταση βρίσκονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και της μία περίπτωση και της άλλης, δεν μπορώ να γνωρίζω, από όσο μπορώ να διακρίνω εξωτερικά, περνώντας από το δρόμο μπροστά, δεν μπήκα μέσα, δεν έχω εικόνα, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, χρήζει ανακαίνησης, ριζικής ανακαινήσεως και τα λοιπά και τα λοιπά. Επειδή έχει τύχει να έχω επισκεφτεί εγκαταστάσεις προσωρινής κράτησης σε άλλα σημεία της χώρας και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές, θεωρώ πως είναι εύκολα κατασκευάσιμες, γρήγορα κατασκευάσιμες, διαμορφώσεις αυτών των εγκαταστάσεων, είτε της μιας είτε της άλλης, σε εγκαταστάσεις προσωρινής κράτησης, κλειστής όμως, κράτησης των μεταναστών.
1: Τελευταίο ερώτημα για το κλείσιμο. Πολιτικό το ερώτημα. Θεωρείτε με τα δεδομένα που υπάρχουν στο τραπέζι ότι τελικά θα έχουμε λευκό καπνό στην αυριανή τηλεδιάσκεψη?
0: Κάποια στιγμή δεν πρέπει να αποφασίσουμε. Ή πιστεύω ότι γυρνώντας γύρω-γύρω από το τραπέζι και μην βάζοντας κανένα το χέρι στο δάχτυλο της ευθύνης και της αποφάσεως, αυτό το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί. Δεν αντιμετωπίζεται. Όσο το βάζουμε κάτω από το χαλί, δεν σημαίνει ότι λύνεται κιόλας. Και επαναλαμβάνω, θα σταματήσουν οι ροές στο επόμενο διάστημα? Όχι. Θα έχουμε, όπως φαίνεται, αύξηση των ροών? Ναι. Πρέπει να έχουμε μια εγκατάσταση που θα είναι κλειστή, ασφαλής, φυλασσόμενη για αυτούς τους ανθρώπους, όπως άλλωστε θεωρίζει πλέον η ελληνική νομοθεσία. Ναι, αυτή την εγκατάσταση, την κλειστή, την καλά φυλασσόμενη, οφείλουμε να τη δημιουργήσουμε. Κανένας δεν θέλει στον τόπο του, το καταλαβαίνω, αλλά ωστόσο όμως πρέπει, επαναλαμβάνω, να καταλήξουμε σε μία λύση και να καταλάβουμε όλοι τι είναι το σωστό και το ασφαλές. Και το ασφαλές.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αυγενάκη, να είστε καλά.
0: Καλό σας
1: βράδυ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά.

0: Ράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 311 525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δεινώ, πόσα θέλω. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νες καφέ κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα 98 λεπτά. Όλα τα διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Αρνούνται κάθε κατηγορία οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση των εκβιασμών και των επιδοτήσεων που φέρονται να λάμβαναν χωρίς να τις δικαιούνται. Η δικηγόρος τους υποστήριξε πως τα δύο αδέλφια και ο θείος τους που θα απολογηθούν το μεσημέρι της Παρασκευής θα αντικρούσουν τις κατηγορίες, καθώς θεωρεί επίσης ότι η δικογραφία είναι υπερδιωγγωμένη.
1: Διαπαραλήψεως εκβίαση δεν νοείται και δεν τελείται. Άρα σας λέγω ότι τα αδικήματα τα οποία μας αποδίδονται τα αρνούμεθα στο σύνολό τους στεντορίως. Σας λέμε ότι βρισκόμαστε στην περιοχή με νόμιμο τρόπο, με νόμιμα δικαιώματα βάσει μισθώσεων που έχουν συναυθεί με ντόπιους εκεί της περιοχής. Βρίσκονται λοιπόν νόμιμα εμένοντας σε περιοχές οι οποίες τους έχουν παραχωρηθεί, αν θέλετε, και έχουν μισθωθεί από τους ίδιους τους κατηγορουμένους, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα της χορτονομής τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο θείος και τα ανήψια του είχαν γίνει για περίπου 5 χρόνια ο φόβος και ο τρόμος της ευρύτερης περιοχής, της Δρίζας του Ψιλορίτη και των γύρω χωριών, κυρίως του Δήμου Φεστού όσο και του Δήμου Αμαρίου. Στο στόχαστρό τους ήταν εκτάσεις που είτε ήθελαν να τις δηλώσουν ως βοσκοτόπους για να εισπράττουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε να τις καλλιεργούν αυτοί και όχι οι ιδιοκτήτες τους. Όσοι αρνούνταν να συνενέσουν αντιμετώπιζαν την οργή τους είτε

0: με εκβιασμούς και απειλές, είτε με εκδικητικές ενέργειες όπως η καταστροφή περιουσιών. Είναι χαρακτηριστικό πως την ογκωδέστατη δικογραφία που συνέταξε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης αναφέρεται η δράση τους για 5 χρόνια και πως θύματά τους είχαν πέσει περίπου 40 αγρότες και κτηνοτρόφοι. Είναι χαρακτηριστικές 3 περιπτώσεις που αναφέρονται στη δικογραφία, όπου στη μία περίπτωση έκαψαν το αυτοκίνητο του γιου ενός αγρότη, στη δεύτερη περίπτωση έκοψαν 400 κουρμούλες από ένα αμπέλι καταστρέφοντας ολοσχερό στην καλλιέργεια, ενώ στην τρίτη περίπτωση στο στόχαστρό τους μπήκαν 134 ελαιόδεντρα ενός κατοίκου του Δήμου Αμαρίου, όπου έκοψαν τα δέντρα σχεδόν σύριζα από το χώμα καταστρέφοντας τον ελαιόνα.
1: Οι πράξεις λοιπόν στις οποίες γίνεται αναφορά είναι η εκβίαση κατά εξακολούθηση με την απειλή άσκησης βίας. Αυτό είναι το ένα αδίκημα. Το άλλο αδίκημα είναι ένας διακεκριμένος εμπρισμός, όσο επίσης η απάτη επί των επιχορηγήσεων. Λέγω όμως ότι αρνούμεθα στεντορίως όλα τα αδικήματα, δεν έχουν τελεστεί από τους ανθρώπους αυτού. Όσες περιουσίες, όσα ακίνητα αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί αφορούν ενοικιαζόμενα κτήματα και τούτο προκύπτει από τα μισθωτήρια τα οποία και θα καταθεθούν αρμοδίως.
0: Σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία στην οποία εμπλέκονται συνολικά 12 άτομα, 6 άνδρες και οι γυναίκες τους, το σύνολο των επιδοτήσεων που έλαβαν τα 5 τελευταία χρόνια ανέρχεται στις 586.000 ευρώ. Χρήματα που πολλά από αυτά δεν έπρεπε σύμφωνα με τη δικογραφία να λάβουν, καθώς δήλωναν είτε εκτάσεις που δεν τους ανήκαν είτε ζώα τα οποία δεν είχαν στην κατοχή τους. Ισχυρισμός όμως που αντικρούεται από την πλευρά των 3 κατηγορουμένων με βάση τα όσα δήλωσε η δικηγόρος τους.
1: Είναι σωρία μισθωμάτων τα οποία θα κατατεθούν ενώπιον των αρμοδίων αρχών και θα αποδείξουμε ακριβώς αυτό το πράγμα ότι βρίσκονται νόμιμα στην περιοχή. Τώρα, λέμε και πρέπει να υποθεί εδώ ότι ουδόλως οι κατηγορούμενοι αμφισβητούν τις ιδιοκτησίες των ανθρώπων εκεί. Δεν μιλάμε και δεν νοείται καταπάτηση. Είμαστε διατεθειμένοι να υπογράψουμε οποιονδήποτε έγγραφο σε οποιονδήποτε ο οποίος θεωρεί ότι εμείς βρισκόμαστε εκεί προκειμένου να καταπατήσουμε την περιουσία του. Σέβονται λοιπόν τις περιουσίες των ανθρώπων, μένουν εκεί νομίμως, προσθέτοντας ότι δεν προκαλούν ζημίες οι οποίες σε καμία περίπτωση και ποτέ δεν έχουν αποδειχθεί με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Η συγκεκριμένη υπόθεση με εκβιασμούς, καταστροφές και ζημιές σε καλλιέργειες δεν είναι η πρώτη που βλέπουμε στην Κρήτη, καθώς είχε υπάρξει ανάλογη επιχείρηση πριν από μερικούς μήνες στην Κίσαμο. Οι πληροφορίες δε αναφέρουν πως η αστυνομία έχει βάλει στο στόχαστρό της άλλη μια τέτοια ομάδα σε περιοχή του Λασιδίου και σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Πάντως, η δικηγόρος των 3 βασικών κατηγορουμένων της συγκεκριμένης υπόθεσης επέκρινε το γεγονός ότι ο ένας από τους 3 συνελήφθη έξω από ιατρικό κέντρο των Αθηνών, όπου είχε μεταβεί για προσωπικό του θέμα υγείας.
1: Σίγουρα αυτό που δημιουργεί μια ιδιαίτερα άσχημη εντύπωση ήταν η σύλληψη, αν θέλετε, του ενός εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος είχε μεταβεί στο Νάσιο νοσοκομείο ακριβώς για πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετωπίζει. Για μένα είναι απάνθρωπο ή, αν θέλετε, ιδιαίτερος σκληρό όταν ο άνθρωπος εξέρχεται από το νοσοκομείο για το οποίο έχει προσέλθει, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει σοβαρός λόγος όταν ένας εκ των Κριτών μεταβαίνει στην Αθήνα προκειμένου να δει και να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα υγείας του και να αντιμετωπίζει αυτή εδώ την εικόνα. Δεδομένου ότι, λέμε ξανά, ο ίδιος έχει οικογένεια 9 παιδιών, 9 τέκνων, είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής των Βοριζίων και ουδόλως διαφεύγουν για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.
2: Μια συνεργασία με διεθνές αποτύπωμα ξεκινάει στην Κρήτη. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώνει τις δυνάμεις της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δημιουργώντας ένα νέο συνεργατικό κέντρο που φιλοδοξεί να βάλει το νησί στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων για την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών.
3: Είναι μια σημαντική μέρα για το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και για την Ιατρική του Σχολή, που είναι ένα κόσμημα για το Πανεπιστήμιο μας. Έτσι, η διασύνδεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τη δημιουργία του κέντρου του σημερινού εδώ στην Ιατρική Σχολή. Είναι το επιστέγασμα μια προσπάθειας χρόνων, οφείλεται στη δουλειά συγκεκριμένων ανθρώπων, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ. Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Λιονί, αλλά και την διοίκηση της Ιατρικής Σχολής, που με την επιμονή τους και την προσπάθεια την οποία κατέβαλα το προηγούμενο διάστημα, φτάσαμε στη σημερινή μέρα. Είναι κάτι το οποίο θα αναδείξει ακόμη περισσότερο το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και την Ιατρική Σχολή.
4: Η οποία συνίσταται στη δημιουργία ενός συνεργατικού κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δεν είναι δηλαδή απλά και μόνο μια συνεργασία η οποία ούτως ή άλλως υπάρχει από χρόνια τώρα. Είναι σημαντική κυρίως για την υγεία των ανθρώπων, καθώς ενισχύεται η ανθρωποκεντρική φροντίδα των ασθενών. Λειτουργεί ήδη από σήμερα, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του. Σήμερα είναι τα εγγένεια και θα λειτουργεί επί 4 χρόνια, επί 4 χρόνια. Και στα 4 χρόνια επαναξιολογείται και θα δούμε πώς θα προχωρήσει.
2: Το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, προτείνοντας μέτρα και παρεμβάσεις για την βελτίωση των συστημάτων υγείας και της καθημερινότητας των πολιτών. Μέσα από αυτή τη νέα συνεργασία, στόχος είναι όχι μόνο η επιστημονική έρευνα, αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και η καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και του γενικού πληθυσμού σε κρίσιμα ζητήματα υγείας.
5: Σήμερα θα εγκαινιάσουμε επίσημα ένα νέο συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Ιατρική Σχολή. Κάτι που σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο βοηθά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, ώστε να υποστηρίξει καλύτερα την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο την Ελλάδα, και την Κρήτη, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια και όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες.
6: Είναι πρώτη φορά που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επενδύει ένα από τα σημαντικά κέντρα πάνω στο Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα στην Ιατρική Σχολή. Νομίζω ότι μόνο ο τίτλος του και η αναφορά στον άνθρωπο και στον ασθενή, και αν θα διαβάσει κανένας τους σκοπούς που εγκρίθηκαν αρχικά από τη Γενική Συνέλευση αλλά και στη συνέχεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Γραφείο της Ευρώπης, μπορεί να διαβάσει εστιασμένη στον άνθρωπο φροντίδα, συνεργασία, επικοινωνία μαζί με τον ασθενή και τους φορείς του ασθενή.
2: Η λειτουργία του κέντρου ξεκινάει με ορίζοντα τετραετίας, ενώ στην συνέχεια θα επαναξιολογηθεί η πορεία και η προσφορά του.
7: Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που σαν συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η Ιατρική Κρήτης κατάφερε να γίνει εδώ πέρα συνεργαζόμενο κέντρο, το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τις ανθρωποκεντρικές μελέτες και για την ασφάλεια των ασθενών. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη δραστηριότητα της Ιατρικής Σχολής Κρήτης για αυτήν την συνεργασία της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
8: Πολύ σημαντικό για την Κρήτη η ίδρυση αυτού του κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έχει να προσδώσει πάρα πολλά στην έρευνα και στη διεθνή συνεργασία, και είναι σημαντικό γιατί ίσως είναι και το μοναδικό στην Ελλάδα. Ξέρετε, σε μια εποχή που ο πληθυσμός της Ευρώπης γυράσκει, οι ανάγκες για την υγεία και την πρόληψη είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μέσα λοιπόν από την έρευνα, τη συνεργασία και την πρόοδο των επιστημονικών ιδρυμάτων και των άλλων φορέων, περιμένουμε πολύ σοβαρά αποτελέσματα για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
2: Πρόκειται για μια προσπάθεια χρόνων που πλέον παίρνει σάρκα και οστά, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του Πανεπιστημίου Κρήτης στον ευρωπαϊκό χάρτη της δημόσιας υγείας και της ποιότητας φροντίδας των ασθενών.

0: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο, διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει η συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor και NI66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νες καφέ κλασίκ 6,75 €. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια μπαρίλα 98 €. Όλα τα διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
7: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
5: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
7: Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 20 Μαΐου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ένα καθεστώς τρομοκρατίας που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες έρχεται στο προσκήνιο αναφορικά με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Δικαιοσύνη ζητούν τα θύματα, διαστάσεις χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες. Η ώρα των κρίσιμων αποφάσεων για τη μεταναστευτική δομή στο Ηράκλειο. Τηλεδιάσκεψη Υπουργού Μετανάστευσης, Περιφερειάρχη και Δημάρχου Ηρακλείου. Οι προτάσεις που θα εξεταστούν. Νέο επεισόδιο στο σύριαλ της Λαϊκής στη Νέα Αλικαρνασσό. Η Επιτροπή του Άρθρου 152 απέρριψε την προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου για τη μετακίνηση της Λαϊκής. Δραματικές επιπτώσεις στην τοπική ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης από την παρατεταμένη ανομβρία. Για πρώτη φορά η μείωση παραγωγής αποτυπώνεται μέσα από επιστημονική μελέτη στο Υπουργείο Φάκελος Διεκδίκησης Αποζημιώσεων.
0: Καθεστώς τρομοκρατίας είχε επιβάλει σε ορεινές περιοχές της Κρήτης η εγκληματική οργάνωση που σύμφωνα με τις καταγγελίες εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών με στόχο να αποσπά παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαστάσεις χιονοστιβάδας παίρνουν οι εξελίξεις που έρχονται στο προσκήνιο για δεκάδες καταγγελίες σε βάρος των τριών συλληφθέντων που φέρονται να αποτελούν τον πυρήνα του κυκλώματος. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, όπως έχουμε πει, θα απολογηθούν το μεσημέρι της Παρασκευής στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου, εκεί από όπου εκδόθηκαν για τα εντάλματα σύλληψης, καθώς η δράση τους ήταν στην περιοχή του Δήμου Αμαρίου, που είναι στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Υπήρξαν πολλές καταγγελίες σε βάρος των τριών μέσα από την εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Μια πολυσέλιδη, πολλές χιλιάδες σελίδες δικογραφία που περιγράφει τον τρόπο δράσης τους.
0: Δηλαδή, μα είναι χάρη και δεκάδες οι καταγγελίες που έρχονται στο προσκήνιο και δεν αφορούν σε χρόνο τους τελευταίους μήνες, αλλά πάμε πίσω από το 2022.
2: Από το τέλη του 2021, αρχές του 2022, που ξεκίνησαν να τρομοκρατούν αγρότες και κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής του Φουρφουρά και τους ζητούσαν επιτακτικά να εγκαταλείψουν τα χωράφια τους για να τα καλλιεργούν αυτοί. Και όταν αρνούνταν, τότε υπήρχαν τα αντίπεινα. Οι τρεις, σύμφωνα με τη δικηγόρο τους, είδαμε και χθες το ρεπορτάζ, αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Υποστηρίζουν ότι όσα τους αποδίδονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, θεωρούν ότι είναι όλα τα συμβόλαια που έχουν καταθέσει νόμιμα και τα ενοικιαστήρια επίσης και μάλιστα θεωρούν ότι οι επιδοτήσεις που έπαιρναν τις έπαιρναν με βάση τα μισθωτήρια και τα ιδιόκτητα συμβόλαια που είχαν στην κατοχή τους και τίποτε άλλο.
0: Χαρή, εκτός από τις καταγγελίες που είναι δεκάδες τα τελευταία χρόνια, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και συγκεκριμένα περιστατικά στα οποία οι απειλές έγιναν πράξη.
2: Τρία περιστατικά περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη δικογραφία. Το ένα αφορά τον εμπρισμό ενός αυτοκινήτου, ενός καινούριου αυτοκινήτου. Το δεύτερο, την εκρίζωση ενός αμπελώνα, 400 κουρμούλες κατέστρεψαν. Και το τρίτο αφορά το κόψιμο με ξυλοκοπτικό 134 ελαιοδέντρων σε τρία διαφορετικά πρόσωπα, τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία με οι καταθέσεις τους και το τι είχαν περάσει από τις συνεχείς απειλές και εκβιασμούς από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Μένει να δούμε τι θα ισχυριστούν και για αυτές τις περιπτώσεις. Πάντως, στη δικογραφία αναφέρονται η δικογραφία αναφέρεται σε 40 θύματα τους όλο αυτό το διάστημα.
0: Και βεβαίως, τώρα που άνοιξε η συγκεκριμένη υπόθεση, ενδεχομένως να προστεθούν και άλλες καταγγελίες θυμάτων που ίσως φοβήθηκαν, τρομοκρατήθηκαν και δεν ανέφεραν ποτέ αυτές τις απειλές, παρά συμμορφώθηκαν με αυτές τις απειλές.
2: Οι αρχές εκτιμούν ότι ανάλογα και με τη δικαστική εξέλιξη που θα έχουμε την Παρασκευή, ίσως να έχουμε και άλλες καταθέσεις. Τώρα από εκεί και πέρα να σου πω ότι σήμερα αφενός ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι τέτοιες περιπτώσεις όπως η συγκεκριμένη ουσιαστικά τελειώνουν, υπονοώντας την μεταφορά του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ και τον αυστηρότατο έλεγχο για την καταβολή επιδοτήσεων, ενώ από την πλευρά του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επανέλαβε, αναφερόμενος σε μια ομιλία του, αναφερόμενος στην Κρήτη, είπε ότι είχαν αφαιθεί 10 με 15 οικογένειες να τρομοκρατούν ολόκληρο ουσιαστικά το νησί.
0: Τα κυκλώματα και οι επιτίδοι που εκμεταλλεύονταν τις τρύπες του παλιού συστήματος να ξέρουν ότι δεν θα πάρουν ευρώ, δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφερόμενος στην εγκληματική οργάνωση που εκβίαζε αγρότες για να τους αρπάζει τις επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ. Να δούμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κύριος Χίνας.
3: Πάνω από τον αγροτικό τομέα, τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας, έχει μαζευτεί ένα μαύρο σύννεφο, έτσι. Μια καταιγίδα, την οποία καλούμε να διαχειριστώ και η οποία έχει συσσωρευτεί ως αποτέλεσμα διαχρονικών ατελειών του συστήματος, το οποίο ήταν σαθρό, ήταν τρύπιο και το οποίο πρέπει να ξαναφτιάξουμε, έτσι. Δεν υπάρχουν πολλά λόγια γι' αυτό. Πρέπει να το ξαναφτιάξουμε. Δεσμευτήκαμε στην Ευρώπη ότι θα το φτιάξουμε και τώρα το υλοποιούμε. Τα βορίζια, η υπόθεση στα βορίζια μας θυμίζει ακριβώς τι πρέπει να αλλάξουμε. Είναι το τελευταίο επεισόδιο αυτού του έργου, ας πούμε. Θέλω να πιστεύω ότι τα βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το πάρτι. Από εδώ και πέρα δεν θα υπάρξουν ανάλογα φαινόμενα. Η αστυνομία και οι εισαγγελείς κάνουν τη δουλειά τους.

0: σωστά. Τώρα οι δικαστές θα κάνουν τη δουλειά τους και εμείς θα κάνουμε τη δικιά μας. Εμείς θα χτίσουμε το νέο σύστημα. Αυτή είναι η έγνοια μας. Με ρωτάτε πότε. Θέλω όταν αρχίσει η Προεδρία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Ιουλίου του 2027, η Ελλάδα να προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης πεντακάθαρη.
1: Καθαρή, ε.
0: Πεντακάθαρη.
2: Τελειώσει, λέτε.
3: Μεγάλο στοίχημα.
0: Αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το στοίχημα. Το ξέρω και εκεί δουλεύουμε. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι μόνος αυτό. Έχω την αμέριστη συμπαράσταση του Πρωθυπουργού, του Αντιπροέδρου και φίλου, του Κωστή του Χατζηδάκη και του διοικητή της ΑΔΕ. Είναι ένα τιτάνιο έργο, πρέπει όμως να το καταφέρουμε.
4: Η ώρα των κρίσιμων αποφάσεων για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο έφτασε. Αυτή την ώρα ξεκινάει η τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Υπουργού Μετανάστευσης, του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Ηρακλείου σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη για τον χώρο στον οποίο θα δημιουργηθεί η μεταναστευτική δομή. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είμαστε στο σημείο όπου αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα, τις αποφάσεις, τις προτάσεις.
4: Χωρίς πολλές προσδοκίες πάντως.
5: Θα δούμε τι θα προκύψει.
4: Σήμερα θα βγει λευκός καπνός.
5: Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν προσδοκίες σε επίπεδο ενημέρωσης. Δηλαδή να καταλάβουμε ακριβώς τι σκέφτεται το Υπουργείο, ποιες εναλλακτικές έχει, αν έχει εναλλακτικές και πώς θα κινηθεί από εδώ και μπρος. Θυμίζω ότι το ακίνητο στις Μαλάδες, η ιδιοκτησία σε ΕΑΣΥ, είναι εκτός συζήτησης για τον Δήμο Ηρακλείου και την περιφέρεια Κρήτης. Το έχουν πει, το έχουν επιβεβαιώσει ξανά την τελευταία εβδομάδα. Αυτό θα μεταφέρουν στον κύριο Πλεύρη, από τον οποίο περιμένουν να ακούσουν αν έχει άλλες προτάσεις. Οι ίδιοι, ο Δήμος και η περιφέρεια, δεν φέρνουν προτάσεις στο τραπέζι σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Περιμένουν να ακούσουν τι έχει να προτείνει το Υπουργείο. Θυμίζω ότι ο κύριος Πλεύρης πριν από περίπου ένα μήνα σε τηλεοπτική του συνέντευξη είχε πει ότι υπάρχουν 2-3 εναλλακτικές λύσεις τις οποίες θα καταθέσει στους τοπικούς φορείς για να αποφασίσουν όλοι μαζί.
4: Μέχρι στιγμής πάντως από αυτές τις 2-3 έχει προκύψει η εξής μία. Η περίπτωση των Μαλάδων, και το γνωρίζουμε αυτό με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι οι Μαλάδες είναι στο τραπέζι λόγω της αυτοψίας που άνοιξε και τον ασκό του Αιώλου από υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου που έγινε στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα είναι δεδομένο ότι η μία από αυτές τις 2-3 περιοχές που είχε αναφέρει ο κύριος Πλεύρης είναι οι Μαλάδες. Θα κατατεθούν σήμερα στο τραπέζι άλλες εναλλακτικές από το Υπουργείο, γιατί καταλαβαίνω ότι από τους τοπικούς φορείς δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα πρότασης χωροθέτησης για τη μεταναστευτική δομή. Όχι, παρά μόνο χαρακτηριστικών.
5: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει υποθεί, υπόθηκε και στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει να υποδείξει χώρο. Περιμένει να δει τι θα του πει το Υπουργείο. Αυτό περιμένουμε και εμείς. Να δούμε αν υπάρχει εναλλακτική, αν έχει κλειδώσει το Υπουργείο στις Μαλάδες και αν έχει κλειδώσει Μαλάδες, πώς μπορούν να ξεπεραστούν οι σφοδρές αντιδράσεις από όλους τους εμπλεκομένους ή αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Ωστόσο, είχε πολύ ενδιαφέρον χθες το βράδυ η συνέντευξη του Λευτέρη Αυγενάκη σε σένα, Σωτήρη, στον De Facto, διότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του νομού Ηρακλείου κατέθεσε στη συζήτηση δύο πολύ συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις, προτάσεις, τις οποίες μάλιστα έχει μεταφέρει και στον Υπουργό, στον κύριο Πλεύρη, και περιμένουμε να δούμε από τη σημερινή τηλεδιάσκεψη αν τις έχει λάβει υπόψη του, αν θα τις προτείνει και ο κύριος Πλεύρης στον Δήμαρχο και στον Περιφερειάρχη. Οι προτάσεις είναι κατά σειρά προτεραιότητας, έτσι το είπε και ο κύριος Αυγενάκης, οι εγκαταστάσεις του παλιού κταίου στην Εθνική Οδό, περίπου στο ύψος του Καρτερού, κάτω από τον Καρτερό.
4: Λίγο πριν το κακό όρος πάνω στην Εθνική
5: Οδό. Στο κακό όρος.
4: Εγκαταστάσεις παραμένουν ανενεργές περίπου 2 δεκαετίες τώρα.
5: Ναι. Σύμφωνα με τον κύριο Αυγενάκη, η συγκεκριμένη επιλογή έχει πολλά πλεονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα, ανήκει στο δημόσιο. Μπορεί να μην είναι απολύτως ξεκάθαρο αν είναι σε κάποιο Υπουργείο, αν εμπλέκεται και η περιφέρεια. Φαίνεται πάντως ότι ανήκει στο ευρύτερο δημόσιο και άρα δεν θα χρειαστεί εκμίσθωση. Αυτό απλοποιεί κάπως τις διαδικασίες. Επιπλέον, έχει εύκολη πρόσβαση και για τους μετανάστες που έρχονται από τον Νότο, κατά κύριο λόγο, δεν χρειάζεται να μπουν μέσα στον αστικό ιστό για να φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο. Επίσης, δεν είναι κοντά σε αστικό ιστό, δεν έχει οικισμούς, σπίτια κτλ. Δεν γειτνιάζει με επιχειρήσεις. Και βεβαίως είναι και σχετικά εύκολο στη φύλαξη, γιατί έχει μια ιδιομορφία. Φαντάζομαι περισσότεροι που μας βλέπουν, Σωτήρη, ξέρουν το σημείο.

0: Είναι σκαμμένο, είναι μπροστά μέσα και μπορεί να φυλαχτεί σχετικά εύκολα. Αυτή είναι η μία πρόταση που κατέθεσε ο κ. Αυγενάκης. Η άλλη είναι μια εγκατάσταση που ανήκει, η παλιά αποθήκη, στην Ιξός, είναι στην Ηρακλείου Μυρών. Είχε ακουστεί και παλιότερα, πρέπει να το πούμε αυτό. Ο κ. Αυγενάκης είπε ότι δεν γνωρίζει ακριβώς το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Φαίνεται πάντως ότι δεν ανήκει πια στην Ξώς, αλλά έχει περάσει σε κάποια τράπεζα ή σε κάποιο φαντ. Αυτή επίσης είναι μια επιλογή που δεν είναι μέσα σε αστικό ιστό κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Επίσης έχει σχετικά εύκολη σύνδεση οδικά με τον νότο του νησιού. Είναι λίγο πιο μπλεγμένη όσον αφορά το ιδιοκτησιακό.
1: Κώστα, μια υπόθεση εργασίας. Σε περίπτωση λοιπόν οι μαλάδες αν τεθούν στο τραπέζι, οι φορείς θα ξεκαθαρίσουν ότι είναι αρνητικοί. Έχουμε και αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, έχουμε και τις αντιδράσεις από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας. Δήμαρχος και Περιφερειάρχης δεν κομίζουν νέες προτάσεις. Ο κύριος Πλεύρης θα τους ζητήσει να καταθέσουν εναλλακτικές. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι φτάνουμε, όχι στο σημείο μηδέν, φτάνουμε ξανά σε μία συζήτηση που είχε γίνει τον Σεπτέμβρη του 2025 και δεν κατέληξε πουθενά. Γιατί το ζητούμενο πια σε αυτήν την υπόθεση είναι να γίνει ένα βήμα μπρος. Και το λέω με το δεδομένο ότι άπαντες συμφωνούν ότι το Ηράκλειο, ο νομός Ηρακλείου, έχει ανάγκη από τη δημιουργία μίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Θα έπρεπε να έχει γίνει 2 χρόνια τώρα, έστω και στο και 5.
0: Ναι, κοίταξε Σωτήρη, προφανώς θα μπορούμε να πούμε περισσότερα μετά την τηλεδιάσκεψη για να τα δούμε όλα αυτά επί της ουσίας και όχι στη θεωρία. Ωστόσο, εάν το Υπουργείο δεν έχει εναλλακτικές και αν έχει κλειδώσει για οποιοδήποτε λόγο η δομή στις μαλάδες, τότε το Υπουργείο θα αναλάβει και την ευθύνη. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Δήμος και η Περιφέρεια θα πούν είμαστε κάθετα αντίθετοι, θα πρέπει να απορροφήσετε μόνοι σας τις αντιδράσεις. Αν θέλετε να το κάνετε, να ξέρετε ότι είναι πιθανόν να χρειαστεί να το κάνετε με ΜΑΤ, στην υπερβολή του. Δεν βλέπω άλλο τρόπο. Ξαναλέω ότι ο Δήμος και η Περιφέρεια δεν έχουν προτάσεις να φέρουν στο τραπέζι. Αν δεν έχει προτάσεις και το Υπουργείο, τότε οδεύουμε είτε σε αδιέξοδο, όπως λες, εσύ και εσύ, ή σε μια έκριθμη κατάσταση με απρόβλεπτες εξελίξεις.
1: Μάλιστα. Εναλλακτικές προτάσεις λοιπόν για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο έχει καταθέσει στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου ο Λευτέρης Αυγενάκης. Ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας αποκάλυψε στην εκπομπή De facto της τηλεόρασης Κρέτα τους 2 χώρους που προκρίνει ως κατάλληλους για τη δημιουργία της προσωρινής δομής, βάζοντας στο τραπέζι τις εγκαταστάσεις του πρώην ΚΤΕΟΣ στην Εθνική Οδό, λίγο πριν το Κακό Όρος, και τις πρώην εγκαταστάσεις της ΞΟΣ στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών.
2: Εγώ είπα, κατέθεσα 2 εναλλακτικές προτάσεις. Ποιες είναι αυτές?
1: Συγκεκριμένες προτάσεις χωροθέτησης.
2: Πολύ συγκεκριμένες. Και μετέπειτα η αλήθεια είναι αυτές οι προτάσεις συζητήθηκαν πολύ περισσότερο και με τους συνεργάτες, με τον Γενικό Γραμματέα και άλλα τεχνικά στελέχη που βρεθήκαμε στον χώρο του συνεδρίου παρεπτόντος. Οπότε κάναμε και εκτενέστερη συζήτηση. Ποιες είναι αυτές οι 2 προτάσεις με σειρά προτεραιότητας? Το πρώην ΚΤΕΟ. Και αυτό γιατί, κατά τη δικιά μου άποψη, πρώτον διότι είναι δημόσιο κτίριο. Άρα πολύ ελάχιστα χρήματα διαμόρφωσης σε ένα χώρο προσωρινής, κλειστής κράτησης των παρανόμως εισερχομένων μεταναστών στη χώρα μας. Είναι πολύ γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο λιμάνι, παρεμπιπτόντως η μετακίνηση από το νότο προς το σημείο αυτό δεν ενοχλεί ούτε προκαλεί οποιαδήποτε αναστάτωση μέσα στον αστικό ιστό της πόλης μας. Και το πιο σημαντικό επίσης είναι ότι εκεί είναι πολύ εύκολα φυλασσόμενη η εγκατάσταση αυτή. Μιας και όσοι γνωρίζουμε, που νομίζω περισσότεροι το γνωρίζουμε, είναι μέσα σε ένα χώρο που έχει εξκαφεί, γεμάτο πέτρα και με πολύ λίγο προσωπικό η φύλαξη είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο αποτελεσματική.
1: Μιλάμε για τον χώρο, να το ξεκαθαρίσουμε, που είναι στον καρτερό επί της εθνικής...
2: Στον καρτερό, στην εθνική είναι. Στην ευρύτερη περιοχή.
1: Ναι, επί της εθνικής
2: οδού. Έχει κοντά κάποια κτίσματα.
1: Το οποίο δεν λειτουργεί,
2: είναι κλειστή,
1: πολλά χρόνια τώρα.
2: Είναι κλειστή η εγκατάσταση αυτή. Ανήκει ή στο Υπουργείο Μεταφορών ή στην Περιφέρεια, δεν γνωρίζω. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες να αξιοποιηθεί, δεν έχει αποδώσει καμία. Δεν γνωρίζω να έχει εξελίξει κάποιο πλάνο η περιφέρεια.

0: Αν όμως έχει εξελίξει, μένει να ενημερωθούμε. Από την άλλη, δεν είναι κοντά ούτε ξενοδοχείο, ούτε βιοτεχνία, ούτε φυσικά κάποιος οικισμός σε απόσταση αναπνοής. Καμία σχέση. Είναι σχετικά απομονωμένο, πολύ κοντά στο λιμάνι. Δεν ενοχλεί την πρόσβαση, την πόλη, τη λειτουργία της πόλης. Και επαναλαμβάνω, είναι εύκολα φυλασσόμενη για προσωρινή κράτηση, δηλαδή για 2 με 3 ημέρες, έως ότου γίνει προετοιμασία για να φύγουν, να μεταβούν οι μετανάστες αυτοί, συνοδευόμενοι στα κέντρα μόνιμης κλειστής κράτησης σε διάφορα σημεία της περιοχής χώρας. Η δεύτερη πρόταση, η οποία κατέθεσα, είναι σε εγκαταστάσεις της ΞΟΣ, όπου όμως έχουν περιέλθει, εξ όσο γνωρίζω, μένει να επιβεβαιωθεί, στην κυριότητα κάποιου φάνη μιας τράπεζας που χρέη και που βρίσκονται αυτές οι εγκαταστάσεις στο λίγο πριν το Ηράκλειο, μετά τη διασταύρωση για Σταυράκια, που πάλι δεν είναι κοντά κατοικημένη περιοχή, παρά μόνο στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν εγκαταστάσεις βιοτεχνία, συνεργεία κτλ. Επαγγελματικοί χώροι. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι εύκολη πρόσβαση από τον Νότο, εκεί δηλαδή που φτάνουν οι μετανάστες με τα πλοιάρια τους.
1: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Μια δικαστική περιπέτεια χρόνων για την Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου παίρνει τέλος και το όραμα του Μητροπολίτη Ανδρέα για τη δημιουργία ενός κέντρου περίθαλψης ασθενών με Αλτσχάιμερ φαίνεται πως μπορεί να πάρει σάρκα και οστά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, η Μητρόπολη και το Ψαράκιο Ίδρυμα δικαιώθηκε από τον Άριο Πάγος στη διαμάχη που υπήρξε με την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
2: Μια διαμάχη που κρατάει αρκετά χρόνια, με δεδομένο ότι το ΦΕΚ για την δημιουργία του Ψαράκιου Ιδρύματος εκδόθηκε το 2013 και μάλιστα φέρει την υπογραφή ως υφυπουργού εργασίας τότε του νυν δημάρχου Μινώα Παιδιάδας του κυρίου Γεγέρογλου. Η διαμάχη μεταξύ της Μητρόπολης και του Ιδρύματος αλλά και της αποκεντρωμένης έφτασε μέχρι τον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος, οι πληροφορίες του κρέτα24.gr αναφέρουν ότι δικαίωσε την Μητρόπολη και έτσι το Ψαράκιο Ίδρυμα θα προχωρήσει και η Μητρόπολη όλες τις διαδικασίες για τη δημιουργία ουσιαστικά ενός γυροκομείου για πάσχοντες με Αλτσχάιμερ. Αυτό θα γίνει με βάση την διαθήκη και την περιουσία που άφησε στην Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου ο Γεώργιος Ψαράκης, υπήρξε ο πρώτος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη. Και η επιθυμία του ήταν να δημιουργηθεί ένα γυροκομείο για την ανακούφιση των ηλικιωμένων της περιοχής. Η Μητρόπολη προχώρησε στη σύσταση του Ιδρύματος. Όπως είπαμε, το ΦΕΚ εκδόθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 2013, Ψαράκιο Γυροκομείο Αρκαλοχωρίου.
1: Θα και μετά από 15 χρόνια υπάρχουν προσδοκίες ρεαλιστικές ότι όλο αυτό το όραμα μπορεί να πάρει σάρκα και οστά.
2: Προφανώς, από εδώ και στο εξής θα ξεκινήσουν όλες οι διαδικασίες για να δημιουργηθεί το γυροκομείο, δηλαδή μελέτες, δημοπρατήσεις και να τρέξει αυτό το όραμα που υπάρχει από την Μητρόπολη και τον Μητροπολίτη Ανδρέα, προκειμένου να βρουν φροντίδα οι άνθρωποι, οι ηλικιωμένοι και ειδικότερα αυτοί που πάσχουν από Αλτσχάιμερ, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων, ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Ένα ακόμη επεισόδιο στο σύριαλ της μετακίνησης της λαϊκής αγοράς της Νέας Αλικαρνασσού έρχεται στο προσκήνιο. Όπως αποκάλυψε το κρέτα24.gr, και η Επιτροπή του άρθρου 152 απέρριψε την προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου εις βάρος της απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας πει περισσότερα. Κώστα, και τι σημαίνει βεβαίως η συγκεκριμένη εξέλιξη, αν αποτελεί ταφόπλακα για τη μετακίνηση της λαϊκής ή αν με κάποιες κινήσεις, ενέργειες μπορεί το θέμα να επανέλθει στο προσκήνιο.
3: Ναι, λοιπόν, πολύ γρήγορα. Μιλάμε για τη μετακίνηση της λαϊκής της Νέας Αλικαρνασσού, μια πολύπαθη υπόθεση. Στο ακίνητο που διαμορφώθηκε για αυτό το σκοπό.
1: Έτοιμος είναι ο χώρος, διαμορφωμένος είναι ο χώρος, δεν έχει λειτουργήσει ακόμη.
3: Το μεγαλύτερο μέρος του διαμορφώθηκε κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, σε δημοτικό ακίνητο μπροστά στις φυλακές, με ομόφωνες αποφάσεις.

0: Του Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα στο τέλος θυμάμαι τότε ότι υπήρχε, ενώ γειτνιάζει με τις φυλακές και είχε κατατεθεί στη δημόσια συζήτηση η ανησυχία πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία της Λαϊκής. Τότε το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν κάθετο ότι πρέπει να προχωρήσει ο Δήμος σε αυτή την επένδυση.
1: Και αν θυμάμαι, Κώστα, καλά, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, με τη σύμφωνη γνώμη των εμπόρων, των παραγωγών της Λαϊκής και της τοπικής κοινωνίας.
0: Συνήθως οι μετακινήσεις των Λαϊκών έχουν πάντα αντιδράσεις. Κυρίως από το σημείο στο οποίο πρόκειται να μεταφερθεί. Εκεί δεν υπήρχε καμία τέτοια αντίδραση. Ίσα-ίσα οι κάτοικοι των οδών στις οποίες διεξάγεται σήμερα η Λαϊκή έχουν αμφισβητήσει και περιμένουν πώς και πώς να μετακινηθεί. Στο σημείο που συζητάμε, μπροστά στις φυλακές θα λειτουργούσε μόνιμα. Θα ήταν η πρώτη μόνιμη Λαϊκή, δηλαδή εννοώ δεν θα ξαναέφευγε από εκεί. Όλα είχαν δρομολογηθεί, είχαν γίνει και έξτρα παρεμβάσεις για την ασφάλεια, επειδή ακριβώς γειτνιάζει με τις φυλακές. Παρεμβάσεις μάλιστα που τις είχε υποδείξει η Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Παρ' όλα αυτά, η Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και η Τροχέα Ηρακλείου είχαν γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη μετακίνηση της Λαϊκής. Γι' αυτό η αποκεντρωμένη διοίκηση είχε ακυρώσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος προσέφηκε στο άρθρο 152 μία φορά στην Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν είχε συνεδριάσει λόγω θέρους το περασμένο καλοκαίρι, με αποτέλεσμα η υπόθεση να απορριφθεί σιωπηλά. Ο Δήμος κίνησε τη διαδικασία από την αρχή, γνωρίζοντας ότι θα απορριφθεί και πάλι από την αποκεντρωμένη.
1: Έπρεπε όμως να ακολουθήσει ξανά αυτή τη διαδικασία για να απευθυνθεί ξανά στην Επιτροπή του άρθρου 152.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πήρε ξανά την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, απορρίφθηκε όπως ήταν αναμενόμενο ξανά από την αποκεντρωμένη, πήγε στην Επιτροπή του άρθρου 152, η οποία συνεδρίασε και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες αποφάσισε να απορρίψει την αίτηση του Δήμου για ακύρωση της απόφασης, την προσφυγή του Δήμου επί της ουσίας για ακύρωση της απόφασης αποκεντρωμένης, για λόγους όμως, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που δεν σχετίζονται με τη γειτνίαση με τις φυλακές, ούτε με την αρνητική γνωμοδότηση της Τροχέας.
1: Άλλωστε, που είναι μέχρι στιγμής το βασικό ζητούμενο και πρόβλημα.
0: Και στο πρόσφατο παρελθόν, το άρθρο 152, η Επιτροπή του άρθρου 152 έχει ανατρέψει απόφαση της αποκεντρωμένης για τη μετακίνηση της Λαϊκής του Μασταμπά συγκεκριμένα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του την αρνητική γνωμοδότηση της Τροχέας. Είχε δικαιώσει δηλαδή τον Δήμο Ηρακλείου. Και στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, σύμφωνα με το σκεπτικό, δεν είναι το πρόβλημα η αρνητική γνωμοδότηση της Τροχέας ή η γειτνίαση με τις φυλακές. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες, κάποιες ελλείψεις στην τεκμηρίωση, κυρίως για την είσοδο-έξοδο στην Λαϊκή, και γι' αυτό δεν έκανε δεκτό την προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου. Οι άνθρωποι που ξέρουν λένε ότι είναι θεραπεύσιμο, Σωτήριο, ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να διορθωθεί με τεκμηρίωση σχετικά εύκολα.
1: Άρα, όμως, Κώστα, ξανά.
0: Ναι, αυτό είναι
1: συμπληρώνεται ο φάκελος. Απόφαση του Δημοτικού, ξανά αποκεντρωμένη. Απόρριψη από την αποκεντρωμένη ξανά στην Επιτροπή του άρθρου 152. Αυτή είναι η διαδικασία.
0: Στον Δήμο Ηρακλείου περιμένουν να πάρουν την απόφαση.
1: Όχι γιατί τίποτα άλλο, γιατί έρχεται ξανά το θέρος.
0: Στο Δήμο Ηρακλείου περιμένουν να πάρουν την απόφαση, δεν την έχουν πάρει ακόμη, για να δουν πώς θα κινηθούν. Και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι οι παρατηρήσεις είναι σχετικά εύκολα θεραπεύσιμες, το πιο πιθανό είναι να κινήσουν για τρίτη φορά τη διαδικασία, εκτός όλων των άλλων, και επειδή στο ακίνητο έχει γίνει μια επένδυση οικονομική, αλλά και επειδή πρέπει να μετακινηθεί η Λαϊκή της Αλικαρνασσού. Ο χρόνος έχει περάσει, βάσει νόμου πρέπει να μετακινηθεί και δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχεδιασμός για να μετακινηθεί σε άλλο σημείο. Είναι λοιπόν αρκετά πιθανό να υπάρξει για τρίτη φορά η ίδια διαδικασία, κουραστική και πολύμηνη, αλλά μάλλον δεν φαίνεται να υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές με φόντο τη νέα έξαρση του ιού έμπολα σε χώρες της Αφρικής, όπου ήδη έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 130 θάνατοι. Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι ο κίνδυνος για τη χώρα μας παραμένει χαμηλός, ενώ δεν υπάρχουν και απευθείας πτήσεις από τις πληγήσες περιοχές.
2: Συναγερμός αλλά όχι πανικός για τον ιό έμπολα, με τις ελληνικές υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα μετά τη νέα έξαρση του ιού σε χώρες της Αφρικής, με περισσότερους από 130 θανάτους να έχουν ήδη καταγραφεί.
3: Έχουμε μια κινητοποίηση πάλι των υγειονομικών αρχών παγκοσμίως. Και το ECDC, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, όσο και η ΟΔΗ, είναι σε μια ετοιμότητα προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σε ένα τοπικά, θα έλεγα, φαινόμενο έξαρσης κρουσμάτων ιού έμπολα, το οποίο δείχνει να είναι και μια διαφοροποίηση από τον αρχικό ιό που γνωρίζουμε χρόνια, και πρέπει να πούμε ότι είχαμε και πάρα πολλά από τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν αρχές της πανδημίας, που ήταν πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρουσμάτων έμπολα, για παράδειγμα η ταφή των νεκρών κλπ.
2: Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας πως ο κίνδυνος για την Ελλάδα παραμένει χαμηλός. Ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα, αλλά μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά, μολυσμένων ατόμων ή αντικειμένων που έχουν μολυνθεί.
3: Η μετάδοσή του είναι αποκλειστικά με πολύ στενή επαφή μέσω σωματικών υγρών, με το αίμα και με τη σεξουαλική επαφή, που σημαίνει αποκλείεται η μετάδοση μέσω αέρα, που αυτό θα μας ανισχύσει πολύ πολύ περισσότερο. Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από αυτές τις χώρες αυτή τη στιγμή, ούτε θέματα μέσω ναυτιλίας. Έχουμε ούτως ή αλλιώς ήδη τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα.
2: Η Ελλάδα δεν διαθέτει απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με τις περιοχές που εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα. Ωστόσο, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και επανεξετάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Μάλιστα, υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα διαχείρισης ύποπτων περιστατικών με απομόνωση και καραντίνα όπου χρειάζεται.
3: Είναι προφανές ότι αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή εκεί στην Αφρική, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Οι υγειονομικές αρχές είναι έτοιμες και μπορούν να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε περιστατικό. Έχουμε εκπαιδευτεί, είχαμε την πανδημία που ήταν μια διαρκής άσκηση. Έχουμε τα πρωτόκολλα που έχουν παραμείνει. Επικαιροποιήθηκε πρόσφατα και η οδηγία για τα κρουαζιερόπλαια και πώς, και τα πλοία γενικότερα και πώς, δηλαδή αυτά που έρχονται από ξένα κράτη που ενδημούν νοσήματα, και έχουμε περάσει στην καταγραφή των συμπτωμάτων, δηλαδή έχουμε τώρα μια πολύ πιο αυξημένη, είχε ξεκινήσει και με τον Χανταϊό αυτή η επικαιροποίηση.
2: Ο έμπολας θεωρείται ένας από τους πιο θανατηφόρους ιούς παγκοσμίως, προκαλώντας σοβαρό αιμορραγικό πυρετό με θνητότητα που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και το 90%. Παρά τη σοβαρότητά του, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει απειλή εξάπλωση στην Ελλάδα, ενώ νέα σύσκεψη του ΕΟΔΗ έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.
3: Θα έλεγα λοιπόν να παρακολουθήσουμε κι εμείς με απλά προσοχή, δεν χρειάζεται καμία ανησυχία, είναι μακρινό να σκεφτούμε ότι θα εμφανιστεί κάποιο κρούσμα στη χώρα μας, ακόμα και εισαγόμενο θα έλεγα. Οπότε περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις που θα συνεδριάσει ο ΕΟΔΗ την επόμενη εβδομάδα, αν ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα στις πύλες εισόδου της χώρας.
1: Εκτός ορίων ασφαλείας λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική του Παγνή, σύμφωνα με νέα δραματική ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Η κατάσταση στο νησί περιγράφεται ως ασφυκτική, καθώς την προηγούμενη Δευτέρα δεν υπήρχε ούτε ένα κενό κρεβάτι σε καμία δημόσια ψυχιατρική κλινική της Κρήτης. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Σήμα κινδύνου εκπέμπει για ακόμα μία φορά η ψυχιατρική κλινική του Παγνή, καθώς λειτουργεί εκτός ορίων.
1: Μάνο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Σήμα κινδύνου εκπέμπει για ακόμα μία φορά η ψυχιατρική κλινική του Παγνή, καθώς λειτουργεί εκτός ορίων ασφαλείας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι. Για ακόμα μία φορά γινόμαστε μάρτυρες της ασφυκτικής κατάστασης στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή και της μεγάλης υποστελέχωσης. Η εικόνα με τα ράντζα να κατακλείζουν την κλινική με έναν νοσηλευτή και έναν βοηθό νοσηλευτή σε απογευματινή και νυχτερινή βάρδια, καθώς και το γεγονός ότι στις 18 Μαΐου δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι για ασθενή σε καμία δημόσια ψυχιατρική κλινική σε όλο το νησί, αποδεικνύουν ότι έχει ξεπεραστεί το όριο ασφαλείας για ασθενείς και εργαζόμενους, και αυτό δεν μπορεί να αποτελεί κανονικότητα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων Παγνή, Σωτήρη.
1: Στην κορυφή των προτιμήσεων των Σκανδιναβών ταξιδιωτών παραμένει σταθερά η Κρήτη, με τον τουριστικό οργανισμό Apollo Travel να βραβεύει τα κορυφαία ξενοδοχεία του νησιού για τις υπηρεσίες και τη φιλοξενία τους. Η εκδήλωση ανέδειξε τη δυναμική σχέση της Κρήτης με τη σκανδιναβική αγορά, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, περίπου 170.000 Σκανδιναβοί αναμένεται φέτος στο νησί να προσέλθουν, επιλέγοντας κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
2: Με την Κρήτη να παραμένει σταθερά στις πρώτες επιλογές των Σκανδιναβών ταξιδιωτών, ο τουριστικός οργανισμός Apollo Travel βράβευσε ξενοδοχεία του νησιού που ξεχώρισαν για τις υπηρεσίες και τη φιλοξενία τους σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Amira Luxury Resort Spa.
5: Καμαρώνω για τους συνεργάτες που έχουμε, καμαρώνω για τα προϊόντα. Το Ρέθινο έχει μια ιδιαίτερη θέση εδώ στην καρδιά. Καταπληκτική πόλη με πάρα πολλές δυνατότητες και ο κόσμος από τη Σκανδιναβία αγαπάει το Ρέθυμνο. Τα νούμερα είναι αρκετά σταθερά τα 3 τελευταία χρόνια. Στο νησί εμείς φέρνουμε περίπου 170.000 κόσμο, Χανιά και Ηράκλειον. Για του χρόνου προσβλέπω μία αύξηση γύρω στις 175, μπορεί να πάει και 180, κάπου εκεί.
2: Το παρόν έδωσαν οι Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή και ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης, οι οποίοι στάθηκαν στην σημασία της σκανδιναβικής αγοράς για τον τουρισμό στην Κρήτη και την τοπική οικονομία.
6: Θέλουμε να ευχηθούμε για μία χρονιά ακόμα. Να έχουμε μια καλή σεζόν τουριστικά, έχει ξεκινήσει ήδη και για το Ρέθυμνο και για την Κρήτη, να υποδεχθούμε και το Απόλλο, το οποίο πραγματικά κάθε χρόνο το αγαπάμε γιατί βοηθάει πάρα πολύ τον τουρισμό και τους επισκέπτες και στην Ελλάδα ολόκληρη και στην Κρήτη ειδικότερα. Έχουμε μια πλέον θα έλεγα οικογενειακή σχέση με τα στελέχη της εταιρείας αυτής. Κάθε χρόνο με την κυρία Ανίνα και τα λοιπά την περιμένουμε, έτσι την θεωρούμε δικό μας άνθρωπο.
7: Η γιορτή του Απόλλου κάθε χρόνο έχει γίνει πλέον θεσμός. Θεωρώ υποχρέωσή μου να είμαι εδώ μαζί με τις υπόλοιπες αρχές, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε εκείνους που έχουν στηρίξει το Ρέθυμνο και σε δύσκολες εποχές. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν τόσο πολλά ξενοδοχεία με υψηλές βαθμολογίες, που δείχνει ακριβώς ότι το επιχειρήν έχει αναπτυχθεί εξαιρετικά. Όπως επίσης ήταν εντυπωσιακός ο αριθμός των επαναλαμβανόμενων τουριστών, που δείχνει ότι από το Ρέθυμνο φεύγουν με αναμνήσεις.
2: Η εκδήλωση ανέδειξε την δυναμική σχέση της Κρήτης με την σκανδιναβική αγορά, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, περίπου 170.000 Σκανδιναβοί αναμένονται φέτος στο νησί, επιλέγοντας κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
8: Είμαστε εδώ πέρα σήμερα για να βραβεύσουμε και να αναγνωρίσουμε την αριστεία των ξενοδοχείων της Απόλλο και της Ντερτούρ, της Ντερτούρ και της Απόλλων, που κατά το 2025 εμφάνισαν την καλύτερη απόδοση και βραβεύτηκαν δίκαια. Αυτή είναι η διάθεσή μας, κάθε σελίδα φιλοξενίας να είναι μια χρυσή στιγμή για καθέναν και κάθε επισκέπτης να μπορεί να νιώθει μοναδικός, ανεξάρτητα από τα εκατομμύρια που φιλοξενούμε, θέλουμε η φιλοξενία μας να είναι προσωποποιημένη.
9: Το Απόλλο είναι ο tour operator ο οποίος είναι σπεσιαλίστας για την Ελλάδα. Στην Κρήτη φέρνει 170.000 περίπου κόσμο, έχει περίπου 44-45 πτήσεις από Χανιά και περίπου 5-6 πτήσεις από Ηράκλειο. Έχει ένα στόχο για συνεχή αύξηση αυτού του αριθμού. Οπότε είναι ένα γραφείο το οποίο του δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, όπως όλα τα γραφεία βέβαια, αλλά λόγω του ότι είναι σπεσιαλίστας στην Ελλάδα και επειδή έχει και ελληνικές ρίζες, γιατί οι πρώτοι ιδιοκτήτες του ήταν Έλληνες και συνεχίζει το ελληνικό στοιχείο να υπάρχει μέσα στον οργανισμό, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι είναι η επικοινωνία τέτοια που βοηθάει στη συνεργασία.
2: Οι Σκανδιναβοί επισκέπτες παραμένουν από τους πιο πιστούς φίλους της Κρήτης, επιστρέφοντας κάθε χρόνο στο νησί για να απολαύσουν την φιλοξενία, τις ομορφιές και την αυθεντική κρητική εμπειρία.
1: Μια σπουδαία διεθνή διάκριση εξασφάλισε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία αναλαμβάνει επίσημα τον ρόλο του μοναδικού στην Ελλάδα συνεργαζόμενου κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ποιότητα φροντίδας και τις ανθρωποκεντρικές πολιτικές υγείας. Σε μια λαμπρή τελετή έναρξης, παρουσία εκπροσώπων του ΠΟΗ και της ακαδημαϊκής κοινότητας, επισφραγίστηκε μια ιστορική συνεργασία που αναμένεται να αναβαθμίσει καταλυτικά την ιατρική έρευνα, την εκπαίδευση και την ασφάλεια των ασθενών στη χώρα μας.
2: Μια συνεργασία με διεθνές αποτύπωμα ξεκινάει στην Κρήτη. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώνει τις δυνάμεις της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δημιουργώντας ένα νέο συνεργατικό κέντρο που φιλοδοξεί να βάλει το νησί στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων για την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών.
10: Είναι μια σημαντική μέρα για το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και για την Ιατρική του Σχολή, που είναι ένα κόσμημα για το πανεπιστήμιο μας. Έτσι, η διασύνδεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τη δημιουργία του κέντρου του σημερινού εδώ στην Ιατρική Σχολή. Είναι μια...

Επιστέγασμα μια προσπάθεια χρόνων οφείλεται στη δουλειά συγκεκριμένων ανθρώπων, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ. Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Λιονί, αλλά και την διοίκηση της ιατρικής σχολής που με την επιμονή τους και την προσπάθεια την οποία κατέβαλα το προηγούμενο διάστημα φτάσαμε στη σημερινή ημέρα.

0: Δεν είναι δηλαδή απλά και μόνο μια συνεργασία η οποία ούτως ή άλλως υπάρχει από χρόνια τώρα. Είναι σημαντική κυρίως για την υγεία των ανθρώπων, καθώς ενισχύεται η ανθρωποκεντρική φροντίδα των ασθενών. Λειτουργεί ήδη από σήμερα, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του. Σήμερα είναι τα εγγένεια και θα λειτουργεί επί 4 χρόνια, επί 4 χρόνια. Και στα 4 χρόνια επαναξιολογείται και θα δούμε πώς θα προχωρήσει.
1: Το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, προτείνοντας μέτρα και παρεμβάσεις για την βελτίωση των συστημάτων υγείας και της καθημερινότητας των πολιτών. Μέσα από αυτή τη νέα συνεργασία, στόχος είναι όχι μόνο η επιστημονική έρευνα, αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και η καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και του γενικού πληθυσμού σε κρίσιμα ζητήματα υγείας.
2: Σήμερα θα εγκαινιάσουμε επίσημα ένα νέο συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Ιατρική Σχολή. Κάτι που σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο βοηθά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, ώστε να υποστηρίξει καλύτερα την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο την Ελλάδα, και την Κρήτη, την 7η υγειονομική περιφέρεια και όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες.
3: Είναι πρώτη φορά που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επενδύει ένα από τα σημαντικά κέντρα πάνω στο Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα στην Ιατρική Σχολή. Νομίζω ότι μόνο ο τίτλος του και η αναφορά στον άνθρωπο και στον ασθενή, και αν θα διαβάσει κανένας τους σκοπούς που εγκρίθηκαν αρχικά από τη Γενική Συνέλευση αλλά και στη συνέχεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Γραφείο της Ευρώπης, μπορεί να διαβάσει εστιασμένη στον άνθρωπο φροντίδα, συνεργασία, επικοινωνία μαζί με τον ασθενή και τους φορείς του ασθενή.
1: Η λειτουργία του κέντρου ξεκινάει με ορίζοντα τετραετίας, ενώ στην συνέχεια θα επαναξιολογηθεί η πορεία και η προσφορά του.
4: Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που σαν συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η Ιατρική Κρήτης κατάφερε να γίνει εδώ πέρα συνεργαζόμενο κέντρο, το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τις ανθρωποκεντρικές μελέτες και για την ασφάλεια των ασθενών. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη δραστηριότητα της Ιατρικής Σχολής Κρήτης για αυτήν την συνεργασία της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
5: Πολύ σημαντικό για την Κρήτη η ίδρυση αυτού του κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έχει να προσδώσει πάρα πολλά στην έρευνα και στη διεθνή συνεργασία, και είναι σημαντικό γιατί ίσως είναι και το μοναδικό στην Ελλάδα. Ξέρετε, σε μια εποχή που ο πληθυσμός της Ευρώπης γυράσκει, οι ανάγκες για την υγεία και την πρόληψη είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μέσα λοιπόν από την έρευνα, τη συνεργασία και την πρόοδο των επιστημονικών ιδρυμάτων και των άλλων φορέων, περιμένουμε πολύ σοβαρά αποτελέσματα για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
1: Πρόκειται για μια προσπάθεια χρόνων που πλέον παίρνει σάρκα και οστά, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του Πανεπιστημίου Κρήτης στον ευρωπαϊκό χάρτη της δημόσιας υγείας και της ποιότητας φροντίδας των ασθενών.
6: Δραματικές είναι οι επιπτώσεις στην τοπική ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης από την παρατεταμένη ανομβρία. Για πρώτη φορά η μείωση παραγωγής ως αποτέλεσμα επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης αποτυπώνεται μέσα από επιστημονική μελέτη, και πλέον η περιφέρεια συντονισμένα και τεκμηριωμένα θα διεκδικήσει αποζημιώσεις για τους παραγωγούς του νησιού. Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο.
7: Σωτήρη, την άμεση εξέταση και ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέων των ελαιοπαραγωγών μέσω των αρμόδιων μηχανισμών κρατικής ενίσχυσης ζητάει η Περιφέρεια Κρήτης. Μάλιστα, με επιστολή που απέστειλε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σκινά, κατατέθηκε πλήρης φάκελος που τεκμηριώνει τη σημαντική ζημιά στον πρωτογενή τομέα, όπως αποδεικνύεται από τη μελέτη με τίτλο «Αποτίμηση μειωμένης παραγωγής στην ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης» για το έτος 2025-2026, η οποία εκπονήθηκε από την ειδική επιστημονική ομάδα εργασίας της περιφέρειας. Η δραστική μείωση της ποιότητας παραγωγής δεν οφείλεται σε μεμονωμένους παράγοντες, αλλά σε κοινές και μη ελεγχόμενες. Τα επιστημονικά δεδομένα της μελέτης καταγράφονται ως εξής. Σημειώνεται μειωμένη παραγωγή στις περιφερειακές ενότητες του Λασιθίου, του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, με τη μεγαλύτερη ένταση του προβλήματος να εντοπίζεται στο Λασίθι. Η περιφερειακή ενότητα των Χανίων τα σωτήρια διατηρώντας υψηλότερα επίπεδα παραγωγής. Από την πλευρά του, αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Τζεδάκης υπογράμμισε ότι ο τεκμηριωμένος φάκελος

0: καταρτίστηκε σε συνεργασία με τα ερευνητικά και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού, αποτυπώνει την τεράστια απόκληση της παραγωγής.
1: Το Υπουργείο Μάνος, ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Νέο μπαράζ 55.000 προειδοποιητικών ειδοποιήσεων προς φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές ενεργοποιεί άμεσα η ΑΔΕ σε μια προσπάθεια να ανακόψει το βουνό των χρεών που αγγίζει πλέον το ιστορικό υψηλό των 114 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο στόχαστρο της φορολογικής διοίκησης μπαίνουν όσοι έχουν αφήσει απλήρωτους φόρους, έχουν χάσει ή καθυστερούν δόσεις ρυθμίσεων, καθώς και όσοι δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
2: Χιλιάδες τηλέφωνα σε φορολογούμενους με χρέη προς την εφορία ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε μια προσπάθεια να φρενάρει τη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν πλέον ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
3: Ένα νέο μοντέλο φορολογικής παρέμβασης ετοιμάζει η ΑΕΔΕ το επόμενο διάστημα με τηλεφωνικές επικοινωνίες προς τους πολίτες οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία. Θα καλεί στο τηλέφωνο πολίτες οι οποίοι είτε οφείλουν είτε δεν έχουν καταβάλει την περιοδική ΦΠΑ, αν έχουν επιχείρηση ή την οποιοδήποτε εκκρεμότητα, ώστε να τους ενημερώνει για το ποσό το οποίο οφείλουν αλλά και τον χρόνο τον οποίο έχουν να διευθετήσουν αυτή την εκκρεμότητα πριν η φορολογική διοίκηση παρέμβει με κατασχέσεις λογαριασμών ή τραπεζικών λογαριασμών.
2: Τα χρέη προς το δημόσιο αγγίζουν τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνο ένα μικρό μέρος, περίπου 5 δισεκατομμύρια, βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς ρύθμισης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η φορολογική διοίκηση ενεργοποιεί νέο κύκλο παρεμβάσεων με 55.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες προς οφειλέτες.
3: Αυτό που έχει ανακοινώσει η ΑΕΔΕ είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα καλέσει 55.000 πολίτες για εκείνους που θα δώσει προτεραιότητα σε εκείνους που έχουν χρέη τα οποία έχουν πρόσφατα δημιουργηθεί, έτσι ώστε να περιορίσει την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 114 δις είναι το σύνολο των χρεών και τις επόμενες ημέρες θα έρθουν τα τηλεφωνήματα από την ΑΕΔΕ για να περιοριστούν αυτά τα χρέη.
2: Στο στόχαστρο μπαίνουν όσοι έχουν αφήσει επλήρωτες οφειλές, καθυστερούν δόσεις ρυθμίσεων ή δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Στόχος της ανεξάρτητης αρχής είναι να προηγηθεί μια τελευταία προειδοποίηση πριν ενεργοποιηθούν μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης, όπως κατασχέσεις και δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών.
3: Σκοπός αυτής της παρέμβασης είναι να περιοριστούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία που αυτή τη στιγμή φτάνουν στα 114 δις και αυτό που προβληματίζει τη φορολογική διοίκηση είναι ότι μόνο τα 5 δις έχουν ρυθμιστεί, δηλαδή τηρούνται οι ρυθμίσεις από τους πολίτες. Εδώ βέβαια έρχεται και ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να προβληματίσει τους αρμόδιους, ότι όταν τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξάνονται συνεχώς, ίσως θα πρέπει να δούμε οι ρυθμίσεις που υπάρχουν τώρα στην εφορία, αν είναι αρκετές οι δόσεις στις οποίες δίνει τη δυνατότητα σε ένα πολίτη ή μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε την αύξηση των δόσεων αυτών, ώστε να καλυφθούν και οι πολίτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, αλλά ίσως δεν μπορούν.
2: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη, καθώς θεωρούνται πιο εύκολα εισπράξιμα αν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση. Η φορολογική διοίκηση επιδιώκει συμμόρφωση τουλάχιστον στο 60% των νέων οφειλετών και εισπράξη σχεδόν των μισών νέων οφειλών.
3: Δεν έχει δώσει η ΑΕΔΕ ύψος αριθμού χρεών το οποίο θα καλεί τους πολίτες και μετά. Το μόνο είναι σίγουρο ότι σίγουρα όταν υπάρχουν μικρά χρέη θα δοθούν προτεραιότητα σε εκείνους που τα χρέη είναι μεγάλα.
1: Μνημόνιο Συνεργασίας για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού υπέγραψαν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και η UNICEF στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια επίσκεψης του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού στο Ίδρυμα. Επισφραγίστηκε η κοινή δέσμευση των δύο πλευρών για τη θεσμική θωράκιση και την αποτελεσματική προάσπιση των παιδικών δικαιωμάτων στη χώρα μας.
4: Ο διπλωματικός εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Γκασάν Καλίλ, επισκέφθηκε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με αφορμή την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με στόχο την προώθηση της θεσμοποίησης και της αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού.
5: We are very glad and proud in UNICEF that we have signed...

0: signed this MOU with the Hellenic Mediterranean University, because a child rights center can bring a lot to the community and to the society. Already, the Hellenic Mediterranean University is dedicated to children's rights. Already, the university is supporting children, especially through the social work department, while cooperating with municipalities to strengthen the social protection services for children. Other departments also of the university are committed and dedicated to children's rights. So this MOU has come from this commitment of the university, of the Hellenic Mediterranean University, and the global mandate of UNICEF to defend the children's rights in every society. And that's why we believe that great results will come out of this partnership.
1: Όπως τόνισαν τόσο ο κύριος Γκαλίλ όσο και η αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα κοινωνικής εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Μαρία Παπαδακάκη, μέσω του μνημονίου θα διευκολυνθούν κοινές δράσεις σε όλα τα επίπεδα, προωθώντας τις δράσεις της UNICEF και τοπικά.
2: Ένα σύμφωνο συνεργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, που εδραιώνουμε αυτή τη συνεργασία με τη UNICEF, με τις UNICEF Greece. Είναι πολύ σημαντικό γιατί βάζουμε μπροστά το παιδί και τα δικαιώματά του μέσα από την δημιουργία ενός κέντρου για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Μας υπενθυμίζει και έρχεται να υπογραμμίσει τη δέσμευση του Πανεπιστημίου μας να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε το παιδί και τα δικαιώματά του να ενταχθεί πλέον μέσα στα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου μας και μέσα από αυτά να μπορέσουμε να έχουμε επαγγελματίες από φύτους που θα μπορούν και θα είναι σε θέση να τα προωθούν από κάθε μεριά και από κάθε ειδικότητα και μέσα από κάθε επιστημονικό αντικείμενο. Εμείς εξακολουθούμε να δεσμευόμαστε και να είμαστε δραστήριοι σε αυτόν τον τομέα ως Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας.
3: Τη θεσμοθέτηση διπλώματος κινητικότητας προτείνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης μετά και τα τελευταία τραγικά περιστατικά με πατίνια στους ελληνικούς δρόμους και τη διαρκώς αυξανόμενη ανησυχία για την οδική ασφάλεια. Οι εκπαιδευτές εστιάζουν τη στρατηγική τους σε 5 βασικούς πυλώνες, μεταξύ των οποίων είναι η εκπαιδευτική πιστοποίηση, η υποχρεωτική ασφάλιση, η μείωση των ορίων ταχύτητας αλλά και η αυστηροποίηση των κυρώσεων.

0: Τη θεσμική θωράκιση της μικροκινητικότητας μέσω της θέσπισης διπλώματος προτείνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης, ανοίγοντας ένα νέο ουσιώδη διάλογο για τα πατίνια και την άναρχη χρήση τους που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Με αφορμή και τις νέες νομοθετικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης μέσω επιστολής του στρέφεται προς τη θεσμοθέτηση αυστηρών κανόνων που θα ρυθμίζουν την αγορά μικροκινητικότητας.
1: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης ξεκαθαρίζει ότι το ηλεκτρικό πατίνι δεν αποτελεί παιχνίδι. Είναι όχημα μετακίνησης με πραγματικές ταχύτητες και πραγματικούς κινδύνους. Μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον μέσω μικροκινητικότητας, μόνο όμως όταν εντάσσεται σε ένα ασφαλές και οργανωμένο πλαίσιο.
2: Θεωρώ ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εκπαιδευτών Οδήγησης κινείται στη σωστή κατεύθυνση, κάνοντας κάποιες προτάσεις στο Υπουργείο σχετικά με τη μικροκινητικότητα, η οποία ομολογουμένως παρατηρούμε ότι είναι λίγο παρεξηγημένη. Και τι εννοώ? Ναι, μεν είναι νομοθετημένη διαδικασία, αλλά ωστόσο παρατηρούμε στον δρόμο καθημερινά εμείς που εκπαιδεύουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι κίνδυνοι δηλαδή που προκαλούνται από τα πατίνια και κυρίως από τους μικρούς σε ηλικία χρήστες είναι απίστευτα μεγάλοι. Ακόμα και εμείς που μπορούμε και λόγω εμπειρίας μπορούμε να προβλέψουμε πράγματα, παρατηρούμε ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ κατά την εκπαίδευση να αποφύγουν περιστατικά.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτές οδήγησης καλούν την πολιτεία να υιοθετήσει μία μακροπρόθεσμη στρατηγική με επίκεντρο την μικροκινητικότητα.
2: Κάτι που συμπτωματικά είδα σήμερα πρώτη φορά στο Ηράκλειο στην πόλη μας, είδα την τροχιά να καταγράφει παράβαση σε ένα πιτσιρικά, επειδή δεν φορούσε κανένα.

0: λάθος. Ορθώς για μένα γίνεται αυτό. Ορθώς γίνεται. Και δεν είναι βέβαια ότι θα λυθεί το πρόβλημα αυτό, αλλά πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι εδώ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι κυκλοφορία. Δεν μπορεί δηλαδή η ευθύνη της κυκλοφορίας στον δρόμο να μετατοπίζεται σε έναν άνθρωπο μόνο. Όλοι μας έχουμε ευθύνη. Και οι πεζοί, και οι οδηγοί, και οι οδηγοί των πατινιών, και τα λεωφορεία. Όλοι, όλοι. Ανεξαιρέτως. Άρα λοιπόν, γιατί αυτό το παιδί που σήμερα πήρε ένα πρόσωπο από ένα αστυνομικό να μην είχε ενημερωθεί πιο μπροστά, κυρίως για τους κινδύνους που διατρέχει, άρα και την ασφάλειά του κατά συνέπεια, αλλά κυρίως και για την ασφάλεια των άλλων. Που, γιατί αυτός υπάρχει μαζί με εμάς, δεν είναι μόνος του, σε ένα χώρο, σε ένα γήπεδο, ας πούμε. Γι' αυτό το λόγο η Ομοσπονδία μας έστειλε ένα έγγραφο σήμερα στο Υπουργείο, κάνοντας κάποιες προτάσεις, μεταξύ αυτών να είναι παραδείγματος χάρη να εκπαιδευτούν κάπως τα παιδιά τα οποία θα τα χρησιμοποιούν, να είναι η χρήση του κράνους σε όλες τις περιπτώσεις υποχρεωτική, αλλά κυρίως θα έλεγα εγώ ότι πρέπει να ενημερωθούν και οι γονείς.
1: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το νέο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο Ηρακλείου, το οποίο αναμένεται να αναδιαμορφώσει ριζικά τον χάρτη της πόλης. Το νέο πολεοδομικό θα καθορίσει με ακρίβεια τις χρήσεις γης στα όρια των οικισμών αλλά και τις νέες πολεοδομικές ενότητες, ενώ περιλαμβάνει και κυκλοφοριακές μελέτες για τη χάραξη νέων οδικών αξώνων.

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επεξεργασία του κειμένου για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της Μελέτης, όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος Γελιτάκης, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και η διοικητική παραλαβή, ώστε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να προχωρήσει στην δημόσια διαβούλευση για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
1: Όπως σας είπα, η Επιτροπή Επίβλεψης και Παρακολούθησης των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων το επόμενο δεκαήμερο ουσιαστικά θα δουν αν έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διατάξεις ώστε να παραλάβουν διοικητικά επισήμως την μελέτη αυτή. Και στην πορεία το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο έχει και την ευθύνη, θα προκαλέσει μια δημόσια διαβούλευση. Εκτιμούμε ότι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, με δεδομένο ότι χρηματοδοτείται και από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο μόλις την προηγούμενη εβδομάδα πληροφορηθήκαμε ότι πήρε, όχι μόνο για το Ηράκλειο, συνολικά ως Ταμείο Ανάκαμψης, πήρε παράταση για μέχρι 31 Οκτώβου. Ως εκ τούτου, θεωρούμε λοιπόν ότι η δημόσια διαβούλευση θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι.
0: Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική και σύνθετη διαδικασία, καθώς το νέο σχέδιο θα καθορίσει συνολικά την οργάνωση κάθε περιοχής από τις χρήσεις γης και τα όρια των οικισμών μέχρι τις νέες πολεοδομικές ενότητες και την χάραξη νέων δρόμων μέσω κυκλοφοριακών μελετών.
1: Και φυσικά θα έχουμε τη δυνατότητα και τότε να συζητήσουμε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία παραμένουν φλέγοντα, όπως για παράδειγμα τα όρια των οικισμών, που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι καθ' υπόδειξη του Προεδρικού Διατάγματος του 2025 δυστυχώς συρρυκνώνονται σε σημαντικό βαθμό και προσπαθούμε η τοπική αυτοδιοίκηση με ξεκάθαρη από την αρχή άποψη να το ανατρέψουμε αυτό, δηλαδή να ανασταλεί η εφαρμογή του έτσι ώστε να μην χαθούν πραγματικά χώροι, περιουσίες αλλά και χώροι στους οποίους θα μπορούσαμε να έχουμε μια οικιστική ανάπτυξη την οποία την έχουμε εκτός των άλλων ιδιαίτερη ανάγκη λόγω και του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζουμε.
0: Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο σχεδιασμού που θα καλύπτει όλες τις πολεοδομικές ανάγκες κάθε Δήμου.
1: Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια είναι ουσιαστικά πολεοδομικές μελέτες, οι οποίες έρχονται να οργανώσουν και να τακτοποιήσουν μια περιοχή και για τις επόμενες δεκαετίες. Ως εκ τούτου, ουσιαστικά έρχονται να υποδείξουν τις χρήσεις γης, τα όρια των πολεοδομικών ενωτήτων, τα όρια των οικισμών, νέες χαράξεις δρόμων, αλλά και τις προοπτικές, αν θέλετε, οι οποίες υπάρχουν σε μια περιοχή, όπως για παράδειγμα μέσα στην κοινωνία. Οι νέες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα εδώ στο Ηράκλειο, έχουμε τα μελούμενα που θα γίνουν στο αεροδρόμιο, στην έκταση του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία αναλυτικά και με βάση τη μελέτη του τοπικού πρωτοδομικού σχεδίου. Θα γίνει φυσικά μια εκτεταμένη και όχι μόνο στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, αλλά και από τη μεριά μας ενημέρωση τόσο των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά φυσικά και του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Όλο αυτό το διάστημα, την διετία ουσιαστικά που προηγήθηκε, μπορώ να πω ότι η διαδικασία της πώνησης των τοπικών πολεοδομικών μελετών ήταν μια διαδικασία διαρκής διαβούλευσης.
2: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
3: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.

0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνες.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 98 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Στο εξωτερικό δελτίο κλιμακώνεται η ένταση στη Βολιβία με την πρωτεύουσα Λαπάς να θυμίζει πεδίο μάχης και να παραμένει πλήρως αποκομμένη από την υπόλοιπη χώρα. Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν στο κέντρο της πόλης ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και χιλιάδες διαδηλωτές.
1: Η Βολιβία αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερες διαδηλώσεις, οδοφράγματα και συγκρούσεις με την αστυνομία εν μέσω ελλείψεων πληθωρισμού και οικονομικής αναταραχής. Χιλιάδες υποστηρικτές του πρώην Προέδρου της Βολιβίας, Εβο Μοράλες, πραγματοποίησαν πορεία προς τη Λαπάς τη Δευτέρα, καθώς οι διαδηλώσεις που συνδέονται με την οικονομική κρίση της χώρας κλιμακώθηκαν. Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία αντιμετώπισης ταραχών μετά από πορεία 6 ημερών μέσα από τις Άνδης, ενώ σε τμήματα της πρωτεύουσας αναφέρθηκαν χρήση δακρυγόνων και εκρήξεις δυναμίτιδας. Οι διαδηλωτές ζήτησαν την παραίτηση του Προέδρου Ροδρίγκο Πας με την κυβέρνησή του να δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση λόγω των ελλείψεων καυσίμων, του πληθωρισμού και της έλλειψης δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών. Οδοφράγματα που έχουν οργανωθεί από ομάδες προσκύμενες των Μοράλες έχουν παραλύσει τις μεταφορές για περισσότερες από 2 εβδομάδες, αφήνοντας φορτηγά κινητοποιημένα και προκαλώντας ελλείψεις σε τρόφιμα, καύσιμα και ιατρικά εφόδια. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 90 άτομα συνελήφθησαν κατά τις επιχειρήσεις για την απομάκρυνση των οδοφραγμάτων.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, μπαράζ αποχωρήσεων από τον Όφη, καθώς παρελθόν αποτελούν από την κριτική ομάδα 5 ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τους Νέιρα, Λαμπρόπουλο, Μπαϊνόβιτς, Χριστόπουλο και Χατζή Θεοδωρίδη, οι οποίοι δεν βρίσκονται στα πλάνα του Χρήστου Κόντι για τη νέα χρονιά.
2: Οι σκληρές αποφάσεις για το χτίσιμο της ομάδας για την επόμενη σεζόν που είχε προαναγγείλει πριν από μερικά 24 ώρα για τον Όφη ο Χρήστος Κόντις παίρνουν σάρκα και οστά. Ο προπονητής του Όφη είχε μιλήσει με έμφαση για την ομάδα που θέλει να χτίσει για τη νέα απαιτητική σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, τονίζοντας ότι θα επιλέξει παίκτες που πραγματικά θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν. Έτσι, το μπαράζ αποχωρήσεων ξεκίνησε.
3: Νέιρα, στην εκτέλεση, μπαραστά δίχτυα στο 34, Όφη ξανά μπροστά στο σκορ.
2: Το γκολ αυτό του 37χρονου Χουάν Νέιρα, του μακροβιότερου σκόρερ με την ομάδα του Όφη σε επίπεδο Super League ή πρώτης εθνικής, ήταν το τελευταίο του μετά από μια μεγάλη διαδρομή με την κριτική ομάδα. Ο Αργεντίνος Μαέστρος μετά από 8 χρόνια αποχαιρετά τον Όφη με 191 επίσημους αγώνες και 32 γκολ, αλλά κάνοντας πράξη το μεγάλο του όνειρο να πει αντίο σηκώνοντας το κύπελο Ελλάδος με τον Όφη.
4: Όφη, το καμάρι της Κρήτης, είναι κυπελούχος Ελλάδας.
2: Στην ανακοίνωση αποχώρησης του Νέιρα, η ΠΑΕ Όφη επισημαίνει μεταξύ άλλων. Κατάφερε να γίνει σύμβολο για μια ολόκληρη γενιά φιλάθλων του Όφη, αφού δεν φόρεσε απλώς τη φανέλα της ομάδας μας. Έζησε τον Όφη, την Κρήτη, την Ελλάδα και δέθηκε βαθιά με αυτόν τον τόπο, αποκτώντας ακόμη και την ελληνική υπηκότητα. Είσαι η σημαία μας και θα έχεις για πάντα μια ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της ομιλητικής ιστορίας.
3: Να πηγαίνει στην εκτέλεση, ο Φούντα σηκώθηκε για την κεφαλιά, την παίρνει ο Λαμπρόπουλος και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Όφη με τον αρχηγό του που πηγαίνει στην εξέδρα όπου βρίσκονται οι φίλοι των κριτικών.
2: Παρελθόν από τον Όφη μετά από 3 χρόνια και ο 36χρονος αρχηγός Βασίλης Λαμπρόπουλος. Ο σκόρερ του ημιτελικού με το Λεβαδιακό που έστειλε τον Όφη στον τελικό. Κατέγραψε 90 συμμετοχές με τον Όφη και πέτυχε 7 γκολ. Στο αντίο της προς τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, η ΠΑΕ Όφη επισημαίνει. Με το περιβραχιόνιο του αρχηγού οδήγησε τον Όμιλο σε 3 τελικούς μέσα σε 1 χρόνο, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλου. Ήταν πάντα ο αρχηγός που ενέπνεε με τη στάση του και στεκόταν μπροστά στις δύσκολες στιγμές. Οι αποχωρήσεις όμως στον Όφη δεν σταματούν εδώ. Η κριτική ΠΑΕ ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον 25χρονο αμυντικό Γιάννη Χριστόπουλο, ο οποίος στα 2 χρόνια στον Όφη ήταν μεταξύ Πάγκου και Κερκίδας με 23 συμμετοχές. Δεν συνεχίζει στον Όφη και ο Σέρβος Μέσος Φίλιπ Μπαϊνόβιτς, ο οποίος ήρθε με προσδοκίες, αλλά στα δύο χρόνια κατέγραψε 21 συμμετοχές και ένα σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε πολλούς μήνες εκτός δράσης. Στη μαύρη λίστα του Χρήστου Κόντι είναι ακόμη ο Νίκος Μαρινάκης, ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, ο Ήλια Βούκοτιτς και δεν αποκλείεται και κάποιοι άλλοι. Ο Κόντις, που θέλει να χτίσει το δικό του όφι για την επόμενη σεζόν, επιχειρεί ένα βαθύ ξεκαθάρισμα στο ρόστερ. Ενώ μετά τις αποχωρήσεις, τις σκυτάλι παίρνουν οι ανανεώσεις και οι μεταγραφές στο θερμό αυτό καλοκαίρι που περιμένει τον Ευρωπαίο όφι.
0: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Σε τροχιά καιρικής αστάθειας θα βρεθεί η χώρα μας και τις επόμενες μέρες. Χαρακτηριστική εικόνα του δορυφόρου με πυκνότερες συννεφώσεις στον κεντρικό κορμό της Ελλάδος, καθώς επίσης και στα νοτιότερα. Οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα ενισχύονται αγγίζοντας και τα εξμποφόρ, κυρίως το κεντρικό Αιγαίο, καθώς επίσης και το βόρειο κρητικό πέλαγος. Για τις βόρειο-δυτικές περιοχές της χώρας μας, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε παροδικά αυξημένη συννεφιά για ακόμα ένα 24ωρο. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία το μεσημέρι που δεν θα ξεπερνάει τους 24 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά περιμένουμε και για την κεντρική Μακεδονία. Και εδώ οι άνεμοι, γενικά από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, 13 με 25 βαθμούς τη θερμοκρασία. Αυξημένη συννεφιά σε Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, στους 12 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος νωρίς το πρωί. Πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά περιμένουμε και για το βόρειο Αιγαίο. Στους 14 βαθμούς το πρωί η θερμοκρασία με βόρειο-δυτικούς ανέμους που δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Και για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδος περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά και πιθανότητα για λίγα φαινόμενα κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση όπου θα έχουν σημειωθεί φαινόμενα. Βοριάδες στα 4 μποφόρ, 13 με 25 βαθμούς το θερμοκρασιακό έτος. Για την Αττική καθώς επίσης και τη Βοιωτία ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά. 26 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή με βοριάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας περιμένουμε και για τη Δυτική Ελλάδα καθώς επίσης και για την Πελοπόννησο. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για το Νότιο Αιγαίο παροδικές νεφώσεις. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 14 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα δούμε τον καιρό τώρα σε 4 περιοχές της Ελλάδος καθώς επίσης και της Ευρώπης.

Θα συνεχίσουν οι τοπικές συννεφιές και την Τετάρτη με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Η ψύχρα θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι πάντα από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Πρόσχερη συννεφιά στον ομό Χανίων. Δυτική βορειοδυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ, 10 με 22 βαθμούς τη θερμοκρασία. Τοπικές νεφώσεις αλλά και ηλιοφάνεια για την Τετάρτη στον ομό Ρεθύμνου. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί ο Ιδράργυρος με βόρειο δυτικό το ρεύμα στα 2 με 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές ώρες περιμένουμε και για τον ομό Ηρακλείου. Στους 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Ιδραργύρου με βόρειο δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ. Για τον ομό Λασιθίου αραιές νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. 14 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία, δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ. Για τις μεσημβρινές ώρες είναι μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές ασθενείς βροχές, κυρίως στα εσωτερικά ημιορεινά και ορεινά τμήματα του νομού. Την Πέμπτη τώρα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι αυξημένες και πάλι από το μεσημέρι και μετά, ενώ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν προς τα τέλη της Πέμπτης, της περίοδου της Πέμπτης, τοπικές βροχές. Νεφώσεις λοιπόν, οι οποίες θα καλύπτουν και πάλι το κεντρικό κορμό και τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας. Οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα αγγίζουν και τα 6 μποφόρ. Ο κυματισμός τους περίπου στο 1 μέτρο. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159, το 0,3 μόνο 119, το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Λάιφ 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 98 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα

0: Ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Μου λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Σε τροχιά καιρικής αστάθειας θα βρεθεί η χώρα μας και τις επόμενες μέρες. Χαρακτηριστική εικόνα του δορυφόρου με πυκνότερες στις νεφώσεις στον κεντρικό κορμό της Ελλάδος, καθώς επίσης και στα νοτιότερα. Οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα ενισχύονται αγγίζοντας και τα έξι μποφόρ, κυρίως το κεντρικό Αιγαίο, καθώς επίσης και το βόρειο κρητικό πέλαγος. Για τις βόρειο-δυτικές περιοχές της χώρας μας, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε παροδικά αυξημένη συννεφιά για ακόμα ένα 24ωρο. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία το μεσημέρι που δεν θα ξεπερνάει τους 24 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά περιμένουμε και για την κεντρική Μακεδονία. Και εδώ οι άνεμοι γενικά από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, 13 με 25 βαθμούς τη θερμοκρασία. Αυξημένη συννεφιά σε Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και τη Θράκη. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, στους 12 βαθμούς θα βρεθεί ο Ιδράργυρος νωρίς το πρωί. Πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά περιμένουμε και για το βόρειο Αιγαίο. Στους 14 βαθμούς το πρωί η θερμοκρασία με βόρειο-δυτικούς ανέμους που δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Και για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά και πιθανότητα για λίγα φαινόμενα κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση όπου θα έχουν σημειωθεί φαινόμενα. Βοριάδες στα 4 μποφόρ, 13 με 25 βαθμούς το θερμοκρασιακό έδος. Για την Αττική καθώς επίσης και τη Βιωτία ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά. 26 βαθμούς ο Ιδράργυρος ως μέγιστη τιμή με βοριάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας περιμένουμε και για τη Δυτική Ελλάδα καθώς επίσης και για την Πελοπόννησο. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Ιδραργύρου. Για το Νότιο Αιγαίο παροδικές νεφώσεις. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 14 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Να δούμε τον καιρό τώρα σε 4 περιοχές της Ελλάδος καθώς επίσης και της Ευρώπης.

Θα συνεχίσουν οι τοπικές συννεφιές και την Τετάρτη με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Η ψύχρα θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι πάντα από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Πρόσχερη συννεφιά στον ομό Χανίων. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμοι στα 2 με 4 μποφόρ, 10 με 22 βαθμούς τη θερμοκρασία. Τοπικές νεφώσεις αλλά και ηλιοφάνεια για την Τετάρτη στον ομό Ρεθύμνου. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί ο Ιδράργυρος με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 2 με 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές ώρες περιμένουμε και για τον ομό Ηρακλείου. Στους 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Ιδράργυρου με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ. Για τον ομό Λασιθίου αραιές νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. 14 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία, δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ. Για τις μεσημβρινές ώρες είναι μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές ασθενείς βροχές, κυρίως στα εσωτερικά, ημιορεινά και ορεινά τμήματα του νομού. Την Πέμπτη τώρα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι αυξημένες και πάλι από το μεσημέρι και μετά, ενώ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν προς τα τέλη της Πέμπτης.

0: της περίοδου της Πέμπτης τοπικές βροχές. Νεφώσεις λοιπόν, οι οποίες θα καλύπτουν και πάλι το κεντρικό κορμό και τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας. Οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα αγγίζουν και τα 6 μποφόρ. Ο κυματισμός τους περίπου στο 1 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.
1: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
2: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το. Το ακούσατε?
3: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι,

0: Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θέλω. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 98 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
8: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: και ζήτησα από έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει, έχει ερευνήσει, έχει γράψει για τον Μπετλέμπουρη, ο κύριος Γιώργος Τζωράκης, ερευνητής, αρχαιολόγος. Καλώς ορίσατε, κύριε Τζωράκη.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Μπογδανίδη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την
0: ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καταρχήν,

0: χρόνια τώρα, έτσι, στα Καμίνια. Ήταν και το σημείο που θεωρείται ότι σκοτώθηκε, έτσι.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Ναι, νομίζω. Ναι. Και νομίζω ότι είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι η θέση του φανάτου.
0: Νομίζω το πιο σωστό είναι Πέτλεμπέρι.
1: Πέτλεμπέρι. Νομίζω ότι θα αυτοσυστηνόταν και ο ίδιος. Αλλά να σας πω κάτι. Στο συλλογικό υποσυνείδητο πέρασε στους Έλληνες, στους κριτικούς, στα χωριά που ήταν η αγάπη του και ήταν η πραγματική του πατρίδα, τα κριτικά χωριά, ήταν ο Πετλέμπουρης.
0: Ο Πετλέμπουρης.
1: Αν και νομίζω ότι.
0: Ή Τζον, Γιάννη, δεν μπορεί να τον λέγανε.
1: Νομίζω ότι Τζον τον λέγανε, αγαπούσα να τον λέγανε Τζον.
0: Όντως είναι μια ιστορική προσωπικότητα πια, θρύλος και για την Κρήτη. Θα έλεγα και για τους Εγγλέζους. Καταρχήν, εσείς πώς ασχοληθήκατε? Γιατί, εντάξει, αρχαιολόγος είστε. Ήταν η συναδελφική, ας το πούμε, περιέργεια, το ενδιαφέρον σας? Γιατί υπήρξε και σπουδαίος αρχαιολόγος, έτσι, θα το πούμε και αυτό.
1: Πέρα από τη συναδελφικότητα, την όποια συναδελφικότητα αλίμον, αν μπορούσε να συγκριθεί κανείς με τον Τζον Πέτλεμπέρι. Το αντικείμενο των σπουδών μου, τη διατριβή μου, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι η ιστορία της κριτικής αρχαιολογίας. Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, τον συναντούσα στα διάφορα πεδία της ερευνάς μου. Από εκεί και πέρα είναι μια θρυλική μορφή που πραγματικά μόνο με πάθος και αντιμετώπιση περιέργειας και μπορείς να αντιμετωπίσεις το σπουδαίο έργο του και γενικότερα την προσωπικότητά του. Από εκεί και πέρα είχα γράψει ένα άρθρο πριν από κάποια χρόνια, το οποίο δημοσιεύτηκε, που ήταν ένα γενικό άρθρο και χωρίς να κομίζει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία, πέρα από ένα μνημόσυνο που είχε γίνει το 1947 στο Ηράκλειο, το οποίο ήταν μάλλον άγνωστο.
0: Ναι, και ύστερα, αυτό νομίζω τώρα, ναι, ότι ουσιαστικά το είχατε φέρει εσείς στο φως της δημοσιότητας, γιατί είχε δημοσιευθεί εκείνη την εποχή, αλλά μετά
1: τουλάχιστον στον πολύ κόσμο και στις σύγχρονες γενιές, ξεκάθαρα, γιατί το 1947 ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν ιστορικό. Συμμετείχανε τοπικοί παράγοντες, αξιόλογοι και πολιτικοί και πνευματικοί άντρες της εποχής εκείνης στο Ηράκλειο. Ήταν το πρώτο μνημόσυνο
0: και πολύ κοντά στον πόλεμο, έτσι, πολύ κοντά
1: στον πόλεμο, βέβαια, ναι. Ήταν μόλις 3 χρόνια από την απελευθέρωση ουσιαστικά, αλλά είχε λησμονηθεί και προκύψανε φωτογραφίες και κάποια νέα δεδομένα.
0: Πολύ σημαντικά.
1: Έχουμε
0: δημοσιεύσει και κάποιες.
1: Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά τα πράγματα.
0: Ωραία. Εσείς γράψατε λοιπόν γι' αυτό και μετά πώς
1: ήρθε
0: αυτή η σφαιρική.
1: Το άρθρο αυτό υποκίνησε ένα ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως κατ' ευτυχία συγκυρία συμπληρώνονταν τα επόμενα χρόνια. Το επόμενο έτος συμπληρώνονταν 120 χρόνια από τη γέννηση του ήρωα. Είχα συνειδητοποιήσει τότε από τη δική μου έρευνα ότι ανά κάποια χρόνια, ας πούμε, το Ηράκλειο κατά περίεργο τρόπο θυμόταν τον ήρωα και πολεμιστή και αρχαιολόγο, ήρωα και εθνομάρτυρα όμως θα προτιμούσα εγώ να τον θυμόμαστε, και ίσως είχε φτάσει τότε υποσυνείδητα και χωρίς να το γνωρίζουμε τότε το πλήρωμα του χρόνου να αποδοθεί μια ακόμα σύγχρονη τιμή και υπόμνηση στη μνήμη του ήρωα. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν και σε απόλυτη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία εργάζομαι ως επιστημονικός συνεργάτης, της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και βέβαια της Βρετανικής Αρχαιολογικής, της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και το παράρτημα Κνωσού εδώ στο Ηράκλειο, στη Βίλα Αριάδνη, διοργανώσαμε μια πολύ σημαντική ημερίδα καταρχήν και δευτερευόντως μια έκθεση. Τελικά βέβαια η έκθεση είναι αυτή που έχει αφήσει ένα ισχυρότερο αποτύπωμα για τη ζωή και το έργο του ήρωα, με υλικό που δόθηκε τότε πάρα πολύ γενναιόδωρα από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Πολύ σημαντική έκθεση. Πολύ σημαντικό υλικό, το οποίο μέχρι τότε ήταν παντελώς άγνωστο, δηλαδή αναδυφίσαμε με τους συναδέλφους τα αρχεία, γιατί τα επόμενα χρόνια και με την ευκαιρία της έκθεσης αυτής αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να πω τότε ότι σημαντικότατοι συντελεστές της έκθεσης αυτής ήταν οι συνάδελφοι διδάκτορ αρχαιολόγος ο Κωστής ο Χριστάκης, που είναι επιμελητής της Κνωσού, διάδοχος του Πέτλεμπέρι χρόνια πολλά μετά, αυτό είναι το εντυπωσιακό, και η συνάδελφος διδάκτορ αρχαιολόγος εκείνη Σαμάνθα Ξημέρη, η οποία ασχολήθηκε και αυτή με το κομμάτι. Επιμερίσαμε λίγο το υλικό και την εποχή και τη δράση του ήρωα τότε και ορίσαμε τρεις ενότητες. Μιλήσαμε και αναδείξαμε το έργο του αρχαιολόγου καταρχήν, του Τζον Πέτλεμπέρι. Δευτερευόντως, το φωτογραφικό, παύλα περιηγητικό έργο.
0: Ήταν
1: πάρα
0: και
1: πολύ σπουδαίο κομμάτι.
0: Του άρεσε πολύ η φωτογραφία.
1: Του άρεσε πάρα πολύ και κατέλειπε ένα τεράστιο αρχείο για το

0: το οποίο θα ήθελα να κάνουμε λόγο μετά, του αρχαιολόγου λοιπόν, του φωτογράφου Παύλα Περιηγητή και το τρίτο του πολεμιστή ήρωα, που νομίζω είναι πάρα πολλά πράγματα ο Τζον Τετλεμπέρι, αλλά αυτά τα τρία νομίζω ότι είναι λοιπόν, σημαντικότερα στα τελευταία.
1: Θα τα πάρουμε από την αρχή, γιατί θα σας πω τώρα την αλήθεια. Εγώ και στο δικό μου μυαλό για χρόνια, νομίζω και πέρασε και κάπως, υπήρξε και μια σχετική προπαγάνδα για να είμαστε ειλικρινείς, ότι ήταν ο κατάσκοπος. Οι περισσότεροι τον είχαμε στο νου μας, είχαμε ξεχάσει, είχαμε αφήσει πίσω την επιστημονική του ιδιότητα και την προσφορά του στην Κρήτη και στην αρχαιολογική σχολή των Βρετανών και τον είχαμε στο νου μας ως κατάσκοπο.
0: Ναι.
1: Θέλω να το πιάσουμε λίγο
0: αυτό. Μ' αρέσει που μου βάζετε αυτή.
1: Να το πιάσουμε, γιατί ξέρετε, ήταν αυτό αναρωτιάμαι και εγώ τώρα που το ανέφερα, ας πούμε, σε μια ανάρτηση. Αρχαιολόγος ή ένας περιηγητής, ένας πολεμιστής, κατάσκοπος ή επιστήμονας. Λέω ότι ήταν όλα μαζί. Όμως θα το ξεκαθαρίσουμε και να μας το εξηγήσετε. Έχει αποδειχθεί ότι όταν ήρθε εδώ δεν ήταν σε καμιά μυστική υπηρεσία, ενώ ως αρχαιολόγος, ως επιστήμονας. Πρέπει να μπει και πολύ αργότερα και ίσως και με τη θέλησή του.
0: Απολύτως. Με την επιμονή του.
1: Με την επιμονή του.
0: Τεράστια
1: επιμονή. Ήθελε πολύ δηλαδή να πολεμήσει, να το πω έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Ναι. Αυτό όμως είναι μεταγενέστερο.
1: Στην Κρήτη πώς βρέθηκε.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που βάζουμε αυτή την παράμετρο. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί υποτιμάει όλη τη δράση του το να πιστεύουμε ότι ήρθε εδώ πέρα ως κατάσκοπος. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ για πολλά χρόνια είχα αυτή την υποψία. Επηρεασμένος προφανώς από την προπαγάνδα.
1: Υπήρχε
0: δηλαδή,
1: προπαγάνδα.
0: Και οι ίδιοι οι Γερμανοί αφιέρωσαν ότι τούτος που εμφανίζεται εδώ πέρα ως επιστήμονας είναι κατάσκοπος, εκτελούσε άλλους σκοπούς. Όχι. Ο Τζον Τετλεμπέρι μετά τις σχετικές σπουδές του ήρθε ήδη από το 1930 στην Κρήτη. Είχε οργανώσει πάρα πολλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και είχε επισκεφτεί και την Κρήτη αρκετά συχνά, γιατί ενδιαφερότανε να τη μελετήσει και να τη μάθει. Ήρθε λοιπόν το 1930 ως επιμελητής γνωσού, ουσιαστικά ως διάδοχος του Evans, που είχε αρχίσει σιγά σιγά να αραιώνει λόγω ηλικίας τα ταξίδια του και την μέρημνά του για την Κρήτη. Έκατσε για μια πενταετία στη θέση του επιμελητή της γνωσού και αργότερα, όταν οι συνθήκες έκρινε ο ίδιος ότι δεν του επέτρεπαν να παραμείνει στη θέση αυτή, ασχολήθηκε με μια πιο αυτοτελή επιστημονική δράση και μετέφερε το επιστημονικά του ενδιαφέροντα και το έργο του στο οροπέδιο Λασιθίου. Από εκεί και πέρα τώρα, να μιλήσουμε λίγο, να βρούμε το χρόνο να μιλήσουμε λίγο για το επιστημονικό του έργο. Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Ήταν αρχαιολόγος. Καμιά φορά ξεχνάμε τι σημαίνει να είσαι αρχαιολόγος. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας ολοκληρωμένος αρχαιολόγος. Γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και περιηγητής, γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και γυμνασμένος, γι' αυτό ταυτόχρονα ήταν σε απόλυτη επαφή με τον κόσμο, με τον σύγχρονο κόσμο του, γι' αυτό ήξερε τον τρόπο ζωής των σύγχρονων ανθρώπων της εποχής του, για να μπορεί να είναι σε θέση να μελετήσει τον αρχαίο πληθυσμό
1: τώρα,
0: που τον ενδιέφερε.
1: Με τσιγκλάτε λίγο, θα το πω.
0: Ήταν
1: ταυτόχρονα. Ήταν ταυτόχρονα και εγώης με γυάλινο μάτι. Περίεργο, ε. Ήταν γοητευτικός άντρας.
0: Το γυάλινο μάτι ήταν ένα ισόβιο κατάλοιπο ενός παιδικού ατυχήματος. Ένα μολύβι από ένα παιδικό παιχνίδι τον είχε τυφλώσει δυστυχώς. Αλλά νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος, δηλαδή, δεν του στήχησε πάρα πολύ σε γοητεία. Ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, πέρα από το ότι ήταν ένας αντικειμενικά όμορφος άντρας. Ήταν μια πολύ στιβαρή προσωπικότητα με τεράστια φυσικά χαρίσματα και σωματικά και ψυχικά. Κάτι που τον έκανε, νομίζω, ερωτεύσιμο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ερωτεύσιμο. Ναι. Αξιέραστο.
1: Ήταν αξιέραστος ή ερωτεύσιμος και για την Κρήτη, την οποία την Κρήτη την ερωτεύτηκε πάντως αυτός. Φαίνεται,
0: λοιπόν,
1: νομίζω, από όλες τις πηγές, έτσι.
0: Ναι, θα σας πω. Έχουν πει γι' αυτόν, δεν μας τα έχει πει ο ίδιος, και τα έχουν πει σύγχρονοι του, ότι ήταν ο άνθρωπος, μα φανταστείτε το αυτό, ένας Βρετανός. Ένας άνθρωπος που δεν ήξερε κανένας άλλος την εποχή του, ούτε πριν ούτε μετά, θα έλεγα εγώ, τόσο πολύ την Κρήτη όσο αυτός. Την είχε περπατήσει πραγματικά πέτρα-πέτρα. Δηλαδή το γεγονός ότι έλεγε ο ίδιος «ξέρω την Κρήτη πατουχιά με πατουχιά», σε γνήσια κριτικά το έλεγε αυτό, δεν το μεταφράζουμε. Πατουχιά με πατουχιά είναι σπουδαίο και είναι γεγονός.
1: Τα μιλούσε τα κριτικά, έτσι. Τα μιλούσε ελληνικά, εννοείς, με κριτική προφορά.
0: Μιλούσε τα κριτικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι μιλούσε τα ελληνικά.
1: Ναι, εντάξει,
0: μιλούσε τα κριτικά.
1: Είχε αυτή την κριτική

0: προφορά, έτσι, την είχε αποκτήσει. Και του άρεσε κιόλας, γιατί τον έχουμε σε φωτογραφίες mm-hmm. και με κριτικές φορεσιές. Σωστά.
1: Βεβαίως. Ήτανε πραγματικός λάτρης της Κρήτης και του πολιτισμού της. Και αυτό το έδειξε και το ζούσε με κάθε τρόπο. Έχει υποθεί γι' αυτόν ότι δεν υπήρχε χωριό που να μην έχει πραγματικούς φίλους ή να πάει και να μην κάνει. Μιλούσε κριτικά, έτρωγε κριτικά φαγητά, έπινε πολύ αρακί και κρασί και ταυτόχρονα, όπως λένε διάδοχοί του, μπορούσε αμέσως μετά από ένα τραπέζι να ξεκινήσει και να περπατήσει, να διασχίσει μια ολόκληρη οροσειρά. Γιατί το έκανε αυτό? Δεν το έκανε μόνο για την κριτογνωσία, δεν το έκανε μόνο από πάθος περιηγητικό. Ο άνθρωπος ήθελε να μελετήσει τα αρχαία περάσματα, να δει τις αποστάσεις, να δει τους τρόπους που συνδέονται και τους τόπους με τους οποίους συνδέονται οι τόποι μεταξύ τους και να μπορέσει να ερμηνεύσει τον πολιτισμό που μελετούσε 3.000 χρόνια πρωτύτερα από αυτόν που ζούσε.
0: Νομίζω να κάνουμε αυτή την πλήρη αναφορά στο επιστημονικό του αρχαιολογικό έργο. Mm-hmm. Δούλεψε πάρα πολύ στη Κνωσό και mm-hmm. μιλάμε για μια Κνωσό στη μετά Evans εποχή στην πραγματικότητα.
1: Αμέσως τότε, έτσι, ξεκινούσε.
0: Παρότι γνωριζόταν καλά. Δηλαδή,
1: 30 χρόνια πριν είχε ξεκινήσει ο Evans, για 30 χρόνια ολόκληρα μελετούσε και ανέσκαπτε τη Κνωσό. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μια σχετική αναρχία που δημιουργούσε όλος αυτός ο εργασιακός οργασμός που δημιουργήθηκε τα χρόνια εκείνα στην Κνωσό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Πέτ Λεμπέρι με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα δημιούργησε ένα νοικοκύρεμα στο θέμα της Κνωσού.
0: Είχε φτιάξει και ένα οδηγό σχετικά.
1: Ναι, πέρα από ένα οδηγό του ανακτόρου, τον οποίο εξέδωσε και υπάρχει ακόμα και είναι πάρα πολύ γνωστός και εύληπτος. Η σημαντικότερη δουλειά του, νομίζω, σε σχέση με την Κνωσό ήταν η οργάνωση του στρωματογραφικού μουσείου της Κνωσού. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί τα χρόνια εκείνα που αναδεικνυόταν ως επιστημονικό ετούμενο η επιστημονικότερη τακτοποίηση των ανασκαφών και των ευρημάτων σύμφωνα με τη στρωματογραφία, σε αυτό υπήρξε πρωτοπόρος. Υπήρξε λοιπόν ένας σχετικός κατάλογος των ευρημάτων, το οποίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα ακόμα και σήμερα για τις έρευνες στην Κνωσό, που ξέρετε η Κνωσός ως κοιτίδα του μινωικού πολιτισμού, απόλυτη εννοώ πρωτεύουσα, και ως τόπος όπου έχει ανακαλυφθεί ό,τι σημαντικότερο γίνει ποτέ στην Κρήτη, εκεί δημιουργήθηκε και εκεί συναντιέται ακόμα και σήμερα. Αντιλαμβάνεστε τη χρησιμότητα αυτών των επιστημονικών εργαλείων, γιατί περί τέτοιων πρόκειται και αποτελούν ακόμα και σήμερα τόσα χρόνια μετά. Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό έργο του είναι η εισαγωγή στην αρχαιολογία της Κρήτης, Archaeology of Greece, of Crete είναι ο πραγματικός τίτλος, στον οποίο συμπυκνώνει πληροφορίες που αναδεικνύουν πραγματικά το τεράστιο επιστημονικό, το ευρύτατο επιστημονικό πορτρέτο.
0: Άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι
1: όχι μόνο για τα επιστημονικά ζητήματα, τα αρχαιολογικά, αλλά και ιστορικά, τοπογραφικά, εθνογραφικά, που δείχνουν αυτή την ευρύτητα του αρχαιολόγου που αποτελεί και σήμερα ζητούμενο.
0: Θα έλεγα πιο πολύ πολυεπιστήμων, ας το πούμε έτσι, και διαλύεται και με αυτά που μας περιγράφετε τώρα επιγραμματικά, γιατί φαντάζομαι πόσες λεπτομέρειες μπορούσαμε να πούμε.
1: Μπορούμε,
0: και αυτός ο μύθος ότι ήρθε ως κατάσκοπος και όχι ως επιστήμας. Ήταν ένας επιστήμονας κανονικός, αναγνωρισμένος, τον παραδεχόταν και ο Evans.
1: Απολύτως αναγνωρισμένος, και ξέρετε, ενώ πέθανε πάρα πολύ νέος, άφησε ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό σήμερα.
0: Ναι.
1: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν ένας από τους πρώτους κριτολόγους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Τότε άρχισε να αναδεικνύεται η επιστήμη της κριτολογίας, που είναι ένας όρος, είναι δόκιμος, είναι λίγο παράξενος, αλλά το να συνδυάζεις πάρα πολλά επιστημονικά πεδία σε ένα γεωγραφικό χώρο που δεν είναι και πάρα πολύ περιορισμένος, είναι τεράστιος. Όπως είναι η Κρήτη, η κριτολογία είναι αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι, για να απαντήσω επιτέλους σε αυτό που με ρωτήσατε, δεν μπορεί ένας στρατιωτικός, ένας κατάσκοπος, να είναι τόσο σπουδαίος επιστήμονας. Ναι. Ο άνθρωπος
0: θα είχε μια πιο επιφανειακή προσέγγιση στα πράγματα.
1: Ο άνθρωπος
0: δηλαδή
1: ήταν
0: διοικητικού χαρακτήρα.
1: Απολύτως εστιασμένος, προσιλωμένος, στοχοπροσιλωμένος επιστήμονας, ο οποίος όμως χρησιμοποίησε τα εργαλεία της γνώσης της Κρήτης, του ανθρώπινου στοιχείου της, της εθνογραφίας, της απόλυτης γνώσης της ιστορίας σύγχρονης και παλαιότερης. Της γνώσης, της γλώσσας, που δεν ήταν πολύ συνηθισμένο, αλλά δεν ήταν και εντελώς σπάνιο. Και όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ξεκίνησε ο πόλεμος, ουσιαστικά παρακάλεσε να ενταχθεί και να πολεμήσει.
0: Είπε,
1: έχω αυτά

0: μιλάμε για το 1928-1940, μάλλον αφωτογράφητη. Ο Τζον Πέτλεμπερι ήταν φανατικός φωτογράφος και μάλιστα ταξινομούσε τις φωτογραφίες, οπότε έχουμε υπομνηματισμούς. Γύρισε σε όλη την Κρήτη, φωτογράφιζε τοπία, αξιοθέατα, οτιδήποτε του έκανε εντύπωση και κυρίως ανθρώπους. Οπότε έχουμε ένα εκπληκτικό εθνογραφικό αρχείο για την Κρήτη σε μια εποχή που δεν υπάρχει, το οποίο περιμένει την ανάδειξή του. Αλλά από μόνο του είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Η μοίρα η δική του αλλάζει όταν φτάνουμε πια στον πόλεμο. Ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει την ανασκαφική του δραστηριότητα, την επιστημονική του δουλειά, και είπατε για το πάθος με τη φωτογραφία που όντως μας άφησε ένα πλούτο πραγματικά, έτσι, για την Κρήτη. Και πλησιάζουμε στον πόλεμο, έτσι. 1939 ουσιαστικά. Όπου και αυτός καταλαβαίνει ότι αυτό που λέμε προφανώς δυτικός πολιτισμός κινδυνεύει και αποφασίζει να πάει, ας πούμε, να καταταγεί και να πει ότι εγώ θέλω εδώ, και προτιμάει η Κρήτη να υπηρετήσει. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
0: Δεν ήταν ασυνήθιστο τότε άνθρωποι που ζούσαν και υπηρετούσαν κάποιες περιοχές εκτός της πατρίδας τους και στη Βρετανία. Έχουμε και το παράδειγμα του Νικόλας Χάμοντ, που ήταν ένας αρχαιολόγος ο οποίος υπηρέτησε την Ήπειρο και την Αλβανία, έχοντας πιο μπροστά προϋπηρετήσει επιστημονικά την ίδια περιοχή. Και έκανε ακριβώς το ίδιο, μιλώντας τα ηπειρωτικά, ας πούμε. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, με δεδομένο το πάθος του, ένας άνθρωπος ζωντανός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει στατικά και να παρακολουθεί τα γεγονότα. Αυτό το είχε δείξει. Έτσι είναι οι ζωντανοί άνθρωποι. Είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, που οπουδήποτε, με οτιδήποτε και να καταπιαστούν, θα το κάνουν καλά. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν ήταν και ο Τζον Πέτλεμπερι. Επιστήμονας καλός, και όταν έγινε αργότερα στρατιωτικός, έγινε καλός στρατιωτικός. Έρχεται λοιπόν ο ίδιος και έχουμε επιστολές του σχετικές, στις οποίες δηλώνει στο Υπουργείο Πολέμου του Ηνωμένου Βασιλείου ότι εγώ είμαι αυτός, αυτοβούλος δηλαδή.
1: Προσφέρεται,
0: ναι. Είμαι αυτός, έχω κάνει αυτά, έχω αυτές τις δεξιότητες αναπτύξει, γνωρίζω κόσμο, με γνωρίζει κόσμος, γνωρίζω τη γλώσσα, γνωρίζω πέτρα-πέτρα ένα ολόκληρο νησί, δεδομένης της γεωστρατηγικής σημασίας της Κρήτης.
1: Ναι, όλοι ξέρανε ήταν κάποια γνωστό στιγμή.
0: Και
1: ναι,
0: ο ίδιος αντιλαμβανόταν τι γινόταν και οι προϊστάμενοι του στρατιωτικοί, να το πω έτσι μεταγενέστερα. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν και σε τέτοιες επιστολές προς τον πατέρα του, προς τη σύζυγό του, βλέπουμε την αγωνία του αν τον κατατάξουν τελικά. Ήταν ένας άνθρωπος, σας είπα, πρικισμένος με φυσικά χαρίσματα. Υπήρξε και αθλητής πιο μπροστά και πρωταθλητής στο άλμα, εις μήκος, το ξεχάσαμε αυτό. Ναι. Οπότε είναι πολύ βασική παράμετρος. Είχε όμως και ένα μάτι, ήταν μονόφθαλμος ουσιαστικά. Και νομίζω ότι αυτό αποτελούσε το μεγαλύτερο άγχος του, μήπως δεν καταταγεί τελικά. Σε κάθε περίπτωση, τέλος καλό, όλα καλά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κατετάγει, εκπαιδεύτηκε και κατέβηκε στην Κρήτη. Η υπηρεσία πληροφοριών του Military Intelligence Research του Υπουργείου Πολέμου της Βρετανίας
1: επιστρέφει
0: και κατεβαίνει στην
1: Κρήτη. Το 40.
0: Ναι, 40. Έρχεται τον Ιούνιο.
1: Πριν
0: του 40.
1: Ξεσπάσει ο πόλεμος για την
0: Ελλάδα. Πριν ξεσπάσει, πριν τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, έρχεται για την προετοιμασία.
1: Ουσιαστικά τον στέλνουν για να οργανώσει, ας πούμε,
0: ποιος ήταν, την άμυνα. Ναι, να οργανώσει την άμυνα. Ίσως περισσότερο να οργανώσει τη λαϊκή συμμετοχή, το λαϊκό σκέλος της άμυνας, της επικείμενης μάχης της Κρήτης. Η υπηρεσία αυτή ουσιαστικά εκπαίδευε τον κόσμο, τον κόσμο που ενδιαφερόταν, τον απλό κόσμο, στον ανταρτοπόλεμο, στην ανυπακοή προς τον εχθρό.
1: Ήξερε αυτό.
0: Πριν, αμέσως μετά
1: ήξερε
0: την
1: αυτός ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με τους κριτικούς, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Ξεκάθαρα.
1: Είχε αναπτύξει αυτό σε αυτή τη δεκαετία πάρα πολύ καλές σχέσεις.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν κάνει.
1: Και αυτό αποδεικνύεται επίσης από τις πηγές, το λέμε. Δεν το λέμε γιατί είναι λίγο εκτίμηση πρόχειρη.
0: Ναι. Είναι απολύτως αποδεδειγμένα όλα αυτά που λέμε και όλα γενικότερα που υπάρχουν για αυτόν. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις στη δράση του. Είναι κάποια που είναι πάρα πολύ σκοτεινά και δεν ξέρω αν προκύψουν ποτέ η αλήθεια. Είναι σκοτεινά υπό την έννοια ότι ήταν απόρριτα μυστικά από αυτή την άποψη. Ναι. Λοιπόν, ανυπακοή ουσιαστικά, η ανυπακοή, η καλλιέργεια ενός κλίματος αντιγερμανικού και φιλοβρετανικού, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Έρχεται λοιπόν με το πρόσχημα, να το πούμε αυτό, έρχεται με ένα τίτλο, ο οποίος είναι προσχηματικός, του υποπροξένου των Βρετανών στο Ηράκλειο. Ταυτόχρονα όμως έχει το στρατιωτικό τίτλο του Λοχαγού και μετέπειτα του Τάγματάρχη, και εγκαθίστηκε

0: επανέρχεστε ξανά στην Κνωσό και ύστερα στο σπίτι του, σε ένα σπίτι στη Γιαμαλάκη, στη Σφακίων τότε.
1: Οδός Γιαμαλάκη λεγόταν οδός Σφακίων.
0: Ναι. Που ουσιαστικά μετατρέπεται στο
1: αυτό που θέλω να μου πείτε είναι, αναγνωρίζεται και ως πρώτος, δηλαδή είναι προφανώς η γνωστή και μη εξαιρετή, καταλαβαίνω ότι ο τίτλος όντως είναι προσχηματικός, υποπρόξενος, παίζει ένα ρόλο για να προσπαθήσει να προετοιμάσει και την επίθεση που κάποια στιγμή θα δεχόταν και
0: ήταν,
1: η Κρήτη.
0: Ήταν η προκάλυψη, και Ελλάδα, βέβαια, ναι. Ο διπλωματικός τίτλος.
1: Αναγνωριζόταν, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί στην Κρήτη έχουμε ήδη πολλούς προύχοντες αξιωματούχους που αργότερα εξελίχθηκαν σε καπετάνιοι του αγώνα, αντιστασιακοί.
0: Πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση, ειλικρινά. Ναι, είμαστε σε μια εποχή που δεν είχαμε πρώτους, δεν είχαμε πρωταγωνιστές, δεν υπήρχε ανάγκη. Είχαμε παλιούς πολέμαρχους.
1: Ναι, εντάξει,
0: είχαμε καπετάνιους.
1: Ναι.
0: Σε μια,
1: οι οποίοι αναδείχθηκαν
0: σε μια Κρήτη
1: αντίσταση,
0: που ήταν πολυπόλεμη ήδη.
1: Ναι.
0: Είχαν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτός ουσιαστικά έρχεται με το ρόλο το να τους οργανώσει όλους αυτούς. Καταρχήν, να διαχωρίσει, σύμφωνα με τους συσχετισμούς, τους προϋπάρχοντες, αλλά και τους υφιστάμενους. Να επιλέξει ποιοι είναι οι φιλογερμανοί, να δει, να διακρίνει, και ποιοι είναι οι αγγλόφιλοι, που μπορούν δηλαδή να ταχθούν με το μέρος των συμμάχων και της αντίστασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ύστερα να επιστρατεύσει σε μια μυστική αποστολή, μια φιλική εταιρεία έκανε ουσιαστικά στην Κρήτη, που δεν υφίστατο. Δεν υφίστατο, έπρεπε να οργανωθεί η αντίσταση. Λοιπόν, αυτό που κάνει λοιπόν είναι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για το ρόλο του Μιχάλη Ηλιάδη, που ήταν ο πραγματικός πρόξενος στο Ηράκλειο των Βρετανών, με τον οποίο υποτίθεται ότι θα συνεργάζονταν. Αυτός λοιπόν του υποδεικνύει έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ήταν ο στενότερος συνεργάτης του. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε από την Κρήτη να παίξει το ρόλο του ενός alter ego και να τον βοηθήσει να δημιουργήσει το δίκτυο, το μυστικό δίκτυο των ανθρώπων που ήθελε των ανταρτών. Αυτός ήταν ο Αντώνης Γρηγοράκης ή Σατανάς, ένας παλιός καπετάνιος από τον Κουρσόνα, τον οποίο
1: γνωριζότανε.
0: Όχι.
1: Δεν γνωριζότανε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Οι πληροφορίες είναι ότι τον σύστησε, του τον γνώρισε ο Ηλιάδης, ο οποίος ήταν ο διπλωματικός.
1: Ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μας, ας πούμε, εάν θέλουμε να στηριχτούμε κάπου.
0: Ναι, νομίζω ότι και ο ίδιος το παραδέχεται και μάλιστα και ο ίδιος ο Πέτλεμπερι το έχει γράψει. Ένας άνθρωπος που θαύμαζε πάρα πολύ, ενώ ήταν μάλλον, φαινομενικά ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρουμε πολλά και γι' αυτό τον Γρηγοράκη.
1: Ο Γρηγοράκης ήταν φυσιογνωμία τώρα.
0: Μεταγενέστερα.
1: Δεν τον είπανε τυχαία Σατανά.
0: Δεν τον είπανε τυχαία. Ξέραμε ότι ήταν μια βαριά βενιζελική προσωπικότητα του Ηρακλείου, με πολύ σημαντική εμπλοκή. Είμαι σίγουρος όμως ότι αγνοούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο πρώτος των πρώτων, για να γίνεις ο πρώτος των πρώτων, θέλει κάποιες δεξιότητες. Από εκεί και πέρα.
1: Άρα συνδέονται λοιπόν στενά.
0: Ναι,
1: στενά.
0: Αναγνώριζε την ήρεμη εξουσία του. Το έχει γράψει έτσι, γιατί του θύμιζε, λέει, πέρα από το όποιο κύρος και τις δεξιότητες που είχε, του θύμιζε πειρατή της ελισαβετιανής εποχής. Αυτός τον φέρνει σε επαφή με τους υπόλοιπους καπετάνιους της Κρήτης και ουσιαστικά προεξάρχοντα, ας πούμε, τον Πετρακογιώργη και τον Παντουβά, φανταστείτε. Όλοι αυτοί έπονται δηλαδή μετά. Και αρχίζει να δημιουργείται για πρώτη φορά, ξέρετε, αυτό που συνήθως συγχαίουμε είναι ότι όλα αυτά που γνωρίζουμε για τη μεταγενέστερη περίοδο, τη μεταγενέστερη περίοδο της αντίστασης στην Κρήτη, έχουν προδιαμορφωθεί τα χρόνια του Πέτλεμπερι.
1: Άρα ουσιαστικά οργανώνει μια ομάδα, την είπατε ωραία, φιλική εταιρεία,
0: ναι,
1: είναι σαν οργανώνει,
0: ναι,
1: όπου
0: ναι,
1: τους ενημερώνει, παιδιά, έρχεται και η ώρα να πολεμήσουμε, έτσι, ναι, γιατί... είχε καλύτερη πληροφόρηση από τους εδώ, προφανώς, έτσι.
0: Ήξερε τι θα γινόταν. Προφανέστατα, ενώ ήταν ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι δεν μετείχε, εγώ είμαι σίγουρος ότι μετείχε και στα ανώτατα κονκλάβια, γνώριζε προφανώς τι γινόταν. Ήξερε ότι η Κρήτη είχε την αδυναμία της απουσίας της Πέμπτης Μεραρχίας, πολύ σημαντικό, είχε αφοπλιστεί αργότερα μετά που ξέσπασε ο πόλεμος, δηλαδή, με την Ιταλία, που μετακινήθηκε. Ήταν ουσιαστικά άνοπλη και ήθελε να δημιουργήσει τη λαϊκή αντίσταση μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργίας πολιτοφυλακής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί...
1: Να σας πω κάτι.
0: Ό,τι
1: κρατούσε
0: θέλατε
1: και σημειώσεις. Ξέρετε γιατί ρωτάω, ναι, τώρα, έτσι.
0: Είναι ένα μεγάλο
1: κρατούσε
0: κομμάτι
1: και σημειώσεις
0: αυτό.
1: Γιατί, ναι, ξέρω, κρατούσε, θα μας το πείτε αυτό, ναι, ότι οι Γερμανοί κάποια στιγμή μπήκαν στο σπίτι του. Θα μας

0: εξηγήσετε, γιατί φτάνοντας τώρα, έρχεται η εποχή που ουσιαστικά ο Πετ Λεμπέρι δικαιώνεται από τις εξελίξεις, ότι επιτίθενται οι Ιταλοί στην Ελλάδα, ακολουθεί ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος με επιτυχίες από την πλευρά, αλλά μετά οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη χώρα και επιτίθενται στην Κρήτη. Έχει τη σειρά της Κρήτης. Αυτός τώρα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, θα μας τον πείτε εσείς, δεν προστάτευσε τον εαυτό του. Τι συνέβη τώρα εκείνες τις μέρες του Μαΐου, και το τρέχω λίγο γιατί ακριβώς φτάνουμε σε ένα σημείο που είναι μια γκρίζα ζώνη στην ιστορία.
1: Να πούμε μόνο επιγραμματικά ότι η δουλειά του ήταν να δημιουργήσει το πυκνό δίκτυο των ανταρτών στην Κρήτη, να προετοιμάσει την επικείμενη άμυνα στην επικείμενη επίθεση σε όλη την Κρήτη, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία κυριολεκτικά, να εξοπλίσει και να εκπαιδεύσει τους άντρες αυτούς, και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και φτάνει η μέρα της κήρυξης του πολέμου, όχι της Ιταλίας, προφανώς της επίθεσης στην Κρήτη πια, ερχόμαστε δηλαδή το Μάιο, ένα χρόνο μετά την άφηξή του, και μένει ο ίδιος να προστατεύσει την πόλη του Ηρακλείου. Κάθε νομός, ξέρετε, είχε διαφορετική αντιμετώπιση από τους Γερμανούς.
0: Να πω και μια ιστορική κακία.
1: Ναι.
0: Μένουμε πάρα πολύ στα όσα έχουν γίνει στη Δυτική Κρήτη. Δικαίως, δεν είναι. Στα Χανιά, στο Μάλεμε. Και αναφερόμαστε λιγότερο στα όσα έγιναν στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη.
1: Όχι, δεν έχω καθόλου άλλη άποψη. Αντίθετα, επαυξάνω σε αυτό που λέτε. Νομίζω η άγνοια η δική μας και η αδιαφορία των Ηρακλειωτών αφήνει χώρο στις υπόλοιπες ιστορίες. Μπράβο τους, είναι προς τιμή τους. Είναι δικό μας ζήτημα, δηλαδή, το ότι δεν αναδεικνύεται. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικά πράγματα στο Ηράκλειο. Ενδεχομένως
1: και πιο σημαντικά. Ναι. Γιατί η οργάνωση ουσιαστικά ξεκίνησε από το Ηράκλειο και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές λέω ότι πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε την προετοιμασία και τη μάχη της Κρήτης από τη μετέπειτα αντίσταση. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και είναι τόσο τεράστιο το κενό, ένας χρόνος, ενάμιση χρόνος, που ο κόσμος το ξεχνάει και θεωρεί ότι είναι το ίδιο, αλλά...
0: Θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Επειδή μας μένει λίγος χρόνος, να μην χάσουμε τον Πετ Λεμπέρι. Εκείνος πώς τη δύσκολη εκείνη η μέρα για αυτόν, πώς σκοτώνεται, αν σκοτώνεται και τι έγινε, για περιγράψτε μας.
1: Ο Σατανάς, είπαμε ότι είναι το alter ego του.
0: Ναι.
1: Έχουν ορίσει και οι δύο μαζί ως ορμητήριό τους και έδρα τους τον Κουρσόνα. Έχει εξοπλίσει ανθρώπους εκεί και έχει ορίσει ένα Βρετανό, το Χάμσον, να με τις τοπικές ομάδες αντίστασης να προετοιμάσουν την Ίδα για να την προστατέψουν από επικείμενη ρήψη αλεξιδωτών και προσγείωση αεροπλάνων με την μετακύληση μεγάλων λίθων. Αυτός έχει φύγει και επιλέγει ως σημείο αντίστασής του με τους άντρες, τους δικούς του και του Σατανά, τη Χανιόπορτα και τα τείχη. Είναι εντυπωσιακό ότι τόσα χρόνια μετά τα τείχη ξαναβρίσκουν τον οχυρωματικό του χαρακτήρα. Τα τείχη του Χάμου.
0: Μπορεί να είναι από εκεί δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια. Ερχόταν από τα δυτικά. Γιατί γνωρίζουμε ότι είχαν πέσει στο Μεγάλο Λάκκο, είχαν πέσει στο Γάζι.
0: Είναι μια φυσική οχύρωση. Ναι, τεχνητή μεν, αλλά φυσική.
1: Ερχόταν από δυτικά. Εκεί το χάνουμε λίγο.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Είναι προφανές. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να έχουμε πληροφόρηση πέρα από αυτόπτες μάρτυρες, ας πούμε, για τις πληροφορίες τους. Όταν τα πράγματα φαίνεται ότι, και προφανώς δεν γνωρίζουμε το τη μέρα του θανάτου του, προφανώς όταν χάνεται το παιχνίδι στη Δυτική Κρήτη μετά την απώλεια του Μάλεμε, προφανώς αποφασίζουν να αποτραβηχτούν και να γυρίσουν στα ορμητήριά τους. Ο Τζον μαζί με τον Σατανά ορίζουν τόπο συνάντησης την επόμενη μέρα στον Κουρσόνα και φεύγουν από διαφορετικούς δρόμους.
0: Άρα ο Πετ Λεμπέρι δεν πάει ποτέ.
1: Δεν πάει ποτέ. Ο Σατανάς επιστρέφει και καταφεύγει στον Ψιλορίτη. Φαίνεται ότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ο Τζον Πετ Λεμπέρι αποφασίζει να γυρίσει από την σημερινή οδό, ας πούμε, προς τον Κουρσόνα και στο ύψος των καμινιών, των σημερινών καμινιών, συμπλέκεται με ομάδες αλεξιδωτιστών υπό περίεργες συνθήκες, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται και την άλλη μέρα εκτελείται. Αυτή είναι η επικρατούσα εκδοχή, γιατί υπάρχει ένα καταιγισμός αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων αντιφατικών. Νομίζω είναι η επικρατέστερη.
0: Αν είναι η επικρατέστερη λογική ότι συγκρούεται, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται, από τους Γερμανούς και την επόμενη εκτελείται. Mm-hmm.

0: οι Γερμανοί πρέπει να κάνανε τη μεγαλύτερη γκάφα του αιώνα.
1: Νομίζω το διαπιστώσανε.
0: Ναι.
1: Νομίζω το διαπιστώσανε.
0: Ξέρετε, γιατί, εκείνη τη στιγμή ή δεν ξέρουν ποιος είναι. Mm-hmm. Δεν ξέρουν ποιον έχουν πιάσει.
1: Προφανώς δεν το ξέρουν.
0: Δεν το ξέρουν. Δεν το ξέρουν. Μα είναι δυνατόν. Σκέφτομαι, μα είναι δυνατόν.
1: Ναι. Γιατί.
0: Γιατί όταν... και αυτοί έχουν την κατασκοπευτική τους δράση. Δεν μπορεί να μην ξέρουν ότι.
1: Κατά περίεργο τρόπο είχαν απόλυτα μεσάνυχτα για το ρόλο του, για την ύπαρξή του.
0: Σουμανά
1: και για το
0: τώρα.
1: Όνομα του. Ναι, είναι απίστευτο.
0: Γιατί μα, αυτό είναι προκύπτει. Ο υποπρόξενος με το γυάλινο μάτι, θα έλεγα.
1: Αυτό δεν είναι εικασία. Αυτό δεν είναι εικασία όμως. Αυτό είναι
0: αποδεδειγμένο. Το λέω γιατί είναι ανατριχύλα ιστορική αυτό.
1: Είναι απίστευτο πράγματι, αλλά πρέπει να το δεχτούμε. Γιατί έχουμε ουσιαστικά τις πρώτες εκθέσεις όταν, για να επανέλθω αργοπορημένος στο ερώτημά σας πριν, μπαίνουν το Μάιο, αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης, εντοπίζουν ουσιαστικά το σπίτι του. Αυτός έχει μάλλον
0: εκτελεστεί. Από κάποια ρουφιανιά της εποχής.
1: Κάποιος το πούλησε στο νέο αφέντη, είναι τόσο
0: ναι,
1: απλά.
0: Ναι. Του είπαν ότι αυτός...
1: Αυτός ήταν εδώ πέρα. Πρώτον, είχε αυτό το ρόλο. Ξέρετε και ο ίδιος δεν κρυβόταν από ένα σημείο και μετά. Μετά την κήρυξη του.
0: Όχι αυτός που σκοτώσατε. Όχι αυτός που σκοτώσατε.
1: Όχι.
0: Ήταν, αυτό είναι ο υποπρόξενος εδώ, τον βρήκατε.
1: Να σας πω. Ταιριάζει πάρα πολύ ως αφήγηση αυτό και μοιάζει αληθοφανής. Βρίσκουν ένα Βρετανό, ο οποίος δεν φοράει στρατιωτικά, δεν φοράει διακριτικά. Δεν ομολογεί ποιος είναι. Τον θεωρούν άτακτο και τον εκτελούν. Πατάτα, τεράστια
0: κάφα,
1: στρατιωτική.
0: Κάφα, ναι.
1: Θα τον είχαν, ακόμα θα ζούσε αν τον είχαν στα χέρια του και να τον ανακρίνανε.
0: Δεν το συζητάμε, ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μετά από μερικές ημέρες, εισβάλλουν στο σπίτι του και μένουν άναυδοι. Ουσιαστικά συνιστά μια αποκάλυψη.
0: Σας το λέω μια ότι γιάφκα. Δεν μπορώ να ανατριχιάζω να σκεφτώ τι βρήκανε μέσα. Γιατί αυτός δεν πήρε τίποτα, φαντάζομαι. Δεν πρόλαβε να πάρει.
1: Δεν πρόλαβε να πάρει τίποτα. Είναι περίεργο
0: αρχεία,
1: αυτό.
0: Αρχεία, ονόματα.
1: Πέρα από τα επιστημονικά του, τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν σε αυτή τη στιγμή, οι ίδιοι Γερμανοί σε αναφορές που στείλανε απόρριτες στην εποχή εκείνη στη Γερμανία λένε ότι έχουν βρει καταλόγους με ονόματα τουλάχιστον 30 κατασκόπων, 30 αγωνιστών, φωτογραφίες ενόπλων φίλων του κριτικών με αφιέρωση πάνω προς τον φυσικό ηγέτη τους, αποδείξεις πληρωμών για προπαγάνδα υπέρ της Αγγλίας σε εφημερίδες, σε διάφορους οργανισμούς και όλα αυτά, αλλά και αμοιβές συμμετεχόντων στα δίκτυα της αντίστασης και τεράστιο οπλισμό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα, αν είχαμε αυτά τα στοιχεία τα οποία περιγράφονται αλλά δυστυχώς δεν σώζονται για την ώρα, δεν είναι γνωστά σε εμάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διερευνήσουμε τις εκτελέσεις και τις διώξεις που γίνανε μετά από τους Γερμανούς, να δούμε μήπως συνδέονται με τα στοιχεία αυτά που βρεθήκαν.
0: Ισχύει, το πάω λίγο γρήγορα, γιατί με καλέτα. Ισχύει ότι μετά οι Γερμανοί που καταλάβανε ότι την κάφα τους την μπορεί να είναι αυτός που σκοτώσανε, που εκτελέσανε, ότι διέταξαν και εκταφές, είναι μύθος.
1: Θα σας πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε τώρα ότι οι Γερμανοί όταν συνειδητοποιούν από την γιάφκα ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στην Κρήτη, μένουν πραγματικά άναυδοι. Και στις αναφορές τους μέσα, οι οποίες όπως υπέροχα γράφεται, υποκρύπτουν ένα απρόθυμο θαυμασμό, φανταστείτε, για το μεγαλύτερο τους εχθρό, ένα απρόθυμο θαυμασμό. Λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο σημαντικός, είναι τόσο σπουδαίος και έχει παίξει τέτοιο ρόλο και μπορεί να παίξει, που αν ζει, απειλούνται απόλυτα τα συμφέροντα τα γερμανικά στην Κρήτη. Δεν μπορεί να ειρηνεύσει η Κρήτη. Πρέπει να βρεθεί ζωντανός ή νεκρός.
0: Πίστευτο.
1: Έχουμε ψάξει παντού, ανάμεσα στους Βρετανούς που έχουμε εχμαλώτους, ανάμεσα και ψάχνουμε στα βουνά γιατί γνωρίζουμε την πιθανότητα, τη φήμη ότι έφυγε τραυματίας. Και ταυτόχρονα άρχισαν να ξεθάβουν με αγκαρίες τους νεκρούς των πρώτων μαχών. Μόνο αναγνωριστικό στοιχείο για τον Τζον Πετλεμπέρι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα άλλο, ήταν το γυάλινο μάτι, το οποίο γνωρίζανε ότι το είχε. Και έτσι λοιπόν γίνεται, έχουμε αυτή την τραγικότητα του να επιστρατεύονται ντόπιοι και έχουμε πληροφορίες επώνυμες γι' αυτό και να ψάχνουν τη σωρό του Τζον Πετλεμπέρι ψηλαφίζοντα σε σιπότες νεκρούς.
0: Ναι, και αυτός ο τάφος λοιπόν δεν βρέθηκε ποτέ, σωστά.
1: Δεν βρέθηκε ποτέ ο τάφος. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ η σωρός. Αν και οι Γερμανοί κάποια στιγμή ουσιαστικά το αφήνουν να αιωρείται ότι εντάξει, οκ, ας ησυχάσουμε τώρα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι μια άλλη μικρή προπαγάνδα.
0: Θα είχαν δώσει περισσότερα στοιχεία στις εμπιστευτικές αναφορές, δεν είναι.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ.
0: Το 1922

0: 47 mm-hmm. που γίνεται το μνημόσυνο και βρήκατε εσείς τα στοιχεία, ο βασικός ομιλητής είναι ο Ιωάννης Μουρέλος, ο δημοσιογράφος και ιστορικός.
1: Δημοσιογράφος και εκδότης και μετέπειτα ναι, ιστορικός, ακριβώς. Ναι.
0: Είναι εκείνος που λέει ότι ήταν καινοτάφιο.
1: Ναι, νομίζω ότι και οι ίδιοι το λένε ότι ήταν καινοτάφιο την εποχή εκείνη. Απλά μένει, λέει ότι ο Μουρέλος γράφει, γιατί βρήκαμε σε μια εφημερίδα δημοσιευμένο τον επιμνημόσυνο λόγο του, και αυτό είναι στα πραγματικά ένα ωραίο έβριμα και χρήσιμο, ότι εξαφάνισαν το πτώμα του Γερμανοί. Δεν το γνωρίζουμε ποτέ και το έκαναν αυτό για να αποκοπούμε από την ιστορική μνήμη μας, για να σταματήσουμε να αποδίδουμε τιμές σε αυτό το σπουδαίο άνθρωπο.
0: Αυτό ήταν πιο κοντά στην
1: ιστορία. Το 47, τότε. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν πτώμα το 47, δεν μπορεί να έχει μεταφερθεί ωστά και σωρός στο Βρετανικό.
0: Ακόμα και η μεγάλη έρευνα και η αγωνία της χείρας του δεν απέφερε καρπού, σωστά.
1: Όχι, η καημένη μάλιστα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και μπερδεύτηκε, και μπορούμε να αντιληφθούμε ανθρώπινα τον αγώνα τον οποίο κατέβαλε και την αγωνία που έζησε, γιατί έπαιρνε συνεχώς αντιφατικές πληροφορίες από ανθρώπους που ήθελαν να δείξουν ότι ήταν κοντά, ότι ξέρουν.
0: Συμβαίνει αυτό πολύ συχνά σε τέτοιες περιόδους.
1: Δυστυχώς νομίζω ότι την εποχή εκείνη είναι παροιμιώδης η συχνότητα και σχεδόν θλιβερή. Ναι.
0: Τελειώνοντας, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση, το έχετε ως ενδεχόμενο στο μυαλό σας, να σκηνοθέτησε το θάνατό του?
1: Έχω σκεφτεί πάρα πολλά ενδεχόμενα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τόσο πολύ τη ζωή, που πραγματικά δεν θα το έκανε για κανένα λόγο. Αν και...
0: Να εξαφανιστεί δηλαδή.
1: Όχι,
0: γιατί να
1: δεν είχε λόγο να το κάνει. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος...
0: Και αν το έκανε τότε θα ζούσε, μπορούσε μετά... Θα...
1: Ζούσε πραγματικά όπως ήθελε και μπορούσε να συνεχίσει να ζει όπως ήθελε. Ένα πράγμα όμως είναι σπουδαίο και να το πούμε εν όψη των ημερών που έρχονται και των γεγονότων, ότι ο Τζον Πέντλεμπέρι πάρα πολύ συνειδητά αποφάσισε να μείνει στην Κρήτη και μετά την εισβολή ήταν απόφασή του, ενώ μπορούσε να φύγει πρώτος. Πάρα πολλοί έφυγαν.
0: Ναι,
1: ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να θυσιαστεί για την Κρήτη για να τη σώσει. Μόνο να θυσιαστεί, ναι, όχι να σκηνοθετήσει ένα θάνατο.
0: Ναι. Τελειώνοντας,
1: uh-huh.
0: είναι από τους λίγους
1: ναι.
0: που νομίζω, εντάξει έχουμε κι άλλους, αλλά που νομίζω ότι τον έχει τιμήσει η Κρήτη. Δηλαδή αισθανόμασταν ότι προσέφερε πολλά ή όχι, κάνω λάθος.
1: Ας σας πω, ναι, κατά περίεργο τρόπο η πόλη αυτή, και ενώ νομίζω ότι γενικότερα είμαστε αγνώμονες ως λαός, και ειδικά στο Ηράκλειο, που υπερισχύουν άλλες προτεραιότητες. Έχω την εντύπωση ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει κάτι και έχουμε ήδη το 47, το πολύ σπουδαίο αυτό μνημόσυνο, το οποίο ήταν γεγονός για την εποχή. Το 1960 που δίνεται μια σημαντική ονοματοδοσία ενός σπουδαίου δρόμου για την εποχή εκείνη. Οδός Πέτλεμπέρι στα Καμίνια, Πετλέμπουρι που γράφει, έπεσε μαχόμενος στη μάχη της Κρήτης. Αργότερα μετά, πάλι σε περίοδους υπόμνησης της μάχης της Κρήτης, έχουμε αναφορές σε αυτόν. Τώρα, και το 2003 και βέβαια το 2024 που έγινε η πολύ σημαντική από μας η μερίδα και έκθεση, και έχει προκύψει μάλιστα και ήδη ένας μεγάλος τόμος συλλογικός επιμέλεια του κυρίου Χρυστάκη Τσιμέρη και εμένα, το οποίο μένει ως υπόμνηση των γεγονότων αυτών. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι όμως μια μοναδική περίπτωση λογίου και ανθρώπου της δράσης. Δεν έχουμε συνηθισμένους. Έχω γράψει κάπου και το ξαναθυμήθηκα πρόσφατα ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε με τέτοια ένταση και αποτελεσματικότητα και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον της Κρήτης. Σκεφτείτε το αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος άνθρωπος. Και θέλω να καταλήξω έτσι με μια πολύ σημαντική... Μια πολύ σημαντική ρίση, να μην πω δικές μου, να πω, του Νικολάου Πλάτωνα, ο οποίος στο μνημόσυνο αυτό του 47 μίλησε πάρα πολύ συγκινημένος, και αυτού το λόγο τον έχουμε, σώθηκε, αδημοσίευτος, αλλά σώθηκε, στο μνημόσυνο αυτό του 47, που κλείνει με την φράση «Αγαπημένη μου φίλε, η Κρήτη θα διατηρήσει τη μνήμη σου ανάμεσα στα πιο ιερά της κοιμήλια, το χώμα που έσκαψες με τη σκαπάνη του αρχαιολόγου και πότισες με το αίμα του πολεμιστή, θα σε περιβάλλει πάντοτε με ευγνωμοσύνη».
0: Ναι.
1: Νομίζω αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα.
0: Νομίζω ότι κρατάμε αυτό για το τέλος, όπως μπορώ να υποθέσω βασίμως ότι θα ήταν εντελώς διαφορετική η αντίσταση στην Κρήτη αν ζούσε. Ποτέ μπορεί. Σε πολλά πράγματα.
1: Να σας
0: μην
1: πω,
0: το ανοίξουμε.
1: Εγώ συμφωνώ, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: ξέρετε ποια είναι η σημαντικότερη συμβολή του. Όλα τα προτερήματα αυτά που είπαμε τα είχε.

0: Το σημαντικότερο ήταν ότι αυτό που λέτε σήμερα, που λέμε σήμερα στα χωριά μας, ήταν ένας άντρας με κόζι.
1: Με κόζι.
0: Το ξέρετε, ναι, το κόζι.
1: Το λέω, είναι
0: λίγο. Γιατί κόζι όμως, δεν με ενδιαφέρουν αυτά σήμερα. Καθόλου, καθόλου, τα απεχθάνομαι. Αλλά ήρθε και επιβλήθηκε ξένος ως φυσικός ηγέτης ανάμεσα σε πάρα πολλούς δευτεραγωνιστές. Οι οποίοι δευτεραγωνιστές τι ρόλο θα παίζανε, τα έχουμε δει. Πειθάρχησαν, τον σεβάστηκαν, τον υπάκουσαν τυφλά και ευτυχώς γλίτωσε η Κρήτη από παραγοντισμούς, τοπικισμούς και καπετανάτα.
1: Ναι.
0: Για σκεφτείτε τι θα γινόταν.
1: Κάποια τα ζήσαμε μετά. Λοιπόν, ναι, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τζοράκη. Όπως καταλαβαίνετε, απλώς το ανοίξαμε το θέμα τώρα, έτσι, ναι, δεν το
0: ναι,
1: κλείσαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ και όλα τα παιδιά εδώ και εσάς.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πρόκληση, μονοπάτι, δύναμη και ελευθερία. Εκεί δοκιμάζεις τα όρια σου. Τα ξεπερνάς και φτάνεις πιο ψηλά. Ζήσε τη δράση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός δανειευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
2: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το αλλάζω σύστημα θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Η ενέργεια αλλάζει, οι ανάγκες αυξάνονται, η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός...

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νες καφέ κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα 98 λεπτά. Όλα τα διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
9: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
10: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
11: Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
13: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι.

0: Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Ο χώρος πληρεί τις προϋποθέσεις και θα υπάρξουν αντισταθμιστικά ωφέλη, τόνισε ο Θάνος Πλεύρης μετά την τηλεδιάσκεψη με φορείς του Ηρακλείου. Δήλωσε ωστόσο ανοιχτός να συζητήσει και άλλες προτάσεις. Από το 2022 οι πρώτες αναφορές σε 107 πολιτών για τη δράση των κτηνοτρόφων σε Βορίζια και Αμάρι. Απολογούνται την Παρασκευή και δηλώνουν αθώοι. Τι είπαν για την υπόθεση Μιχάλης Χρυσοχοίδης και Μαργαρίτης Χινάς. Ο ΠΚΠ και οι υποκλοπές προκαλούν σφοδρή πολιτική κόντρα. Καυτό το επόμενο διήμερο στη Βουλή. Στην Επιτροπή Θεσμών ο διοικητής της ΕΥΠ, ο διάλογος με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θέμα χρόνου να πέσουν οι υπογραφές για την είσοδο ιδιώτης στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Ποια προβλήματα παραμένουν, πώς θα καθαρίσει η πόλη. Έως και 50% κάτω η ελαιοπαραγωγή της Κρήτης. Τι δείχνει η μελέτη της περιφέρειας Κρήτης. Στο Υπουργείο ο φάκελος για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων. Στο χώρο της Ένωσης Ηρακλείου, κυρίες και κύριοι, στις Μαλάδες, έχει καταλήξει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να χωροδοτήσει τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε σήμερα για το θέμα με φορείς του Ηρακλείου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έχουν προβρεθεί και αντισταθμιστικά για την περιοχή, ωστόσο δήλωσε ανοιχτός να συζητήσει και άλλες προτάσεις.
1: Σαφής και ξεκάθαρος ήταν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στην τηλεδιάσκεψη που είχε με τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για το θέμα της δημιουργίας κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Ο Θάνος Πλεύρης, όπως ο ίδιος δήλωσε αμέσως μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης, ενημέρωσε το Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αλέξη Καλοκαιρινό πως για το Υπουργείο ο ιδανικότερος χώρος από όσους έχουν εξεταστεί είναι ο χώρος της Ένωσης Ηρακλείου στις Μαλάδες.
2: Στο κομμάτι του Ηρακλείου το Υπουργείο έχει εξετάσει διαφορετικούς χώρους. Έχει καταλήξει σε χώρο ο οποίος πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις χωρίς να δημιουργεί επιβάρυνση στην τοπική κοινωνία, καθώς θα είναι κλειστή η συγκεκριμένη δομή και αντιθέτως υπάρχει και σειρά αντισταθμιστικών για την αναβαθμίσή τους. Ο συγκεκριμένος χώρος ο οποίος εξετάζουμε είναι, όπως ενημέρωσα και τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο, στον χώρο του συνεταιρισμού στις Μαλάδες.
1: Ο Υπουργός πάντως άφησε ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου, εφόσον όμως προταθούν και άλλοι χώροι που θα πληρούν βασικές προϋποθέσεις, επαναλαμβάνοντας πως θα υπάρξει την Πέμπτη συνάντηση με τους βουλευτές του νομού, προκειμένου να ζητήσει και από αυτούς συγκεκριμένες προτάσεις. Ο Θάνος Πλεύρης πάντως ξεκαθάρισε πως θα πρέπει χώρος να βρεθεί και άμεσα.
2: Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, ήδη κάναμε τη συζήτηση με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη όπου εκφράστηκαν οι ενστάσεις που υπάρχουν και έγινε μια συζήτηση για τυχόν εναλλακτικές προτάσεις. Αυτό θα γίνει αύριο και με τους βουλευτές όσοι από αυτούς θέλουν να συμμετάσχουν, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταστεί αντιληπτό ότι το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να εξαντλήσει τις δυνατότητες όλες αυτές προκειμένου να έχουμε έναν χώρο ο οποίος θα πληρεί τις προϋποθέσεις χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα. Εμείς θεωρούμε ότι ήδη έχουμε δει μια σειρά από χώρους και έχουμε τη συγκεκριμένη πρόταση αλλά και άλλες προτάσεις που είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε. Όμως το κομβικό σημείο είναι ότι χώρος θα πρέπει να υπάρξει.
1: Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ανέλησε και τον τρόπο διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη στην Κρήτη, τονίζοντας πως ο χώρος που θα δημιουργηθεί στο Ηράκλειο θα λειτουργεί ως κλειστή δομή για

0: τον άμεσο διαχωρισμό των μεταναστών που έχουν προσφυγικό προφίλ σε σχέση με τους υπόλοιπους, ώστε να μεταφέρονται στα ανάλογα κέντρα στην υπηρετική χώρα και άμεσα. Κάτι που συμβαίνει ήδη με το χώρο που λειτουργεί, όπως είπε, στην Αγιά. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κύριος Πλεύρης, η μεταφορά τους θα γίνεται με πλοία που ήδη έχει ναυλώσει το Υπουργείο, ώστε να μην επιβαρύνονται τα πλοία της γραμμής εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου.
1: Οι χώροι αυτοί θα είναι κλειστοί, θα χρησιμοποιούνται προκειμένου να μπορέσει να γίνει ο διαχωρισμός μεταναστών και προσφύγων βάσει του προφίλ τους κατά την παράνομη άφηξή τους, εάν και αυτή συμβεί στην Κρήτη, και στη συνέχεια θα υπάρχει μεταφορά αναλόγως με το προφίλ τους σε κλειστές δομές, αν πρόκειται για μετανάστες προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία της απέλασής τους, ή σε ανοιχτές δομές, αν πρόκειται για άτομα με προσφυγικό προφίλ, για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
0: Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου πρόσθεσε πως τόσο το Υπουργείο όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν προσπάθειες μέσω διπλωματικών οδών με τη Λιβύη, ώστε να μειωθούν όσο γίνεται οι ροές προς την Κρήτη, με αυστηρή επιτήρηση και αποτροπή των απόπλητων βαρκών.
1: Υπάρχει ένας πλήρης σχεδιασμός πώς θα γίνει η διαχείριση. Ο σχεδιασμός αυτός ξεκινάει και με μια καλύτερη συνεργασία που προσπαθούμε να επιτύχουμε και με τις λιβυκές και με τις αιγυπτιακές αρχές. Και ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα κομμάτι αποτροπής, καθώς είναι πολύ σημαντικό να μην ξεκινάνε οι βάρκες από εκεί, καθώς επίσης και να μπορέσουμε να λειτουργούμε σε ένα συνολικό αποτρεπτικό πλαίσιο και στο πεδίο, αλλά και στο κομμάτι των κινήτρων και αντικινήτρων τα οποία δίνονται.
2: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με φόντο αυτές τις εξελίξεις και τα όσα μάθαμε από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου σήμερα μετά την τηλεδιάσκεψη που έγινε. Κώστας Μπογδανίδης, στο στούντιο μαζί μου, όπως κάθε βράδυ. Στη σύνδεσή μας είναι ο Σωτήρης Μεταξάς. Καλησπέρα και στους δύο.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Σωτήρη, ξεκινώ από σένα καταρχάς για να συνοψίσουμε λίγο τι έχουμε μάθει έως αυτήν την ώρα τουλάχιστον. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εντελώς και το ενδεχόμενο κάποιας ανατροπής. Πάντως, μάθαμε αρκετά από τον Θάνο Πλεύρη νωρίτερα.
4: Όντως, είναι πολύ σωστή είναι η ανάγνωση ως προς τις εξελίξεις, έστω και αν κάποια πράγματα είχαν πάρει το δρόμο τους τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά, για παράδειγμα, είναι η πρώτη φορά που ακούμε επισήμως από τον Υπουργό ή από οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Υπουργείου τη λέξη και μόνο μαλάδες. Είναι πια ξεκάθαρο ότι για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υπάρχει αυτή τη στιγμή μία επιλογή. Αυτή η μία επιλογή είναι ο χώρος της μαλάδες που έχει προκαλέσει ορθώς, νομίζω, θυελώδεις αντιδράσεις σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και αυτοδιοίκηση. Ο κύριος Πλεύρης εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά διαλλακτικός, όχι όμως ως προς μία νέα διαδικασία αναζήτησης χώρου από την πλευρά της πολιτείας. Η πολιτεία κλείδωσε και προκρίνει την περίπτωση των μαλάδων. Πέταξε όμως ξανά τον μπαλάκι στην αυτοδιοίκηση, προκειμένου να προτείνει είτε η περιφέρεια είτε ο Δήμος εναλλακτικούς χώρους για τη χωροθέτηση της μεταναστευτικής δομής.
2: Ναι. Κάτι βέβαια, συγγνώμη, ότι σε διακόπτω, Σωτήρη, κάτι βέβαια που δεν έχει γίνει έως τώρα, δηλαδή δεν αντιλαμβάνομαι γιατί να γίνει από εδώ και μπρος, και είναι και αυτό ένα ερώτημα και ένας αστερίσκος σημαντικό στην κουβέντα αυτή που κάνουμε τόσο καιρό τώρα.
4: Με πρόλαβες. Γιατί αυτό ήταν το πλαίσιο της συμφωνίας του Σεπτέμβρη του 2025. Η αυτοδιοίκηση να υποδείξει χώρους και αν δεν το κάνει μέχρι τον Δεκέμβρη του 2025, το Υπουργείο θα αναλάβει την συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Και μάλιστα, από το ρεπορτάζ προκύπτει, και μπορούμε να το πούμε αυτό με απόλυτη βεβαιότητα, ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση να αναλάβουν αυτή την καυτή πατάτα η αυτοδιοικητική, ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια, και να καταθέσουν πρόταση παρά μόνο χαρακτηριστικά χωροθέτησης, όπως έτσι και αλλιώς έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Από το ρεπορτάζ προκύπτει επίσης ότι στο τραπέζι τέθηκαν και οι δύο εναλλακτικές που έχει καταθέσει ο βουλευτής Ηρακλείου, ο κύριος Αβγενάκης, και τις αποκάλυψε χθες στην εκπομπή De Facto. Τα λέγαμε σώτια και στο Δελτίο. Η περίπτωση του πρώην ΚΤΕΟ φαίνεται όμως ότι δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να προχωρήσει, διότι η υποδομή

0: φιλοξενεί 2 με 3 φορές την εβδομάδα κάποιους ελέγχους σε βαρέα οχήματα, όπως επίσης και η περίπτωση των εγκαταστάσεων, των πρώην εγκαταστάσεων της ΞΟΣ στην Ηρακλείου Μυρών, εκεί είναι σύνθετο το ιδιοκτησιακό καθεστώς,
1: ναι, ναι,
0: και κρίθηκε ότι δεν μπορεί αυτή η περίπτωση να προχωρήσει. Και κλείνω, επειδή υπήρχαν κάποιες υποψίες τα τελευταία 24 ώρα, μπας και η υπόθεση μπει στο αρχείο, έρχονται και εκλογές να αναλάβει ο επόμενος την καυτή πατάτα, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο συμπερασματικά. Μάλιστα. Πρόθεση του Υπουργείου είναι να το τρέξει αυτό το καλοκαίρι.
1: Κώστα Μπογδανίδη.
2: Διαφωνώ με εσάς λίγο, δηλαδή δεν είμαι σίγουρος ότι μάθαμε, εκτός αν εννοούμε ότι μάθαμε αυτά που γνωρίζουμε. Διότι για τις μαλάδες δεν λέμε τόσο καιρό. Αυτό που πραγματικά προέκυψε το νέο είναι ότι επισήμως, το αποσωτήρεις και εσύ, επισήμως το είπε και μας εξήγησε, ας πούμε, τα επιχειρήματα, τα οποία δεν τα θεωρώ και πάρα πολύ, ας πούμε, ισχυρά, διότι σε κάθε τόπο μπορείς να πεις και τα συν και τα πλην. Αντιθέτως, η πρόταση που έπεσε στο τραπέζι από τον κύριο Αβγιανάκη, όπως είπε ο Σωτήρης, για το ΚΤΕΟ, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Φοβάμαι μόνο ότι γίνεται εκ του πονηρού. Και έρχεται και λίγο εκ των υστέρων και επίσης δεν ξέρω αν υπάρχει και καμία συνεννόηση γύρω από αυτή την υπόθεση. Γιατί όντως το ΚΤΕΟ, παρότι η περιφέρεια λέει ότι χρησιμοποιείται 2-3 φορές, όποιος πάει στο παλιό ΚΤΕΟ, το δημόσιο ΚΤΕΟ επί της Εθνικής, βλέπει μια εικόνα εγκατάλειψης. Και εντός, όσο μπορεί να δει, και εκτός, κυρίως το χώρο. Δηλαδή δεν μοιάζει αυτός ο χώρος σώτια ότι χρησιμοποιείται και αξιοποιείται όπως το λένε. Αλλά ακόμη και αν αξιοποιείται 2-3 φορές, πάντα υπάρχουν λύσεις. Κακά τα ψέματα, έτσι.
1: Αλήθεια είναι. Άρα εκτιμάς, συγγνώμη, σε διακόπτω, εκτιμάς ότι έχει κλείσει. Κατάλαβες τι εννοώ. Γιατί ενώ μαλάδες, ο υπουργός επισήμως μιλάει για μαλάδες, την ίδια ώρα λέει ότι αν θέλετε να καταθέσετε κάποια πρόταση, είμαι εδώ να τη συζητήσουμε.
2: Εγώ αυτό το μεταφράζω, εξηγήστε μου ή φέρτε μου μια πρόταση για να συμφωνήσετε μαζί μου. Αυτό είναι, έτσι το μεταφράζω. Μα πόσες εβδομάδες το λέμε, για να μπω και μήνες, για τους μαλάδες.
1: Ναι, ειδικά εσύ το υποστηρίζεις εδώ
2: όχι,
1: και
2: δεν
1: καιρό.
2: Ειδικά εσύ. Όχι, το λέμε στο δελτίο. Ότι φαινόταν από την αρχή, ότι είχαν. Τώρα, έτσι πως έχει έρθει, πιέζει ο χρόνος, πιέζουν οι καταστάσεις, θα δεις. Αν είχαμε και το Χάρη στο παράθυρο, θα έλεγε το κλασικό. Τώρα που θα φτιάξει λίγο καιρό, θα τα πούμε. Ναι. Είναι το κλασικό πια, το ξέρουμε. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα πάνε σε άλλη λύση. Επιμένω ότι η πρόταση για το ΚΤΕΟ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Διότι εκεί δεν θα βρεθεί κάποιο να πει, ρε παιδί μου,
1: ότι είναι κοντά, ενοχλεί, ότι γυκνιάζει με κατοικίες ή επιχειρήσεις.
2: Νομίζω όμως ότι γίνεται στο κεπέντε και λίγο εκ του πονηρού. Δεν ξέρω γιατί το έβαλε στο τραπέζι ο κ. Αβγιανάκης τώρα και δεν το έβαλε πριν. Τώρα, μακάρι να τους πείσουν ότι παιδιά, είναι μια καλή πρόταση, πάμε να το κάνουμε.
1: Για να δούμε. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Ναι. Ένα σύντομο σχόλιο, Σωτήρη.
0: Αύριο στη συνεδρίαση του Περιφερειακού, κάτοικοι από την ευρύτερη περιοχή θα δώσουν το παρόν, συνεχίζοντας τις αντιδράσεις τους. Και αύριο το μεσημέρι, νομίζω πολύ σημαντικό, το ραντεβού του κυρίου Πλεύρη με βουλευτές.
1: Στις 4 μετά το μεσημέρι θα δούμε τώρα όντως πόσοι θα δώσουν το παρόν. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, για 15 οικογένειες της Κρήτης που, όπως είπε, αφέθηκαν να αυθαιρετούν, να εκβιάζουν, να εξαπατούν και να ρημάζουν ξένες περιουσίες. Έκανε λόγο σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχαλής Χρυσοχοΐδης, με αφορμή την υπόθεση της επωνομαζόμενης οικογενειακής μαφίας σε Βορίζια και Αμάρι. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου. Θυμίζω, Χάρη, καλησπέρα καταρχάς, ότι 3 κατηγορούμενοι απολογούνται την Παρασκευή και είχαμε και δηλώσεις και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σήμερα, τον κύριο Σκοινά.
3: Ναι, 2 υπουργοί αναφέρθηκαν στις σύλληψεις που είχαμε για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης επανέλαβε αυτό που είχε πει, θυμίζω, τον περασμένο Νοέμβριο μετά τη φωνική συμπλοκή στα Βορίζια, δηλαδή ότι δεν θα αφήσουμε 10 οικογένειες, είχε πει τότε, τώρα τις ανέβασε στις 15, να καταδυναστεύουν ολόκληρο το νησί και να δημιουργούν προβλήματα σε ολόκληρο το νησί. Αυτό είχε μεταφραστεί τότε ότι θα περιμένουμε να υπάρξουν συλλήψεις. Η αρχή έγινε με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Και από την άλλη πλευρά, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με αφορμή τα όσα συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι τρεις και

0: και οι υπόλοιποι που συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία είχαν καταφέρει να εισπράξουν 586.000 ευρώ μέσα σε μία πενταετία με χρήματα από αυτά να μην τα εισέπραξαν με νόμιμες προϋποθέσεις. Ο κύριος Σχοινάς είπε ότι η υπόθεση Σταυρορίζια είναι η τελευταία, ότι το πάρτι τελείωσε και ότι από εδώ και στο εξής οι έλεγχοι που γίνονται δεν αφήνουν περιθώρια για να υπάρξουν τέτοιες παράνομες εισπράξεις επιδοτήσεων με βάση το τι γινόταν στο παρελθόν. Μάλιστα. Όπως και να έχει, επαναλαμβάνουμε ότι οι κατηγορούμενοι, οι τρεις που θα απολογηθούν την Παρασκευή το μεσημέρι, αρνούνται κατηγορηματικά τα όσα τους αποδίδονται. Μάλιστα, θα παρουσιάσουν στο πλαίσιο της ανάκρισης και τις δηλώσεις τους, όπου αναφέρουν ποια είναι τα ιδιόκτητα και ποια είναι τα ενοικιασμένα χωράφια για τα οποία εισπράττουν επιδοτήσεις. Θεωρούν ότι ό,τι έχουν εισπράξει από τον ΟΠΚΠΕ είναι σύνομο και θα απαντήσουν και για τις υπόλοιπες κατηγορίες που έχουν να κάνουν κυρίως με την εκβίαση και την καταστροφή περιουσιών.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, στα άκρα οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις υποθέσεις του ΟΠΚΠΕ και των υποκλοπών, την ίδια ώρα που νέοι παίκτες ετοιμάζονται να μπουν στο πολιτικό παιχνίδι. Εκλογές σε ένα χρόνο, επαναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ στη Βουλή και στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκρουόταν με σφοδρότητα με τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη.

0: Την καθιερωμένη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είχε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τονίζοντας πως η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στο έργο της, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα περίπου χρόνο.
1: Παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
0: Ιδιαίτερα επικριτικός προς τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ζητώντας να του χορηγηθεί ο πλήρης φάκελος που αφορά την υπόθεση της παρακολούθησής του. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στράφηκε και κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που δεν βρέθηκε στη διαδικασία. Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκίνησε την παρέμβασή του αναφερόμενος στην παρουσία του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή, αντιπαραβάλλοντάς τη με την απουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Όπως ανέφερε, η άρνηση παρουσίας του τελευταίου είναι αδικαιολόγητη για ανώτατο κρατικό λειτουργό, ενώ επέκρινε και τον κύριο Τζαβέλα, υποστηρίζοντας ότι αντί να απέχει από την υπόθεση των παρακολουθήσεων, επέλεξε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Βουλής. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το κεντρικό σημείο της τοποθέτησης του Νίκου Ανδρουλάκη αποτέλεσε η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την οποία υποστήριξε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή του. Όπως είπε, η ΑΔΑΕ του γνωστοποίησε μόνο τον αριθμό της διάταξης άρσης απορρίτου και όχι τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου, τα οποία, σύμφωνα πάντα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, η ΕΥΠ αρνήθηκε να χορηγήσει. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου που είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον διοικητή της ΕΥΠ, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο τελευταίος δεν απάντησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το ποιος έδωσε την εντολή για την παρακολούθηση του.

0: Την ίδια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως παίρνει προτάσεις από τους νέους για το όνομα του κόμματος που θα ανακοινώσει την Τρίτη 26 του μήνα, με τον ίδιο να σχολιάζει σε ανάρτησή του ότι δεν ήταν καθόλου κακές ιδέες.
1: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντες θα μ' άρεσε.
2: Η συνέχεια.
3: Ο Λάουρα ήταν καλό πάντως.
4: Κυβερνός αριστερά.
5: Νέα πορεία.
6: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
7: Ελπίδα ξανά.
8: Πηξίδα.
9: Πηξίδα.

0: Στο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να επικρατεί αναβρασμός μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη και την παραίτηση του γραμματέα του κόμματος, με μία δήλωση του βουλευτή Ανδρέα Παναγιωτόπουλου να ανάβει επιπλέον φωτιές στο κόμμα.
1: Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αυτό είναι ένα τελευταίο σενάριο για μας και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα, θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
2: Το ζητούμενο και το μείζον ερώτημα αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο είναι αν υπάρχει η βούληση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ εν συνόλο. Και ως όλο και ως κόμμα συντεταγμένο. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν αφορά πρόσωπα πλέον. Εγώ πιστεύω ότι ο καταγερματισμός δεν θα φέρει ρευμανική σόλη.
3: Στο πώς δεν μπορώ να απαντήσω εγώ.
4: Μάλιστα.
3: Γιατί δεν είναι ο ρόλος μου καθοριστικός. Εάν ο ρόλος μου ήταν καθοριστικός, θα έλεγα. Όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Μάλιστα.
3: Και έτσι και θα
4: στα
3: γίνει
4: οικονομικά
3: και τέλος. Όμως.
4: Στα οικονομικά έχει λυθεί.
3: Δεν θα μας συγχωρέσει κανένας επειδή μπορεί να υπάρχουν αποχωρώσεις στο πώς. Να έχουμε διαφορετική έκβαση στο τι.
5: Δεν απαντήσατε στο τελευταίο ερώτημα.
6: Καινούριο πρόσωπο, σίγουρα δεν είναι ο κύριος Τσίπρας. Και θεωρώ ότι το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Οι πολιτικές του κύριου Τσίπρα φαίνεται ότι είναι ίδιες και παράλλαξες με βάση αυτά τα οποία λέει.

0: Με ανάρτηση της πάντως η Μαρία Καριστιανού καλεί τους πολίτες να βρεθούν την Πέμπτη το απόγευμα στην πλατεία Αριστοτέλους εκφράζοντας την πεποίθηση πως δίπλα της θα βρεθούν και άνθρωποι φυτευτοί όπως αναφέρει και κακοπροαίρετοι για να αμαυρώσουν την καθαρή εικόνα του κινήματος που θα ανακοινώσει.
1: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για όσα αρκετά και ενδιαφέροντα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό. Με τον Κώστα Μπογδαρίδη, φυσικά. Με ποιον άλλον. Καλώς τον. Τώρα ήμουν έτοιμο να σε ρωτήσω αν έχει καμιά ιδέα για το κόμμα Τσίπρα.
2: Ναι, τώρα. Εγώ θα σου έβαζα quiz να μου πει και εσύ τη γνώμη σου για το πώς θα λέγονται τα κόμματα. Γιατί θα είναι δύο, έτσι. Τη σχέση Καριστιανού, με οποία ίσως είμαστε πιο κοντά στο Ελπίδα, νομίζω. Και το κόμμα του κ. Τσίπρα, το οποίο θα κάνει τα αποκαλυτήρια στο Οδυσσίο. Οι νέοι πάντως καταλήγουν στην Πηξίδα. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει αυτό το όνομα, να το πω έτσι, αλλά περί ορέξεως κολοκυθόπιτα, θα μου πεις. Λοιπόν, είχε πάρα πολλά θέματα και η σημερινή πολιτική επικαιρότητα. Νομίζω το πιο σοβαρό είναι αυτός ο έντονος διάλογος που υπήρξε στη Βουλή μεταξύ του κ. Δεμήρη και του κ. Ανδρουλάκη. Είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι τα πάει. Mm-hmm. Και ήταν λογικό από τη στιγμή που η παρουσία εκεί του διοικητή της ΕΕΠ πυροδοτούσε διάφορα σενάρια. Και νομίζω ότι στα μισά τουλάχιστον πέσαμε μέσα, διότι υπήρξε ένας έντονος διάλογος. Ένας διάλογος ο οποίος διέρευσε, ένας διάλογος ο οποίος ενόχλησε κυβερνητικά κλιμάκια, ενοχλήθηκε και ο πρόεδρος της Βουλής. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει έλεγχος επί ποινή, αλλά θα το δούμε πώς θα πάει. Δεν νομίζω εδώ που τα λέμε ότι διέρευσαν τίποτα σοβαρά κρατικά μυστικά, διότι στην περίπτωση των υποκλοπών και στην περίπτωση του κ. Ανδρουλάκη, σου θυμίζω, έχουμε ακούσει
1: έτσι,
2: πολύ
1: ακριβώς,
2: χειρότερα.
1: Έτσι,
2: έχουν
1: ακριβώς,
2: διαρρεύσει
1: ακριβώς.
2: Πάρα πολύ χειρότερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι μία πόρτη συνεδρίαση αυτή, όταν μιλάμε για
2: ακρόαση
1: του διοικητή της ΕΕΠ, αλλά το συγκεκριμένο απόσπασμα ή, εν πάση περιπτώσει, ο διάλογος που είδε το φως της δημοσιότητας, προφανώς θεωρώ και εγώ ότι δεν εμπίπτει έτσι στα μυστικά του κράτους.
2: Ισχύει αυτό που έλεγε ο Τσόρτσιλ, αν το έλεγε ο Τσόρτσιλ, δεν έχει σημασία, ότι σε δύο χώρες δεν μπορείς να κάνεις κατασκοπία. Στην Ιαπωνία γιατί δεν μιλάει κανείς και στην Ελλάδα γιατί μιλάνε όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις επιτροπή στην Ελλάδα και να μην μαθευτεί οτιδήποτε, έτσι. Να μαθευτούν τα πάντα. Αλλά νομίζω ότι δεν μάθαμε και κάτι τρομερό. Η μόνη είδηση που μπορεί να πει κάποιος είναι αυτό που είπε ο κύριος Δεμήρης, ότι υπάρχουν, λέει, και προφορικές εντολές που δίδονται.
1: Ακριβώς.
2: Μέχρι τώρα ξέραμε ακριβώς το αντίθετο, σου θυμίζω, ότι υπήρξε ένα έγγραφο από κάπου, ξένη χώρα, μυστική υπηρεσία, δεν ξέρω εγώ τι, και βάσει αυτού υποτίθεται ότι διέταξαν, έδωσαν εντολή οι εισαγγελέας και οι επόπτες της ΕΕΠ να παρακολουθεί το κύριο Σανδουλάκης. Λοιπόν, νομίζω ότι όλα θα ξεκαθαριστούν. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε και κάτι ότι μπορεί να στραφεί εναντίον
1: νομικά,
2: του διοικητή της ΕΕΠ, ο οποίος δεν ήταν αυτός βέβαια που έδωσε την εντολή, είναι ο καινούριος, αλλά με αυτά που λέει μας έχει μπερδέψει όλους.
1: Θυμίζω ότι την Παρασκευή ορίστηκε η συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές ο λόγος.
2: Ναι.
1: Οπότε έδωσε σήμερα έτσι ένα στίγμα καλό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Υπό άλλες συνθήκες και όντως αν ήμασταν, όπως είπες και εσύ, ή το υπονόησε, σοβαρή χώρα. Και μια τέτοια συζήτηση για τις υποκλοπές θα έπρεπε να έχει κάποια στεγανά, έτσι. Γιατί υποτίθεται ότι θα υποθούν και κρατικά μυστικά και όχι μόνο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά δεν τα

έχουμε στην Ελλάδα. Απλώς πυροδότησε νέα ένταση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Μια ένταση η οποία νομίζω θα κρατήσει όλο το επόμενο διάστημα, έτσι κι αλλιώς. Η κυβέρνηση συνεχώς θέλει να απαξιώνει την αντιπολίτευση. Είναι μια κυβέρνηση η οποία για κάποιο λόγο, ανεξήγητο για μένα, θεωρεί ότι τα κάνει όλα καλά. Και όταν έχει κάνει λάθος, ζητάει συγγνώμη και το αποδίδει.

0: την είπα χθες πολυκατοικία, το παίρνω πίσω ξανά, η οποία διαλύεται πια, ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι διαλύεται σιγά σιγά στα εξών συνετέθη. Mm-hmm. Δεν θα πάει σε εκλογές, έτσι, νομίζω συμφωνείς μαζί μου.
1: Συμφωνώ
0: ότι
1: πολύ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι.
1: Πολύ δύσκολο δηλαδή.
0: Δεν κατάλαβα την ατάκα του κ. Πολάκη να το πάρει πίσω ο κ. Φάμελος. Μάλλον έχει αντιληφθεί ότι παγιδεύτηκε τώρα σε αυτή την ιστορία. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμα. Ήταν και ο κ. Κασελάκης, νομίζω ότι έχουμε βίντεο γι' αυτό. Θα έχουμε πολλά να δούμε ακόμα, όντως.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι εδώ στα δικά μας και στο δημοτικό ρεπορτάζ, γιατί στην τελική ευθεία έχει μπει η διαδικασία της έλευσης του ιδιώτη στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Και οι υπογραφές με τον ανάδοχο αναμένεται να πέσουν εντός του Μαΐου. Ωστόσο, μέσα στο πρώτο πενθήμερο του Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει να επιχειρεί. Τα προβλήματα πάντως παραμένουν σχετικά με το εγχείρημα αυτό. Και μένει να δούμε, Κώστα Κεφαλογιάννη, πότε θα αρχίσει να καθαρίζει η πόλη. Οπότε έρχομαι σε σένα, καλησπέρα, να τα πούμε αναλυτικά.
2: Καλησπέρα. Ναι. Τα έχουμε ξανασυζητήσει λοιπόν. Θα επιχειρήσω να συνοψίσω το ρεπορτάζ που ανεβάσαμε λίγο νωρίτερα και στο Κρέτα 24, διότι πια πράγματι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Οι υπογραφές θα πέσουν εντός Μαΐου, εκτός από πρόοπτου, το αργότερο αρχές Ιουνίου. Και τυπικά από τη στιγμή που θα πέσουν οι υπογραφές, ο ανάδοχος μπορεί να ξεκινήσει να επιχειρεί. Σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, αυτό δεν θα συμβεί πριν από τα μέσα Ιουνίου. Και όταν θα συμβεί, πάλι το πιθανότερο είναι ότι δεν θα έχει όλες τις θέσεις γεμάτες. Τις θέσεις που προβλέπεται από τη σύμβαση, δηλαδή γύρω στους 150 εργαζομένους στην καθαριότητα, στην αποκομιδή, οδηγούς κτλ. Δεν έχει ολοκληρωθεί η στελέχωση. Υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά σε κέρυες θέσεις, όπως οι οδηγοί. Μια ειδικότητα που έχει αποδειχθεί άλλη το πρόβλημα και στις προκηρύξεις του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος προσπαθεί να βρει οδηγούς και δεν βρίσκει. Δεν βρίσκει ούτε ο ανάδοχος. Μιλάμε για πάνω από 20 κενές θέσεις σήμερα, μέσα, 20 Μαΐου. Έχουν μείνει περίπου 20 και παραπάνω κενές θέσεις οδηγών. Με τα σημερινά δεδομένα, μοιάζει σχεδόν βέβαιο ότι θα ξεκινήσει χωρίς να έχει γεμίσει όλες τις θέσεις, χωρίς να έχει πληρώσει όλες τις θέσεις και θα συνεχίσει να στελεχώνεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης. Αυτό βέβαια θα έχει επιπτώσεις και στο αποτέλεσμα. Έτσι, καταλαβαίνουμε ισότια ότι αν δεν είναι η πλήρης δύναμη στους δρόμους να επιχειρεί, δεν θα έχει το αποτέλεσμα που περιμένει η Δημοτική Αρχή. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται ότι θα πάει στις εργασίες με τοπικούς αναδόχους, υπεργολαβίες ή με κάποια άλλη μορφή, και όχι μία αλλά δύο. Η γενική κατεύθυνση του project, όπως φαίνεται, είναι ότι θα έχει το management, η εταιρεία που κέρδισε το διεθνή διαγωνισμό, ο Θαλής δηλαδή, κοινοπραξία με τον Θαλή, όμως στην πραγματικότητα τη δουλειά θα την κάνουν οι εταιρείες.
1: Στο πεδίο θα βρίσκονται οι άλλοι.
2: Οι τοπικοί ανάδοχοι με management από τον Θαλή. Έτσι εξελίσσεται το project με πολλά προβλήματα και πολλά εμπόδια. Νομίζω ότι έχουν πάρει χαμπάρι και στη Λότζια ότι δεν θα είναι το αποτέλεσμα από την πρώτη στιγμή όσο καλό θέλουν. Θεωρούν όμως ότι θα υπάρξει διαφορά, θα γίνει αισθητή. Ωστόσο, όχι ακριβώς αισιόδοξη, η μετριοπαθής εκτίμηση, ούτε απεσιόδοξη ούτε αισιόδοξη, είναι ότι από το φθινόπωρο και μετά θα αρχίσει το πράγμα να ρολάρει καλά.
1: Τότε που θα αρχίσει να βιάζει και η πόλη από τους τουρίστες, μιλάμε και για μια περίοδο τώρα.
2: Ναι, θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Ναι. Η ουσία είναι ότι αν περάσουμε άλλο ένα καλοκαίρι με προβληματικές εικόνες, δεν ξέρω ο κόσμος πώς θα το αντιμετωπίσει. Ο κόσμος που έτσι κι αλλιώς είναι στα κάγκελα και δυσαρέσκεια χτυπάει κόκκινο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Στο Υπουργείο απέστειλε η Περιφέρεια Κρήτης, κυρίες και κύριοι, τον φάκελο για την μεγάλη μείωση της ελαιοπαραγωγής, προκειμένου συντονισμένα και τεκμηριωμένα να διεκδικηθούν αποζημιώσεις για τους παραγωγούς του νησιού. Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν σε σημαντική απώλεια παραγωγής ήταν το θερμικό στρες, η λειψιδρία, και οι νότιοι άνεμοι κατά την περίοδο της άνθησης και της καρπόδες, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου.
3: Στο Υπουργείο απέστειλε η Περιφέρεια Κρήτης τον φάκελο για τη μεγάλη μείωση της ελαιοπαραγωγής, ο οποίος καταρτίστηκε από την Επιστημονική Επιτροπή της Περιφέρειας με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, προκειμένου συντονισμένα και τεκμηριωμένα να διεκδικηθούν αποζημιώσεις για τους παραγωγούς του νησιού.
4: Έτσι λοιπόν, με την υπογραφή του Περιφερειάρχη μας, τις προηγούμενες μέρες διώξαμε προς το Υπουργείο το φάκελο, τον τεκμηριωμένο φάκελο που τεκμηριώνει τους παράγοντες που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή και διεκδικούμε από την πολιτεία μια αποζημίωση για τους παραγωγούς μας προκειμένου να μπορέσουν να είναι βιώσιμοι και να

0: να συνεχίσουν να παράγουν. Έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα στις καλλιεργητικές τους δαπάνες και για την επόμενη χρονιά. Αναμένουν τη νέα χρονιά πώς θα πάει, τις τιμές του ελαιολάδου, τι παραγωγή θα βγει. Άρα είναι κάτι που έλειπε από την περσινή χρονιά για τους παραγωγούς μας και διεκδικούμε μια αποζημίωση προκειμένου να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα.
1: Σύμφωνα με το Σταύρο Τζεδάκη, οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στη σημαντική απώλεια παραγωγής ήταν το θερμικό στρες, η λειψιδρία και οι νότιοι άνεμοι κατά την περίοδο της άνθησης και της καρπόδεσης. Όπως είπε, πρόκειται για έναν πραγματικά τεκμηριωμένο φάκελο, στον οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι επιπτώσεις των καιρικών συνθήκων στην καλλιέργεια της ελιάς.
0: Έχει να κάνει με το θερμικό στρες, έχει να κάνει με τη λειψιδρία, έχει να κάνει με τους νότιους άνεμους κατά την περίοδο άνθησης και καρπόδεσης. Είναι ένας τεκμηριωμένος φάκελος πραγματικά, όπου αν υπάρχει βούληση να δοθούν χρήματα, οι παράγοντες που φαίνονται και τεκμηριώνουν το φάκελο είναι πάρα πολύ σημαντικοί και είναι αυτοί που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή.
1: Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε για τη μείωση της παραγωγής. Μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, που όπως υπογράμμισε, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ενώ τα Χανιά παρουσίασαν καλύτερη εικόνα συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού.
0: Οικονομικά δεν μπορώ να το προσδιορίσω, όμως η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με το μέσο όρο της δεκαετίας, είναι περίπου στο 50%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν βάλουμε μία χρονιά διαφορά, το 2024-2025 για παράδειγμα, η Κρήτη παρήγαγε περίπου 90.000 τόνους. Πέρυσι παρήγαμε 57.000 τόνους. Και ειδικά στις τρεις περιφερειακές ενότητες, Λασίθη, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα Χανιά κράτησαν την υλοπαραγωγή, δηλαδή πήγαν καλύτερα σε σχέση με τις άλλες τρεις περιφερειακές ενότητες. Αλλά ξαναλέω, Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ο κύριος Τζεδάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και του περιβάλλοντος της Κρήτης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εγκατάλειψης καλλιεργειών.
0: Εγώ θέλω να πω ότι η ελαιοπαραγωγή μας, η ελαιοκαλλιέργειά μας, όπως το έχω ξαναπεί, παράγει ένα ελαιόλαδο που συνεισφέρει τα μέγιστα στην τοπική μας οικονομία, στην επισητιστική επάρκεια. Πρέπει και η πολιτεία να το δούμε αλλιώς και μέσω της νέας ΚΑΠΟ, όπως το έχουμε προαναγγείλει. Θα το έχουμε ψηλά στην ατζέντα το θέμα της ελαιοκαλλιέργειας, προκειμένου να ενισχυθεί η ελαιοκαλλιέργειά μας, γιατί οι δεδρώδεις καλλιέργειες, όπως είναι η ελιά, προσφέρουν και στην οικονομία, προσφέρουν και στο περιβάλλον.
2: Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Σωτήρη Μεταξά, κυρίες και κύριοι. Σωτήρη, καλησπέρα ξανά. Είναι ένας φάκελος τεκμηριωμένος. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά, νομίζω, από την Επιστημονική Επιτροπή της Περιφέρειας. Τώρα μένει να δούμε πώς μπορούν να διεκδικηθούν και να δοθούν αυτές οι αποζημιώσεις. Είναι κάτι όμως που προβλέπεται και από την Ευρώπη. Υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά. 29 Απριλίου το Κρέτα 24 είχε αποκαλύψει τον βασικό κορμό των συμπερασμάτων αυτής της επιστημονικής μελέτης για τις δραματικές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει στην τοπική ελαιοκαλλιέργεια η παρατεταμένη ανομβρία. Λέγαμε τότε ότι είναι η πρώτη φορά που αποτυπώνεται επιστημονικά και τεκμηριωμένα η μείωση της παραγωγής ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Κρήτη διαθέτει ένα επιστημονικό εργαλείο για να διεκδικήσει αποζημιώσεις για απώλειες στην παραγωγή. Το λέω αυτό διότι υπάρχουν συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, σωστά το είπες, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίνουν πιστώσεις αποζημιώσεων, αρκεί όμως οι καταστροφές να είναι στοιχειοθετημένες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων που προκάλεσε η κλιματική κρίση. Mm-hmm. Ακριβώς τέτοια λοιπόν είναι η συνθήκη στην Κρήτη. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης αυτής που κατατέθηκε στο Υπουργείο είναι ότι η μειωμένη παραγωγή πέρυσι συνδέεται κυρίως με σωρευτικό υδατικό στρες μεγάλης διάρκειας. Mm-hmm. Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται. Τι είναι αυτό? Παρατεταμένη ξηρασία. Έτσι. Mm-hmm. Και μάλιστα είναι συγκεκριμένα τα ποσοστά των απολειών. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε σε μεταβολή στο Λασίθι και φτάνει σε απώλειες παραγωγής 52%, mm-hmm. στο Ηράκλειο 45%, 33% στο Ρέθυμνο και τα Χανιά εμφάνισαν ανθεκτικότητα, κινήθηκαν πάνω από τον δικό τους μέσο όρο, περίπου mm-hmm. στο συν 10%. Μένει να δούμε βεβαίως αν αυτό το εγχείρημα, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, mm-hmm. θα αποδώσει καρπούς.
2: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάλι. Σε πλήρη ετοιμότητα είναι, κυρίες και κύριοι, οι ελληνικές υγειονομικές αρχές με φόντο τη νέα επιδημία του ιού έμπολα που έχει ξεσπάσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και άλλες αφρικανικές χώρες και μετρά ήδη τουλάχιστον 130 θανάτους. Οι ειδικοί επισημαίνουν πάντως πως ο κίνδυνος για την Ελλάδα παραμένει χαμηλός και έτσι προς ώρας τουλάχιστον τόσο οι ευρωπαϊκές αρχές όσο και οι ελληνικές δεν αναμένεται να προχωρήσουν σε αυστηρότερα μέτρα και στην έκδοση ταξιδιωτικών οδηγιών όπως έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Συναγερμός αλλά όχι πανικός για τον ιό έμπολα, με τις ελληνικές υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα μετά τη νέα έξαρση του ιού σε χώρες της Αφρικής, με περισσότερους από 130 θανάτους να έχουν ήδη καταγραφεί.
4: Έχουμε μια κινητοποίηση πάλι των υγειονομικών αρχών παγκοσμίως. Και το ECDC, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, όσο και η ΟΔΗ, είναι σε μια ετοιμότητα προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σε ένα τοπικά, θα έλεγα, φαινόμενο έξαρσης κοσμάτων ιού έμπολα, το οποίο δείχνει να είναι και μια διαφοροποίηση από τον αρχικό ιό που γνωρίζουμε χρόνια. Και πρέπει να πούμε ότι είχαμε και πάρα πολλά από τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν αρχές της πανδημίας, που ήταν πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρουσμάτων έμπολα, για παράδειγμα η ταφή των νεκρών κλπ.
1: Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας πως ο κίνδυνος για την Ελλάδα παραμένει χαμηλός. Ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα, αλλά μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά, μολυσμένων ατόμων ή αντικειμένων που έχουν μολυνθεί.
4: Η μετάδοσή του είναι αποκλειστικά με πολύ στενή επαφή μέσω σωματικών υγρών, με το αίμα και με τη σεξουαλική επαφή, που σημαίνει αποκλείεται η μετάδοση μέσω αέρα, που αυτό θα μας ανισχύσει πολύ πολύ περισσότερο. Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από αυτές τις χώρες αυτή τη στιγμή, ούτε θέματα μέσω ναυτιλίας. Έχουμε ούτως ή αλλιώς ήδη τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα.
1: Η Ελλάδα δεν διαθέτει απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με τις περιοχές που εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και επανεξετάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Μάλιστα, υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα διαχείρισης ύποπτων περιστατικών με απομόνωση και καραντίνα όπου χρειάζεται.
4: Είναι προφανές ότι αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή εκεί στην Αφρική, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Οι υγειονομικές αρχές είναι έτοιμες και μπορούν να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε περιστατικό. Έχουμε εκπαιδευτεί. Είχαμε την πανδημία που ήταν μια διαρκής άσκηση. Έχουμε τα πρωτόκολλα που έχουν παραμείνει. Επικαιροποιήθηκε πρόσφατα και η οδηγία για τα κρουαζιερόπλαια και πώς, και τα πλοία γενικότερα και πώς, δηλαδή αυτά που έρχονται από ξένα κράτη που ενδημούν νοσήματα, και έχουμε περάσει στην καταγραφή των συμπτωμάτων, δηλαδή έχουμε τώρα μια πολύ πιο αυξημένη, είχε ξεκινήσει και με τον Χανταϊό αυτή η επικαιροποίηση.
1: Ο έμπολα θεωρείται ένας από τους πιο θανατηφόρους ιούς παγκοσμίως, προκαλώντας σοβαρό αιμορραγικό πυρετό με θνητότητα που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και το 90%. Παρά την σοβαρότητά του, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει απειλή εξάπλωσης στην Ελλάδα, ενώ νέα σύσκεψη του ΕΟΔΗ έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.
4: Θα έλεγα λοιπόν να παρακολουθήσουμε κι εμείς με απλά προσοχή, δεν χρειάζεται καμία ανησυχία. Είναι μακρινό να σκεφτούμε ότι θα εμφανιστεί κάποιο κρούσμα στη χώρα μας, ακόμα και εισαγόμενο, θα έλεγα. Οπότε περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις που θα συνεδριάσει ο ΕΟΔΗ την επόμενη εβδομάδα, αν ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα στις πύλες εισόδου της χώρας.
5: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
6: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
5: Τι χρωστάω?
6: Είναι 50 ευρώ.
5: Α. Να το. Το ακούσατε?
7: Ο κόσμος της McLaren Mastercard

0: Φόρμουλα 1 Team σε καλή να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Φόρμουλα 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
1: Μία ακόμα εμπλοκή έρχεται να προσθεθεί στις πολλές που συνοδεύουν το σχέδιο μετακίνησης λαϊκής αγοράς της Αλικαρνασσού στο δημοτικό ακίνητο μπροστά από τις φυλακές. Καθώς, όπως αποκάλυψε το Κρέτα 24, η Επιτροπή του Νόμου 152 απέρριψε την προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου κατά της απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη να προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε και λίγο το κουβάρι, να υπενθυμίσουμε και δύο πράγματα για αυτή την ιστορία. Πάντως, στο τέλος της ημέρας, αυτό που ξέρω εγώ να πω είναι ότι πρόκειται, Κώστα, για έναν χώρο που έχει διαμορφωθεί ήδη. Για την μετακίνηση είχαν συμφωνήσει όλοι. Και ακόμα δεν έχει γίνει αυτή η μετακίνηση.
2: Ναι, είναι την από τώρα. Είναι από τις περιπτώσεις στην Ελλάδα που προσπαθείς να βγάλεις άκρη και δεν βγάζεις. Πολύ γρήγορα να πω ότι είναι το ακίνητο μπροστά στις φυλακές. Εκεί θα γινόταν η πρώτη μόνιμη λαϊκή. Δηλαδή, ενώ μόνιμη δεν θα είχε μετακινηθεί ξανά, θα πήγαινε εκεί και θα γινόταν για πάντα εκεί, στη Νέα Αλικαρνασσό. Κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο είχε διαμορφωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του. Με σύμφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ομόφωνες μάλιστα. Και το λέω αυτό γιατί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο η ομοφωνία δεν ήταν πολύ συνηθισμένη. Με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινότητας, σύμφωνη γνώμη παραγωγών και εμπόρων και κυρίως με την απέτηση των κατοίκων των δρόμων στους οποίους γίνεται τώρα η λαϊκή και γίνεται για πολλά χρόνια και απαιτούν να μετακινηθεί όπως πρέπει βάσει νόμου. Η απόφαση είχε περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε ακυρωθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης την πρώτη φορά εξαιτίας της αρνητικής νομοθέτησης της Τροχέας και της αστυνομίας που ανησυχούσε λόγω της γυτνίασης με τις φυλακές. Είχε προσφύγει και τότε ο Δήμος Ηρακλείου στην Επιτροπή του άρθρου 152, η οποία Επιτροπή όμως δεν είχε συνεδριάσει ποτέ λόγω θέρους πέρυσι το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα η απόφαση να απορριφθεί σιωπηλά, η προσφυγή να απορριφθεί σιωπηλά. Ο Δήμος εκκίνησε εκ νέου τη διαδικασία, γνωρίζοντας ότι θα απορριφθεί από την αποκεντρωμένη απόφασή του, με στόχο να πάει στην Επιτροπή του άρθρου 152 αυτή τη φορά και να εκδικαστεί η προσφυγή του. Έτσι και έγινε. Το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση. Η αποκεντρωμένη την ακύρωσε. Ο Δήμος προσέφυγε στην Επιτροπή και αυτή τη φορά η Επιτροπή συνεδρίασε, αλλά απέρριψε την προσφυγή του. Όμως, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, που νομίζω είναι αρκετά ασφαλείς, η απόρριψη δεν έχει να κάνει ούτε με την αρνητική νομοθέτηση της Τροχέας. Αυτό η Επιτροπή του άρθρου 152 το έχει ξεπεράσει και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα στη μετακίνηση της Επιτροπής της Λαϊκής του Μασταμπά. Ούτε με τις επιφυλάξεις της αστυνομίας. Έχει να κάνει με την τεχνική τεκμηρίωση ορισμένων θεμάτων που ήταν λυπής, κυρίως όσον αφορά την είσοδο και έξοδο στην Λαϊκή. Έχει να κάνει, εν πάση περιπτώσει, για να μην κουράζουμε πολύ τον κόσμο, με θέματα τα οποία, αν ο Δήμος Ηρακλείου θέλει να διορθώσει, μπορεί να τα διορθώσει σχετικά εύκολα με καλύτερη τεκμηρίωση, λένε οι άνθρωποι που ξέρουν. Το ερώτημα τώρα, ό,τι είναι, θα ξεκινήσει ο Δήμος την ίδια διαδικασία και τρίτη φορά, γνωρίζοντας ότι και πάλι θα απορριφθεί από την αποκεντρωμένη, με στόχο σε μερικούς μήνες από τώρα να καταλήξει στην Επιτροπή του άρθρου 152. Δεν έχω απάντηση και δεν έχουν απάντηση ακόμη και στη Λότζια που περιμένουν την απόφαση να φτάσει στα χέρια τους κάθαρο γραμμένη για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Αν όμως δεν κάνουν αυτό, πρέπει να κάνουν δύο πράγματα. Πρώτον, να επιλέξουν πώς θα αξιοποιηθεί ο χώρος που έχει διαμορφωθεί. Και δεύτερον, πού θα πάει η λαϊκή.
1: Πού θα πάει η λαϊκή εντωμεταξύ. Έτσι, ακριβώς.
2: Η λαϊκή πρέπει να μετακινηθεί. Δεν μπορεί να μείνει εκεί. Η λαϊκή στην Αλικαρνασσού πρέπει να μετακινηθεί και πολλές άλλες επιλογές δεν υπάρχουν. Τα σημερινά δεδομένα λοιπόν, ίσως μια εικασία είναι ότι θα ξεκινήσουν τη διαδικασία της μετακίνησης της λαϊκής στο συγκεκριμένο ακίνητο και τρίτη φορά. Αλλά θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Εκτός όριων ασφαλείας λειτουργεί, κυρίες και κύριοι, η ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, σύμφωνα με νέα δραματική ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Η κατάσταση στο νησί περιγράφεται ως ασφυκτική, καθώς την προηγούμενη Δευτέρα δεν υπήρχε ούτε ένα κενό κρεβάτι σε καμία δημόσια ψυχιατρική κλινική της Κρήτης.
3: προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση που καταγράφεται στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή, με τους εργαζόμενους να κάνουν λόγο για αυξημένες ανάγκες και σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό και διαθέσιμες κλίνες. Η κλινική λειτουργεί υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μεγάλη προσέλευση περιστατικών, ενώ δεν υπήρχαν διαθέσιμα κρεβάτια σε δημόσιες ψυχιατρικές δομές στο νησί.
4: Έχουμε επισημάνει και έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές την επικινδυνότητα το να υπάρχουν ράτζα στην ψυχιατρική κλινική, να είναι υποστελεχωμένη η κλινική και ταυτόχρονα χωροταξικά πλέον να μην μπορεί να καλύπτει αυτές τις ανάγκες τις αυξημένες λόγω έλλειψης κλινικών σε άλλα νοσοκομεία του νησιού μας, δηλαδή στον Άγιο Νικόλα δεν υπάρχει ψυχιατρική κλινική και ταυτόχρονα την απουσία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ψυχικά πασχόντων, που είναι πολύ ελλειμματική και στο νησί μας και στο νομό μας. Λόγω της αυξημένης νοσηρότητας και του αυξημένου πληθυσμού το καλοκαίρι, φοβόμαστε ότι η κατάσταση θα γίνει εκρηκτική και ακόμα περισσότερο επικίνδυνη.
5: Η ψυχιατρική κλινική του Παγνή για άλλη μια φορά είναι υπερπλήρης και έχει γεμίσει με ράτζα και το αποτέλεσμα είναι εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας για τους αυτούς που εργάζονται στην κλινική και επισφαλείς συνθήκες νοσηλείας για τους ψυχικά ασθενείς. Αυτή η κατάσταση είναι χρόνια, τώρα έχει οξυνθεί και είναι αποτέλεσμα των ελλείψεων σε προσωπικό αλλά και σε κλίνες στις δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές στην Κρήτη. Το Παγνή επιπλέον επιβαρύνεται περαιτέρω λόγω της έλλειψης ψυχιατρικής κλινικής στο νομό Λασιθίου, αλλά και λόγω της έλλειψης εξωνοσοκομιακών δομών, παραδείγματος χάρη ξενώνων για φιλοξενία και για φροντίδα ψυχικά ασθενών.
3: Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι η καθημερινότητα στην κλινική γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, με το υπάρχον προσωπικό να προσπαθεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες νοσηλείας.
4: Πολλές φορές έχουμε επισημάνει την επικινδυνότητα το να εργάζεται ένας νοσηλευτής και ένας βοηθός νοσηλευτής για 30 ασθενείς. Και βεβαίως το τραγικό γεγονός το σημερινό με τη δολοφονία τρόφιμου στο Δαφνί αποδεικνύει ότι τα γεγονότα αυτά σε τέτοια περιβάλλοντα είναι πάρα πολύ έντονα και πάρα πολύ επικίνδυνα να συμβούνε όταν την ίδια ώρα υπάρχει έλλειψη χώρων, έλλειψη προσωπικού και βεβαίως σε την ίδια ώρα που η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να ενισχύσει το σύστημα υγείας και στο χώρο της ψυχικής υγείας.
3: Οι εργαζόμενοι ζητούν ενίσχυση της ψυχιατρικής κλινικής με μόνιμο προσωπικό, επέκταση των υποδομών και λειτουργία περισσότερων δομών ψυχικής υγείας, ώστε όπως αναφέρουν να μπορούν να παρέχονται καλύτερες συνθήκες φροντίδας για τους ασθενείς και ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό.
5: Και τα προβλήματα έχουν επιδεινωθεί με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση που έχει οδηγήσει σε συγχώνευση δημόσιων και ιδιωτικών δομών ψυχικής υγείας, υποβαθμίζοντας περαιτέρω και κλείνοντας δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές και αφήνοντας περισσότερο χώρο σε ιδιώτες και ΜΚΟ. Εμείς ζητάμε την ενίσχυση της ψυχιατρικής κλινικής του Παγνή με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με αύξηση κλινών, με επέκταση του τμήματος οξέων. Ζητάμε ενίσχυση της πρωτοβάθμιας ψυχιατρικής περίθαλψης και ενίσχυση των ψυχιατρικών κλινικών σε Ρέθυμνο και Χανιά και τη δημιουργία ψυχιατρικής κλινικής στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, έτσι ώστε οι ασθενείς με ψυχικά νοσήματα να νοσηλεύονται σε αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες.
1: Οι δημοκράτες κατεβαίνουν στις εκλογές με αυτοπεποίθηση ως η μόνη ορθολογική λύση πρόοδου, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασελάκης. Ο κ. Κασελάκης, που πραγματοποιεί τριήμερη περιοδία στην Κρήτη με έμφαση στο Ηράκλειο και το Λασίθι, είχε σήμερα σειρά επαφών με αυτοδιοικητικούς παράγοντες, ενώ έχει προγραμματιστεί ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα δικαιοσύνη και πολιτικές εξελίξεις, στη διάρκεια της οποίας ο κ. Κασελάκης θα απευθυνθεί σε πολίτες και στελέχη του κόμματος.
6: Τριήμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο και έχει σειρά επαφών με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, θεσμικούς παράγοντες, αγροτικούς και παραγωγικούς φορείς, αλλά και εργαζόμενους στο χώρο της υγείας. Νωρίς το πρωί, ο κύριος Κασελάκης συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και αμέσως μετά κατέθεσε στεφάνι για να τιμήσει τη μάχη της Κρήτης. Εν συνεχεία, παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα γραφεία του κόμματος στο Ηράκλειο, παρουσιάζοντας τις θέσεις του για την πολιτική και τα ανοιχτά ζητήματα της περιφέρειας.
7: Γιατί η Κρήτη για μένα, πέρα από τόπος καταγωγής, είναι και τόπος παραγωγής. Δεν είναι μόνο για το φυσικό κάλλος και την πολιτισμική κληρονομιά η Κρήτη, αλλά είναι για τον κόσμο του μόχθου, τον κόσμο που ξέρει να βρίσκει λύσεις, να εξάγει. Και τι ζητά? Ζητά η πολιτεία να κάνει τη δουλειά της. Ζητά υποδομές από το οδικό δίκτυο μέχρι την υδροδότηση, από τη διαχείριση της φέρουσας ικανότητας του τουρισμού μέχρι τα τοπικά σχέδια και την διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς.
8: Οι δημοκράτες τουλάχιστον είναι ένα ζωντανό παράδειγμα σαν αυτό που είπε ο πρόεδρος, ότι πρέπει να μπουν τα νέα άτομα μπροστά. Εγώ ως γραμματέας των δημοκρατών θεωρώ ότι είναι το πλήρες παράδειγμα, δηλαδή ότι βλέπουμε ότι δεν γίνεται μόνο στα λόγια, αλλά γίνεται και στην πράξη, ότι ο πρόεδρος θέλει να προωθήσει νέα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα, ανθρώπους από όλους τους κλάδους, ανθρώπους που είναι στην κοινωνία, είναι στο πεδίο. Έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα που προσπαθούμε να δούμε από το πεδίο τα προβλήματα. Βρεθήκαμε πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλία, βρεθήκαμε στην Πάτρα, ακούσαμε προβλήματα, βλέπουμε τα ίδια προβλήματα και στις υπόλοιπες πόλεις, ανά την Ελλάδα. Λίγο πολύ δεν ενδιαφέρουν.
9: Ξέρετε τι μου είπε αυτός ο νέος επιχειρηματίας που για μένα είναι οι αγωνιστές του σήμερα. Αυτοί είναι οι αγωνιστές του σήμερα, για αυτούς αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε για τους ανθρώπους που δουλεύουν, εργάζονται σκληρά και έχουν φτάσει σε ένα σημείο να αναρωτιούνται και να λένε τι έχω κάνει λάθος. Τι έχω κάνει λάθος και δεν έχω λάβει αυτά που μου αξίζουν. Γιατί δεν τα έχω καταφέρει μέχρι τώρα. Γιατί με οδηγεί το κράτος στο να κλέβω, μέσα σε εισαγωγικά. Γιατί με αναγκάζεις να είμαι κάτι το οποίο δεν είμαι.
6: Ο ίδιος εστίασε στην πολιτική βούληση που όπως τόνισε δεν υπάρχει, ενώ σχολίασε πως τα ζητήματα που ταλανίζουν τους πολίτες είναι πολλά.
7: Λύσεις υπάρχουν. Πολιτική βούληση δυστυχώς έχει φανεί από την υπάρχουσα κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει. Αλλιώς δεν θα υπήρχαν τα ζητήματα που όλοι βιώνουν κάθε μέρα, είτε είναι άνθρωποι που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, είτε είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες. Πολλά τα ζητήματα.
8: Η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς. Η ακρίβεια είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο η κυβέρνηση είναι με την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει δώσει λύσεις τα τελευταία 7 χρόνια. Ένα ταμείο ανάκαμψης που πήγε στα σκουπίδια για λίγους εκλεκτούς. Μιλάμε για 700.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν λάβει τίποτα. Η ενέργεια είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Μια μικρομεσαία επιχείρηση η οποία υπήρχε μια κρυφή ατζέντα από την κυβέρνηση. Η έκθεση Πισαρίδη καλά κρατεί στο πίσω μέρος του κεφαλίου της κυβέρνησης.
6: Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο κύριος Κασελάκης έκανε λόγο για πολιτική αλλαγή, καθώς μόνο έτσι θα διορθωθούν τα προαναφερόμενα ζητήματα.
7: Το γεγονός ότι έχουμε χάσει επαφή με αυτή την πραγματικότητα, δηλαδή ότι η πολιτική μπορεί να είναι εργαλείο ευημερίας και ευτυχίας και έχει γίνει απλά μία απογοήτευση, μία παράδοση στο ότι τίποτα δεν αλλάζει, είναι ο σκοπός συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, τα οποία ήταν εκεί όταν χρεοκόπησε η χώρα. Όλοι ξέρουμε ότι δεν έχει τιμωρηθεί απολύτως κανένας για αυτό.
1: Μια νέα, σύγχρονη, ειδική δομή φιλική προς τα παιδιά που λειτουργεί ως αποκλειστικός χώρος εξέτασης και προσωρινής φιλοξενίας ανηλίκων που έχουν υποστεί κακοποίηση, βία ή άλλες εγκληματικές πράξεις σε βάρος τους, λειτουργεί στο Ηράκλειο. Πρόκειται για το σπίτι του παιδιού που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο οποίο τα παιδιά θα μπορούν να μιλήσουν για όσα έχουν βιώσει, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη σοβαρών εγκλημάτων που συχνά παραμένουν κρυμμένα.

0: Για χρόνια παιδιά που είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης καλούνταν να περιγράψουν όσα βίωσαν μέσα σε χώρους αστυνομικών υπηρεσιών, σε ένα περιβάλλον ψυχρό και ακατάλληλο για μια τόσο ευαίσθητη διαδικασία. Πλέον αυτή η πραγματικότητα αλλάζει μέσα από την δημιουργία του σπιτιού του παιδιού, μιας νέας δομής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που φιλοδοξεί να βάλει στο επίκεντρο την προστασία και την ψυχολογική υποστήριξη των ανήλικων θυμάτων.
1: Ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι μια νέα δομή για την πόλη. Φυσικά η ύπαρξη και η λειτουργία της προβλέπεται στο κώδικα ποινικής δικονομίας και συγκεκριμένα εκεί ορίζεται ότι τα ανήλικα τα οποία είναι θύματα είτε σεξουαλικής κακοποίησης είτε ενδοοικογενειακής βίας δίνουν μια κατάθεση παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων ή παιδοψυχιάτρων τα οποία φροντίζουν να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα για την κατάλληλη ατμόσφαιρα προκειμένου τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να εκθέσουν με πληρότητα και σαφήνεια τα περιστατικά τα οποία έχουν βιώσει για να βοηθήσουν τις ανακριτικές αρχές και τις αγγελικές αρχές στην εκτίμηση καταρχάς της συμπεριφοράς την οποία έχουν βιώσει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση την ποινική τους αποτίμηση.
0: Η λειτουργία της προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας και ορίζει ότι η καταθέτηση

0: θέσεις των παιδιών πραγματοποιούνται παρουσία εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και ειδικών επιστημόνων.
1: Πάρα πολύ σημαντικό το παιδί και οι ανήλικοι να αισθάνονται άνετα στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εξού και η παρουσία των εξειδικευμένων επιστημόνων. Μέχρι σήμερα μια τέτοια δομή έλειπε από το πλωσάσιο, θα λέγαμε, της πολιτείας στην καταπολέμηση και της σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων και της ενδοοικογενειακής βίας κατά ανηλίκων. Με αποτέλεσμα οι εξετάσεις σε συγκεκριμένες να λαμβάνουν χώρα στο αστυνομικό μέγαρο. Γίνονταν βέβαια όπως ακριβώς ορίζει ο κώδικας πολιτικής οικονομίας, αλλά σε ένα περιβάλλον που οπωσδήποτε δεν ήταν το περιβάλλον που σήμερα φαίνεται να έχει το σπίτι του παιδιού. Το οποίο είναι ένα περιβάλλον που θέλει ακριβώς αυτό, να διασφαλίσει το ότι το παιδί θα είναι μακριά από ερεθίσματα που θα το περιχαρακώνουν, θα το κάνουν να αισθάνεται, να κλείτουν στον εαυτό του, να λειτουργεί αμυντικά, που θα το φοβίζουν, που θα του δημιουργούν δεύτερες σκέψεις για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Είναι περιβάλλοντα τα οποία εμπνέουν ασφάλεια και σιγουριά σε ένα παιδί.

0: Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που δημιουργήθηκε ώστε το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ηρεμία, προκειμένου να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά και να αποτυπώσει με τον πιο λεπτομερή τρόπο την εμπειρία που έχει βιώσει. Με αυτόν τον τρόπο, το σπίτι του παιδιού επιχειρεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην προστασία των ανήλικων θυμάτων και στην διαχείριση τόσο ευαίσθητων υποθέσεων.
1: Θα λέγαμε ότι είναι κάτι απαραίτητο προκειμένου να υλοποιηθούν όσα προβλέπονται στο 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Υπήρξε μια διάσταση, δόθηκε μια διάσταση από τον Υπουργό σε πρόσφατη επίσκεψη του ότι θα μπορεί να λειτουργήσει και ως δομή προσωρινής φιλοξενίας. Δόθηκε όμως κατά κύριο λόγο η διάσταση την οποία μόλις σας περιέγραψα, ότι εκεί θα είναι ένα πιο φιλικό για τον ανήλικο περιβάλλον προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενες από τον νόμο ανακριτικές και προανακριτικές πράξεις.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Supermarket Χαλκεράκης, για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, 98 λεπτά. Όλα τα Διξάν, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκεδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, επεσήμανε ο Σι Τζινπίνγκ στον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τις υπογραφές των συμφωνιών στο Πεκίνο, καθώς προσπάθησε να παρουσιάσει την Κίνα ως δύναμη παγκόσμιας σταθερότητας, αφήνοντας σαφείς αιχμές φυσικά για τη στρατηγική των ΗΠΑ, λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρέθεσε την Τετάρτη στο Πεκίνο τελετή υποδοχής για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Στη πλατεία Τιανανμέν έριξαν 21 κανονιοβολισμούς, ενώ στρατιωτική μπάντα πεάνισε τους εθνικούς ύμνους της Ρωσίας και της Κίνας κατά τη διάρκεια της τελετής.

0: συνοδευόμενος από τον Σι, ο Πούτιν επιθεώρησε το άγημα τιμών του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού και παρακολούθησε την παρέλαση και τις εκτελέσεις της στρατιωτικής μπάντας. Παιδιά που κρατούσαν κινέζικες και ρωσικές σημαίες χαιρέτησαν τους ηγέτες κατά τη διάρκεια της τελετής. Ο Πούτιν πραγματοποιεί διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κίνα κατόπιν πρόσκλησης του Σι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Πάμε στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Με τον Γιώργο Κορτσιδάκη που είναι μαζί μου απόψε. Καλώς τον, καλησπέρα, γιατί έχουμε να πούμε για τον σχεδιασμό της ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ. Είχαμε σήμερα μια σημαντική ανακοίνωση. Παραμένει ο Μιχαήλοβιτς, σωστά?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Σότια, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Χθες ήταν η βραδιά του ποδοσφαιρικού ΟΦΗ, απόψε είναι η βραδιά του βολεϊκού ΟΦΗ. Υπάρχουν κάποιοι δύο παράλληλοι, μια κοινή πορεία, γιατί και η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ, όπως και η ομάδα του ποδοσφαίρου, θα παίξει φέτος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ θα παίξει στο Challenge Cup, που είναι βέβαια μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πέρσι αγωνίστηκε στο Βαλκανικό κύπελο και φέτος, αφού πήρε την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα, θα παίξει στο Challenge Cup. Θα ξεκινήσω με την είδηση που έχει να κάνει με τον προπονητή, γιατί ΟΦΗ είναι σε ανοιχτή γραμμή με ένα μεγάλο προπονητικό όνομα μετά το διαζύγιο, το ευνή διαζύγιο με τον Γιάννη Καλμαζίδη, ο οποίος αποχώρησε ξαφνικά γιατί δέχτηκε μια πολύ μεγάλη πρόταση από τον Ζαόν, μια γυναικεία ομάδα, ελληνική γυναικεία ομάδα που πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα και ανταγωνίζεται Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό κτλ. Έφυγε μετά από 2 χρόνια πολύ πετυχημένης παρουσίας ο Γιάννης Καλμαζίδης, αλλά φαίνεται ότι ο ΟΦΗ θέλει να φέρει στην Κρήτη ένα προπονητή από ένα πολύ ψηλό ράφι. Είναι ο Βέλγος τεχνικός Φρανκ Ντεπέστελε. Δεν έχει κλείσει συμφωνία ακόμη. Αυτό θα πρέπει να πούμε, ότι περιμένει ο ΟΦΗ απόψε κάποιες απαντήσεις από τον Βέλγο τεχνικό, στον οποίο έχει καταθέσει επίσημη πρόταση. Και μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος φέτος πήγε στον τελικό του Challenge Cup. Η ομάδα του δηλαδή, η βέλγικη Alst, πήγε στον τελικό του Challenge Cup. Δηλαδή έπαιξε, έχασε βέβαια από την Μιλάνο, έπαιξε στον τελικό του Challenge Cup, αλλά αυτό δείχνει ότι στοχεύει σε ένα μεγάλο προπονητικό όνομα για να καλύψει το κενό του Γιάννη Καλμαζίδη, ο οποίος έπαιξε και αυτός ένα ρόλο βέβαια στις επαφές αυτές που γίνονται αυτή την εποχή με τον Ντεπέστελε. Οριστικές εξελίξεις στο θέμα αυτό θα έχουμε αύριο ή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι ο Βέλγος προπονητής είναι 49 χρονών, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ελλάδα ως υπήρξε μεγάλος πασαδόρος στον Ηρακλή, στα καλά χρόνια, τα δυνατά χρόνια του Ηρακλή, αλλά και του Παναθηναϊκού. Αν μπορέσει ο ΟΦΗ να τον φέρει στην Ελλάδα, νομίζω ότι έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο deal. Τώρα πάμε στην ανανέωση του Μιχαήλοβιτς, γιατί ο ΟΦΗ έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό του. Ο Μιχαήλοβιτς είναι ο κορυφαίος παίκτης του ΟΦΗ τα τελευταία χρόνια. Είναι ο ηγέτης της ομάδας από την Σλοβενία. Διαγώνιος η θέση του, δηλαδή είναι ο παίκτης ο οποίος τραβάει το σκορ. Πρέπει να πω ότι στη σεζόν που πέρασε ήταν πρώτος σκόρερ του ΟΦΗ, πρώτος σερβερ του ΟΦΗ και πρώτος σε αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Δηλαδή είχε πάρα πολύ καλά ποσοστά, ενώ την προηγούμενη χρονιά ήταν και πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος της Βόλεϊ Λίγκ. Ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης. Ξεκινάει από εκεί τις ανανεώσεις η ομάδα του ΟΦΗ και κρατάει αυτόν τον πάρα πολύ σημαντικό αθλητή για τη νέα χρονιά. Να πω ότι επειδή έχει προχωρήσει ο σχεδιασμός του ΟΦΗ, οι άνθρωποι της ομάδας εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουν να υποστηρίξουν και φέτος και το ελληνικό πρωτάθλημα και τις υποχρεώσεις τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο κύπελο Ελλάδος και στο Link Up, τις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά και το ευρωπαϊκό όνειρο που έχει μπροστά της η ομάδα βόλεϊ του Όφη, που όπως είπα θα παίξει στο Challenge Cup. Ο Ματέι

0: Μιχαήλοβιτς έστειλε μια δήλωση ισότια από την βροχερή Σλοβενία. Σήμερα μίλησα μαζί του. 10 βαθμοί θερμοκρασία στη Σλοβενία από που βρίσκεται. Και μας έστειλε μια δήλωση για την παραμονή του στην ομάδα του Όφη για 4η συνεχόμενη χρονιά. Αν είμαστε έτοιμοι να τη δούμε.
1: Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
2: I'm really happy to sign one more year. Can't wait to be back on the court again with you guys. And I hope see you soon.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,40% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.220,01 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 272,81 εκατομμύρια ευρώ. 73 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 44 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Αμέσως μετά η εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα κεντρικά τμήματα της Πελοποννήσου, καθώς επίσης και στα ανατολικά τμήματα της χώρας μας, όπου εκεί περιμένουμε να εκδηλώνονται κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας φαινόμενα με τη μορφή όμβρων αλλά και τοπικών καταιγίδων. Πυκνές νεφώσεις λοιπόν στα ανατολικά τμήματα της χώρας μας, κίνηση ανατολική, καθώς επίσης και από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα. Οι άνεμοι από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 με 6 υποφόρ. Άρα η συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται αυξημένη περιμένουμε για τη βόρειο-δυτική Ελλάδα καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο στα δυτικά και βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας η θερμοκρασία κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 εποφόρ. Συννεφιά κατά περιόδους αυξημένη περιμένουμε για την κεντρική Μακεδονία. Θα υπάρχουν όμως και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Βόρειο-δυτικό και εδώ το ρεύμα στα 4 εποφόρ, 13 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος. Άστατος καιρός με βροχές αλλά και σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ περιμένουμε για την Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και τη Θράκη. Με δυτικών διευθύνσεων ανέμους στα 4 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει στους 23 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου. 14 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το πρωί με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές ώρες της ημέρας. 13 βαθμούς και εδώ ο υδράργυρος περίπου το πρωί με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Αττική και Βιωτία, και εδώ περιμένουμε πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά κυρίως στις θερμές ώρες ημέρας, με μεγάλα όμως διαστήματα ηλιοφάνειας. Με βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει το μεσημέρι στους 26 βαθμούς. Για τη δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις στα δυτικά τμήματα της χώρας μας, αυξημένη συννεφιά από το μεσημέρι και μετά στην Πελοπόννησο και πιο συγκεκριμένα στα κεντρικά ημιορεινά και ορεινά της τμήματα. Εδώ θα εκδηλώνονται φαινόμενα μέχρι και τις πρώτες απογευματινές με βραδινές ώρες. Από εκεί και πέρα, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση κυρίως ως προς τα φαινόμενα. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σκαρφαλώνει στους 27 βαθμούς. Για τον Νότιο Αιγαίο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Μόνη παραφωνία, οι παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. 24 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι, με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης.

Στο νησί μας τώρα η Πέμπτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, κυρίως θερμές ώρες ημέρας στα κεντρικά ημιωρινά και ορεινά τμήματα. Δυτική, βορειοδυτική άνεμη στα 4 μποφόρ, στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος στους μέγιστη τιμή. Αναλυτικότερα τώρα, νομός Χανίων. Σχεδόν έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορογραφικές, κυρίως όμως στα κεντρικά ορεινά και ημιωρινά τμήματα. Βορειοδυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 23 βαθμούς θα δείχνει ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή στην πόλη των Χανίων το μεσημέρι. Νομός Ρεθύμνου παροδικά αυξημένες νεφώσεις και εδώ όπως θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας, βορειοδυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ, 14 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό έτος. Για τον νομό Ηρακλείου ηλιοφάνεια αλλά και λίγες πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί με η ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας θα βρεθεί στους 26 ως μέγιστη τιμή κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ. Νομός Λασιθίου, ίδια εικόνα του καιρού. Ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά και εδώ τις θερμές ώρες ημέρας. 14 με 25 βαθμούς ο υδράργυρος, δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Για την Παρασκευή τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Περισσότερες νεφώσεις στα ανατολικά κεντρικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και στα νότιο-ανατολικά. Τοπικές βροχές περιμένουμε να εκδηλώνονται από αργά το βράδυ και στο νησί μας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, όμως ο κυματισμός δεν θα ξεπερνάει το μισό μέτρο. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ.
0: Λοιπόν, τι έχω?
2: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
3: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες δεν σε χάλασε?
6: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
7: Στην Cosmote TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα playoffs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Cosmote Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Cosmote TV. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
3: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνη.
4: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε μπάλι με βράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Κλείσε τα μάτια, ξέχνα το χθες.
12: Μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο το καρπό του σιταριού. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γαλήνη. Χαλάρωση, ευεξία. Είναι ανάσα που γεμίζει τα πνευμόνια και καθαρίζει το μυαλό. Ζήσε τη φύση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν από τη ζωή και γίνονται σύμβολα. Ο σμηναγός Κώστας Ηλιάκης δεν έφυγε απλώς εν ώρα καθήκοντος. Έγινε ένα όνομα που κουβαλά μέσα του το Αιγαίο, την ευθύνη, την πατρίδα, την οικογένεια και τη θυσία. 20 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον θάνατο του ήρωα σμηναγού και φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα τον αδερφό του Φίλιππο Ηλιάκη για μια συζήτηση με πολλούς συμβολισμούς. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης σε μια χρονιά με πολλούς συμβολισμούς, συναισθηματικά θα πω φορτισμένη για σας και την οικογένειά σας, καθώς όπως προείπα συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του αδερφού σας.
1: Πάντα αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο θα έλεγα. Είναι σαν να γίνει χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας σε Ελλάδος, είναι σαν να έγινε χθες, όταν αναφερόμαστε σε 2.500 χρόνια πριν σε Έλληνες, πόσο μάλλον τώρα τα 20 χρόνια. Για μένα είναι χθες.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με μια ιδιαιτερότητα που έχει να κάνει με την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Δήμου Καρπάθου, αν δεν κάνω λάθος, όπου φέτος αναμένεται αυτή η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί στα Χανιά.
1: Ναι. Οι Δήμοι Χανίων και Καρπάθου έχουν αδελφοποιηθεί από τον πρώτο χρόνο, από το 2007 αν θυμάμαι καλά, έχουν αδελφοποιηθεί. Απλώς οι εκδηλώσεις πάντα γινόταν σε συνεργασία με το Δήμο, γινόταν στην Κάρπαθο όμως, στο μνημείο του, όπου βασικά αν δεν υπήρχε την πολεμική αεροπορία δεν θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε. Διαθέτει ένα C-130 όπου έρχονται και από την Αθήνα, από τα Χανιά και πάμε Κάρπαθο. Φέτο, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ,

0: δρομή του Κώστα στην είσοδο του αθλητικού κέντρου, όπου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια, θα γίνει το τρισάλιο και τα εγγένεια του αθλητικού κέντρου μετά. Μετά πιθανόν να συνεχίσει στην Κάρπαθο, θα δούμε όσο μπορούμε, όσο υπάρχει η πολεμική αεροπορία που είναι άμεσο συνεργάτη των Δήμων και πάντα ανταποκρίνεται, θα δούμε πώς θα γίνει συνέχεια.
1: Θέλω λίγο να μου πείτε τι σημαίνει για σας και την οικογένειά σας το γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση όπως ο Δήμος Καρπάθου, ο Δήμος Χανίων, η πολεμική αεροπορία στέκονται δίπλα σας έστω με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τη διεξαγωγή και την οργάνωση μιας εκδήλωσης.
0: Ναι, το θεωρούμε...
1: Με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Από τον πρώτο χρόνο έχουμε αυτή την εκδήλωση.
0: Βέβαια, πάντα. Πάντα, από τον πρώτο
1: το 2006.
0: Χρόνο. Ναι, ναι. Πάντα παρευρίσκεται από την πολιτεία, καλούνται, έρχονται εκπρόσωποι από τη Βουλή, από τα κόμματα. Σχεδόν πάντα, ή υπουργός ή υφυπουργός Εθνικής Άμυνας για να στείλει τα σχετικά μηνύματα. Από ό,τι δείχνουν οι εξελίξεις, δεν ακούγονται από απέναντι.
1: Θα τα βάλουμε σε μία σειρά. Ξέρετε, έτσι, η ιστορία και ο τραγικός θάνατος του Κώστα του Ηλιάκη παραμένουν ζητήματα επίκαιρα. Με πολλά βέβαια αναπάντητα ερωτήματα και ένα θολό το οποίο τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και οι δυο μας τηλεοπτικά. Ξέρετε, πέρασαν χρόνια, όμως για πολλούς ανθρώπους, κύριε Ηλιάκη, παραμένει το εξής ερώτημα. Εάν μάθαμε ποτέ όλη την αλήθεια για το θάνατο του αδερφού σας.
0: Πολύ θα θέλαμε. Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα. Δεν τα μαθαίνουμε. Όμως έχουμε μιλήσει. Άλλωστε στην προηγούμενη που είχε μιλήσει ένας συνάδελφός του που έχει φύγει, είπε ότι περίμενε για κάποια χρόνια να δει το πόρισμα. Δεν τους ανακοινώθηκε στους υπτάμενους, μιλάω, κάποιο πόρισμα, τίποτα. Από εκεί και πέρα έχω μιλήσει με πάρα πολλούς. Το έψαξα με την έννοια πως συμβαίνει με κάθε δυστύχημα. Οι οικοί ψάχνουν πώς έγινε, γιατί έγινε, δηλαδή δεν ήταν πρωτότυπο. Και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του που τον ήξεραν, που είχαν πετάξει μαζί του. Το χαρακτήρα του δεν μπορώ να αναφερθώ, είναι τόσο πολύ και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέγανε κάποιοι πολεμοκάπηλοι εκεί, ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά. Δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός που δεν συ... Από εκεί και πέρα στεναχωριέμαι όμως όταν κάποια φορά και από επίσημα χείλη έχει ακουστεί να λένε το ατύχημα Ηλιάκη. Έλεος. Δεν υπάρχει ατύχημα ούτε δυστύχημα. Είναι χτύπημα, είναι το χτύπημα στον Ηλιάκη. Αυτό είναι το γεγονός.
1: Αυτό πιστεύετε ότι είναι και το μεγαλύτερο ερώτημα το οποίο δεν απαντήθηκε ποτέ. Δηλαδή αν ήταν ένα χτύπημα ξεκάθαρο ή ένα ατύχημα.
0: Όχι, ήταν χτύπημα ξεκάθαρο.
1: Απλά δεν έχει απαντηθεί αυτό ξεκάθαρα.
0: Δεν έχει απαντηθεί. Έχει απαντηθεί όμως για την προηγούμενο διάστημα, δηλαδή λίγες εβδομάδες πριν, έχουν υπάρξει 2 με 3 καταγεγραμμένα και υπάρχουν. Ένα από αυτά έχει βγει και στο διαδίκτυο από την αναφορά του νούμερο 1 πιλότου, ότι για λίγα μέτρα δεν χτυπήθηκε ο νούμερο 2 ο δικός του. Όπως επίσης. Ξέρω και συνάδελφο του Κώστη, που είναι ταμένος από τη μητέρα του, που είμαστε φίλοι, σε όποιο Άγιο γιόρταζε την ημέρα που γι' αυτός για λίγα μέτρα δεν χτυπήθηκε. Είχαν προειδοποιήσει ότι ήθελαν αίμα. Δηλαδή ήταν αυτό που έγραψε και ο Guardian, ο αγγλικός, ότι έγινε αυτό που φοβόμασταν. Αυτοί ξέρανε καλύτερα από εμάς. Εμείς κοιμόμασταν ήσυχοι, όμως εκεί πάνω γινόταν πόλεμος.
1: Θέλω λίγο να μας περιγράψετε μέσα από όσο πιο περιεκτικά μπορείτε, με λίγες προτάσεις, τη στιγμή που ενημερωθήκατε, να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, που ενημερωθήκατε για το θάνατο του αδελφού σας, τι επικράτησε τα πρώτα λεπτά και ποια ενημέρωση που δεχτήκατε με επίσημο τρόπο.
0: Με επίσημο ήταν αργότερα. Ήμουνα στην Αθήνα σε ένα σεμινάριο και μάλιστα ήταν

0: Όταν έφευγα, γιατί πρέπει να το πούμε γι' αυτό, για το σεμινάριο, ήταν Κυριακή βράδυ, το σεμινάριο ήταν μια εβδομάδα μετά, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Οπότε επειδή μπορούσα να τον δω τον Κώστα, τον πήρα τηλέφωνο, απόγευμα πριν φύγω. Να του πω τα χρόνια πολλά, είδα σχετικά, μου λέει τώρα γύρισα γιατί είχα πτήση. Λέω τι πτήση είχες, είναι αργία για σένα σήμερα, είναι Κυριακή, είναι η γιορτή σου. Μου λέει όχι, ζήτησα εθελοντικά να πετάξω στη λήξη, στην τελετή λήξη της Μάκης της Κρήτης, όπου η αεροπορία με τρία αεροσκάφη χαιρετούσε, έκλεινε όλες τις εκδηλώσεις της Μάκης της Κρήτης με μια χαμηλή διέλευση πάνω από το μνημείο των Μπεσόντων, των ηρώων της Κρήτης. Αυτό είναι και για το χαρακτήρα του, έτσι, να κρατήσουμε τι έγινε, γιατί δύο μέρες μετά, ακριβώς δύο μέρες, χτυπήθηκε από τον Τούρκο και πήγε λογικά, αναγκαστικά, να συναντήσει αυτούς που δύο μέρες πριν τιμούσε. Από εκεί και πέρα ήταν, το θυμάμαι λεπτό, γιατί ήμουνα στο σεμινάριο που είχα ανέβει και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδερφού που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα, άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα, με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήταν. Τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω. Επίσημη ανακοίνωση να μας πούνε άργησε, δεν μπορώ να τη θυμηθώ πότε. Συναντηθήκαμε κατόπιν με τον αρχηγό, αλλά δεν θυμάμαι τηλεφωνικά να μου υπόθηκε επίσημα. Ανεπίσημα από πρώην διοικητή της 115 που με φώναξε στον κήπο να πιούμε ένα καφέ. Μου εξήγησε ότι παρά τις έρευνες που συζητούν την ίδια μέρα, την επόμενη μέρα αυτό, βρήκανε στοιχεία που πάνε στην κατεύθυνση ότι ο Κώστας δεν υπάρχει. Δηλαδή, ναι, μεν γίνονται έρευνες, αλλά δεν υπάρχει. Είχαν βρει την κάσκα του διαλυμένη. Και, εντάξει, από εκεί και πέρα, δεν με παίρνανε. Υποτίθεται ότι ήταν ακόμα στο θέμα της ανέβρεσης.
1: Υπήρξαν τότε απαντήσεις που δεχτήκατε, που είχαν έτσι αντιφάσεις?
0: Πάντα. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν. Προσέχαμε πάρα πολύ, τουλάχιστον εγώ, φιλτράραμε, δεν μπορούσαμε να, γιατί τα σχόλια ή οι συζητήσεις ήταν ότι έγινε ανταλλαγή πυράβλων, ότι έτσι, δηλαδή δεν μπορούσαμε να συλλάβουμε. Αργότερα μίλησα με τον αρχηγό εδώ στα Χανιά, μου εξήγησε με το νούμερο 2 του Κώστα ήρθε μαζί, πώς έγινε. Εντάξει, τι τον έλεγμα του Τούρκου και τα λοιπά. Αλλά από την άλλη μεριά υπήρχαν άλλα πάλι από αξιωματικούς ανώτατους, οπότε υπήρχε ένα κομφούζιο μέσα μου, έχοντας αποκλείσει, είπαμε, την περίπτωση ανταλλαγής πυράβλων και τα σχετικά. Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο.
1: Αυτό το κομφούζιο που νιώθατε όπως το χαρακτηρίζατε τότε, έχει σβήσει, έχει μειωθεί σήμερα, 20 χρόνια μετά, ή παραμένει με την ίδια ένταση?
0: Τι ερώτηση, παραμένει, γιατί αυτοί που το έζησαν μέσα, μιλάμε για αξιωματικούς που είναι αυτή τη στιγμή σε ανώτατες θέσεις και ανώτερες και σε συναδέλφους που για διάφορους λόγους θέλησαν να φύγουν νωρίτερα. Αυτούς πιστεύω πιο πολύ, από αυτούς που το έζησαν, έτσι. Δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω σίγουρα. Ο Σμιναγός Ηλιάκης πήγε να εκτελέσει ακριβώς την αποστολή που του ανατέθηκε. Δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα, κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο. Η αποστολή ήταν η εντολή να αναγνωρίσει ένα φωτογραφικό αεροσκάφος που στο ατραχτήριό του έφερε αυτό τις κάμερες, τις κατασκοπευτικές, που έστελναν τις φωτογραφίες online. ήταν και μια φρεγάτα εκεί κοντά ανοιχτή της Κρήτης. Εν πάση περιπτώσει, σχεδόν ρουτίνα τα κάνανε πάντα. Και ο Κώστας έπρεπε να αναγνωρήσει και να ή τον αριθμό του αεροσκάφους για να γίνουν σχετικές ενέργειες.
1: Αυτή ήταν η αποστολή του.
0: Αυτή ήταν η αποστολή του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πέρασε όσα ακούστηκαν, έγινε κάποια διαρροή, δυστυχώς την έχω, ενός ηχητικού, το οποίο όμως είναι κομμένο, δηλαδή δεν ξέρω την αρχή, το τέλος δεν πρέπει να είναι, γιατί στην ουσία τελείωνε, όπου με τη φωνή του Κώστα και του δεύτερου τον ρώτησε ο νούμερο 2 να έρθω μαζί σου. Ο Κώστας ήρεμα του λέει όχι, μείνε πίσω από το νούμερο 2 του Τούρκου και θα πάω εγώ στο χοντρό, έτσι ονομάζανε, επειδή με τον έχει τα τραχτίδια ήταν φούσκομοι. Και πάω εγώ και εκεί κόπηκε. Δεν νομίζει να υπήρξε τίποτα άλλο, έφευγε. Δηλαδή ήταν ήρεμος, δεν ήταν αναχέτηση, γιατί πολλοί λένε αναχαιτίστηκαν. Δεν ξέρω τι είχε γίνει πριν, ούτε αναφέρθηκε. Πάντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρξε εμπλοκή.
1: Και να τονίσουμε και να επενθυμίσουμε και να ξαναπούμε κάτι το οποίο είναι ευρέως γνωστό, ότι ο Κώστας Ηλιάκης ήταν από τους πλέον έμπειρους υπτάμενους της πολεμικής αεροπορίας, εκπαιδευτής στο εξωτερικό. Σωστά.
0: Ήταν εκπαιδευτής στο ΣΟΤ, το Σχολείο Όπλων Τακτικής, το οποίο είναι το αντίστοιχο, όπως λένε, το Top Gun, το αντίστοιχο, που είναι στην Ανδραβίδα, νομίζω. Επίσης, εκπαιδεύτηκε στην Αμερική με άλλους 19 συναδέλφους, 10 ήτανε, στο νέο τύπο των F-16 Block 52+. Εκπαιδεύτηκε, ήταν 9 μήνες εκεί, γύρισε για λίγο στο Βόλο μέχρι να έρθουν τα αεροπλάνα στα Χανιά και συνέχισε και να επιχειρεί αλλά και να εκπαιδεύει. Δηλαδή όλοι οι νέοι τότε από τα Α7 που ήρθαν τα καινούρια εκπαιδεύτηκαν από τον Κώστα και τους συναδέλφους του στα Χανιά. Αυτό ήταν. Και παράλληλα πετούσε, σχεδίαζε, ήταν συνέχεια η αεροπορία.
1: Και είχε μπροστά του, βέβαια, είχε μπροστά του μια πολύ μεγάλη καριέρα.
0: Σίγουρα είχε.
1: Στην πολεμική αεροπορία. Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω τι πονάει περισσότερο. Η απώλεια του δικού σας ανθρώπου ή πονάει και η σκιά που υπάρχει γύρω από αυτή την απώλεια.
0: Η σκιά, βέβαια. Απώλεια ανθρώπου, πρέπει να είμαστε όλοι δυστυχώς προετοιμασμένοι για κάτι κακό, όπως διαβάζουμε για τις εφημερίδες κάθε μέρα. Και με τον Κώστα, αυτό που του έλεγα, γιατί ήταν λάτρης της μοτοσυκλέτας. Με τη μηχανή πήγαινε στην υπηρεσία του, παντού με μία μηχανή. Είχε και ένα ατύχημα από σφάλμα της μηχανής, του κόψε η αλυσίδα που σύρθηκε όταν ήταν στην Ανδραβίδα. Και επί τόπου πήγε, ενώ πρόβλημα χρημάτων πάντα υπήρχε, νέα, και πήρε μία να έχει άξονα να μην έχει αλυσίδα. Μία μεγαλύτερη χρεώθηκε, γιατί δεν ήθελε να το ξανασυμβεί αυτό που ήταν πολύ δύσκολο. Για την αεροπορία, για τα αεροπλάνα, ποτέ δεν το συζητούσαμε, γιατί ήξερα ότι αγαπάει αυτό που κάνει και του έλεγα πρόσεχε με τη μηχανή, όχι με το αεροπλάνο.
1: Σας κάλυψε η τότε στάση του κράτους, της πολιτείας απέναντί σας. Υπήρξαν κάποιοι που ίσως τότε να φοβήθηκαν, διαχρονικά συμβαίνει, αλλά θέλω λίγο να μου το επιβεβαιώσετε, και το λεγόμενο πολιτικό κόστος.
0: Σίγουρα. Η πρώτη αντίδραση στη συζήτηση ήταν να γίνει καινοτάφιο και όχι κηδεία. Εκεί αντιδράσαμε, είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν, εφόσον είμαστε βέβαιοι, εφόσον και από την κάσκα του υπάρχουν και αίμα μάλλον. Υπήρχε κυλίδες αίματος και τρίχες από το κεφάλι του. Άρα μπορούσε με DNA εξέταση να γίνει και το τυπικό, γιατί στο τυπικό κολλάγανε. Το μετέφερε ο αρχικός μου, το είπε τότε, του είπαμε όχι, εμείς θα κάνουμε, εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Και τελικά μετά από μία μέρα μου απάντησε ότι ναι, έτσι θα γίνει. Συμφωνήσαν, αλλά πρέπει να γίνει η διαδικασία, γιατί πρέπει να είναι όλα. Και ήταν νόμιμα. Ήταν ο αρχιατροδικαστής, νομίζω ο κύριος Καψάσκης, που είχε απαιτηθεί και η κόρη μου και συμφώνησε τότε πριν μας απαντήσουν ότι εφόσον υπάρχουν στοιχεία θα κάνουμε DNA εξέταση. Οπότε

0: Πήραν από μένα, από το χέρι αίμα, τρίχες από τα μαλλιά. Το θέμα ήταν με τη μητέρα μου, η οποία δεν της είχαμε πει τίποτα. Την πέρα της κηδείας της το είπαμε, 7 μέρες μετά. Την αγκάλιασε με τρόπο, είχε έρθει νοσοκόμα, ήταν με γιατρό από το ναυτικό νοσοκομείο, την τρύπησε λίγο. Η Ειρήνη, αχ γυαλιά μου, τράβηξε κάποιες τρίχες, έγινε το DNA, δόθηκε η άδεια ταφής. Αυτό όμως έγινε 7 μέρες μετά. Για να γίνει αυτό, εκτός τις 48 ώρες που διαρκεί η έρευνα, δόθηκε παράταση και έγινε 48 ώρες, ενώ στην ουσία ξέραμε ότι δεν θα βρουν τίποτα, πέρα από πιθανόν συντρίμια. Για να καλυφθεί ο χώρος, να γίνει η κηδεία, όπου είχε έρθει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε, έγινε η ταφή όπως έπρεπε. Όμως, και επίσης, εντάξει, εγώ βλέπω, ας πούμε, τώρα, χθες, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέβαλε την επίσκεψη στην Κύπρο, επειδή κάποιος με ψυχιατρικά προβλήματα σκότωσε 2 συμπατριώτες του και θεωρήθηκε μίζο γεγονός. Στην περίπτωση του Κώστα έλειπε ο πρωθυπουργός, όμως δεν επέστρεψε.
1: Πιστεύετε?
0: Η κυρία Μπακογιάννη ήρθε αμέσως, ήταν στη Φιλανδία τότε, επέστρεψε βέβαια. Αλλά
1: πιστεύετε, κύριε Λιάκη, αν το ατύχημα του Κώστα συνέβαινε στις μέρες μας, θα ήμασταν σε θέση να μαθαίναμε περισσότερα? Θα υπήρχαν εξ αρχής, από τις πρώτες μέρες, από τις πρώτες ώρες, περισσότερες αποκαλύψεις? Τι πιστεύετε?
0: Πιστεύω και τότε θα είχαμε, αν το θέλαμε. Μας βρήκαν απροετοίμαστος. Πιστεύω σήμερα δεν θα μας βρίσκανε. Αλλά η μεγάλη στεναχώρια και η πίκρα ήταν το τι έγινε μετά. Σκοτώθηκε ο Κώστας, τον σκότωσε, δεν σκοτώθηκε. Πρόλαβε και επίδειξε αυτός που τον χτύπησε με το αλεξίπτωτό του. Έπεσε, σώθηκε αυλαβής, τον περισυνέλεξε ένα πλοίο που πέρταγε, ένα, δεν θυμάμαι τι εθνικότητας, εν πάση περιπτώσει, αλλά έχοντας ειδοποιηθεί αμέσως οι διασώστες, έφτασαν πρώτοι και κατέβηκαν με σκηνή στο πλοίο που ήταν ο Τούρκος πιλότος, να κάνουν τη διάσωση. Όχι να το διασώστες, διάσωση. Αυτός, από ό,τι λένε οι πληροφορίες που δεν έχω διασταυρώσει, αν έβγαλε όπλο, λένε ότι έβγαλε όπλο, τους απείλησε. Εγώ πιστεύω, δεν νομίζω ήταν δυνατόν να είναι 3 διασώστες, ίσως και παραπάνω, να έχουν κατέβει και να βγάλει πιστόλι. Δηλαδή, θα μπορούσε να αφοπλιστεί, δε, είναι αστείο αυτό. Έγινε ένα παζάρι τότε, το οποίο παζάρι ήταν εις βάρος μας. Γιατί ομολογώ, αν ανατρέξετε στον τύπο εκείνων των ημερών ή στο διαδίκτυο, υπήρξε οργή του στρατεύματος, διότι χτυπήθηκε Έλληνας αξιωματικός. Είχαμε αυτόν που το χτύπησε στα χέρια μας, δεν τον πήραμε. Να κάνουμε μια ανάκριση, δεν του κάναν τίποτα. Μια ανάκριση όπως θα γινόταν, και θα στέλναμε και το μήνυμα ότι δεν μπορεί να μας σκοτώνεις ένα αξιωματικό και να μην απολογηθείς. Δεν θα γινόταν τίποτα άλλο άλλωστε.
1: Οπότε δεν έγινε ανάκριση, παραδόθηκε στην Τουρκία.
0: Όχι, ακριβώς, δεν είναι αυτό.
1: Υπήρξαν κάποιες αναφορές, υπενθυμίστε μας, στον τύπο της εποχής, κυρίως στο εσωτερικό της Τουρκίας, με αναφορές από τον πιλότο που ενεπλάκει στο δυστύχημα με τον Κώστα. Η δική του εκδοχή ποια ήταν?
0: Των Τούρκων ήταν την Αδανάλο, ότι πρώτα απ' όλα αρνιόταν ότι ήταν στο FIR Αθηνών και ότι ήταν στην πλευρά τη δική τους, κάτι που είναι ανυπόστατο, ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό. Άλλωστε αυτοί πάντα στο FIR παραβιάζουν.
1: Έτσι, διαχρονικό αφήγημα της Τουρκίας, ναι, στο συγκεκριμένο, σχετικά με τις παραβιάσεις.
0: Μία παραβίαση και συνέχεια συζητήσουν, και μάλλον παράβαση, και μετά παραβιάζουν και τα ελληνικά μας σύνορα.
1: Αναφορικά, ωραία.
0: Έτσι. Έγινε εκεί που είχαμε τον έλεγχο.
1: Το δεύτερο σκύλος του αφηγήματος του Τούρκου ποιο ήταν?
0: Τίποτα. Τον παρανοχλήσαμε χωρίς λόγο. Και όχι μόνο το αφήγημα του Τούρκου. Μισό λεπτό. 6 μήνες μετά ή 7, υπήρξε μια, θα την έλεγα, ιταμή διακίνωση στο Υπουργείο Εξωτερικών, με την οποία

0: Η Τουρκία ζητούσε αποζημίωση για το αεροσκάφος τους που έπεσε και ψυχική οδύνη για τον πιλότο που σώθηκε, για τον πιλότο που χτύπησε τον Κώστα. Εντάξει, απορρίφθηκε μετά, αλλά φανταστείτε που έφτασε το θράσος να ζητάνε ψυχική οδύνη για τον πιλότο που σώθηκε, για τον πιλότο που χτύπησε τον Κώστα.
1: Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω να πάμε, να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει με τον κύριο Ηλιάκη.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γαλήνη, χαλάρωση, ευεξία. Είναι ανάσα που γεμίζει τα πνευμόνια και καθαρίζει το μυαλό. Ζήσε τη φύση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια, χθες δεν σε χάλασε.
6: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
3: Στην Cosmote TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Cosmote Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Cosmote TV. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή.

0: Χαρτί μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
4: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
3: Τι χρωστάω?
4: Είναι 50 ευρώ.
3: Α. Να το. Το ακούσατε?
5: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. 20 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον τραγικό θάνατο του σμιναγού Ηλιάκη. Φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον αδερφό του, τον κύριο Φίλιππο Ηλιάκη. Κύριε Ηλιάκη, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Λίγα χρόνια μετά, κάποιοι από τους τότε συναδέλφους του αδερφού σας, με αφορμή το τραγικό περιστατικό του θανάτου του Κώστα, αποχώρησαν οικειοθελώς από την πολεμική αεροπορία. Είναι ένα μήνυμα, φαντάζομαι, που ποτέ δεν πήραν στα σοβαρά οι αρμόδιοι φορείς και οι εμπλεκόμενοι.
1: Ναι, είναι γεγονός και μου έκανε εντύπωση. Δεν θέλω να του πω ότι ήταν εξαιτίας του, πιστεύω όμως. Κάποιος του είχε πει και δημόσια σας, περίμενε, μετά από 2-3 χρόνια έφυγε, νεότατος. Μαζί με τον Κώστα, μάλλον και μικρότερος ήταν ένα χρόνο από τον Κώστα. Αρκετοί. Και ζουν και εδώ στα Χανιά. Κάποιος είναι τώρα στο Ντουμπάι, που είναι ο Νίκος ο Καραβίδας, ήταν τότε και αυτός. Αυτός έφυγε και αυτός νωρίς, επίσης μηναγός έφυγε. Εν πάση περιπτώσει φύγανε. Είναι γεγονός αυτό ότι φύγανε. Ελπίζω, πάντα λέμε και ευχόμαστε, να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο που να δίνει διέξοδο στη φυγή. Τους χρειαζόμαστε όλους, τους χρειάζεται η πατρίδα.
0: Γίναμε σοφότεροι, έγιναν όσοι κρατούν στα χέρια τους την τύχη της πολεμικής αεροπορίας, των ενόπλων δυνάμεων, οι πολιτικοί μας γενικότερα έγιναν σοφότεροι μετά το ατύχημα, το δυστύχημα του Κώστα το 2006. Έχουμε παραδειγματιστεί?
1: Δύσκολη ερώτηση. Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή. Πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει το κουμπί. Εκεί είναι θέμα. Πάντως, θέλω να σταθώ και προηγουμένως που μιλάγαμε, γιατί μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα ήταν, μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο? Γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση? Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με. Έχει ξανασυμβεί άλλες δύο φορές να χτυπηθεί τουρκικό αεροπλάνο που απειλούσε τη ζωή των πιλότων, όχι ανέτεια. Έτσι, χτυπήθηκε. Και υπήρξε και θάνατος. Δεν έγινε τίποτα, ούτε πόλεμος έγινε, τίποτα. Το δεχτήκανε, μάλλον το αποδώσανε και σε κάποια βλάβη του αεροσκάφους τους, γιατί δεν θέλανε να φανεί. Δεν είναι έτσι, πως μας έχουν φοβήσει ότι θα γίνει κάτι αν εμείς είμαστε πιο τολμηροί.

0: αλμυρή, να πω πιο ουσιαστική, γιατί να γίνει πόλεμος, δεν υπάρχει. Άλλωστε παλαιότερα θα θυμάστε, η Ρωσία, η Τουρκία έριξε ένα ρωσικό αεροσκάφος για 100-200 μέτρα στον αέρα που μπήκε στο χώρο της και σκότωσαν και τον πιλότο. Δεν έγινε τίποτα. Φίλοι είναι με τους Ρώσους ακόμα.
1: Θέλω λίγο να επικεντρωθούμε. Πολλά έχουν ακουστεί. Πολλά τα αφηγήματα στη γενικότερη, έτσι, στο γενικότερο αφήγημα της εξωτερικής πολιτικής. Σίγουρα διανύουμε μία περίοδο νηνεμίας στις σχέσεις με την Τουρκία σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Έχουν πέσει οι τόνοι και κανείς δεν πιστεύω να επιθυμεί όξυνση των σχέσεων με τη γειτονική Τουρκία. Υπάρχουν διαφορές, υπάρχει τρόπος να λυθούν με ηρεμία, με ψυχραιμία και με δεδομένα τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αναφορικά τώρα με το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από το θάνατο του Κώστα προς τα νέα παιδιά, προς τους νέους που έχουν εισέλθει στη σχολή Κάρων και επιθυμούν και επιχειρούν να αποφοιτήσουν προκειμένου να στελεχώσουν την πολεμική μας αεροπορία. Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο προκύπτει?
0: Κοιτάξτε, το μήνυμα μπορώ να σας πω ότι έχω μιλήσει και με νέα παιδιά που έρχονται. Τον άκουσα σαν πρότυπο. Δεν είναι ανάγκη να θυσιαστούν για να είναι καλοί. Είναι πολύ καλοί στη δουλειά τους. Αρκεί να τους αφήνουν. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι και πριν και μετά δεν είχαν δυνατότητα να απαντήσουν. Έχουμε ακούσει συζητήσεις και δημόσια. Δηλαδή να έχει τον Τούρκο εγκλωβισμένο και να ρωτάει τι να κάνω τώρα. Έρχεται κοντά στην Κρήτη. Λέει εγκλώβισέ τον και άστονε να δούμε που θα πάει. Δηλαδή δεν υπήρξε ποτέ. Ενώ ήταν καραμπινάτα μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο, είχε χάσει τον προσανατολισμό του, δεν ξέρω τι είχε πάθει, τον είχε εγκλώσει, δηλαδή ήταν θέμα πάτημα. Πώς τον αφήνεις έτσι να αλωνίζει, τι γράφει, ενοχλήσεις στη θάλασσα? Εύχομαι, πιστεύω να μην προχωρήσει το θράσος ακόμα περισσότερο και να μην είμαστε μόνο εμείς οι χαμένοι, δηλαδή οι αμυνόμενοι. Κάποια στιγμή φθήρει αυτό και οικονομικά. Εκπαίδευσε οι συνάδελφοι του Κώστα στα πιο δύσκολα και ακραία σενάρια, είναι εκπαιδευμένοι. Το θέμα όμως το λόγο τον έχει πάντα η πολιτική ηγεσία. Δεν μπορεί να
1: ο
0: κάνει.
1: Ο απλός κόσμος, τι σας λέει, κύριε Λιάκη, σε εσάς, στην οικογένειά σας? Ξέρετε, 20 χρόνια μετά, όπως είπα στον πρόλογό μου, η ιστορία, η τραγωδία, το δυστύχημα με τον Κώστα παραμένει επίκαιρο. Και σαν να ήταν χθες και για μας τους δημοσιογράφους που καλύψαμε τότε και σχολιάσαμε τότε το ρεπορτάζ, αλλά και μέσα από τις εκδηλώσεις βλέπουμε την αγάπη του κόσμου προς τον Κώστα και είναι από τους λίγους που δίπλα στο όνομά του έχει τοποθετηθεί η λέξη ήρωας.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Θα θέλαμε να μην έχει τοποθετηθεί, να μην έχει συμβεί αυτό το γεγονός. Το ήρωας είναι όντως, γιατί υπήρχαν περιστατικά, τα ήξερε αυτά που σας είπα προηγουμένως, παρόλα αυτά δεν δίλιασε, δηλαδή να πάει κάπως πιο μακριά, να πήγε σύμφωνα με τα 300 πόδια νομίζω που επιτρέπεται, δηλαδή κανονικά δεν προκάλεσε, πήγε να κάνει μια αποστολή. Αν ήταν λίγο φυγόπονος ή αυτό, μπορούσε να πάει και από πιο μακριά να κάνει τη δουλειά του, δηλαδή δεν ήτανε. Απλά πρέπει να περάσει ότι εκείνη τη στιγμή έχεις να κάνεις με την τιμή της πατρίδας σου. Έτσι το βλέπουν τα παιδιά. Την τιμή τη δική τους πρώτα και μετά της πατρίδας του. Εκεί στον αέρα ποιον εκπροσωπούνε? Την πατρίδα εκπροσωπούνε.
1: Είχε χτυπήσει κάποιο καμπανάκι λίγο πριν το δυστύχημα ο Κώστας ή σε κάποια συζήτηση που είχατε πραγματοποιήσει ότι η ένταση πάει να ξεφύγει με την Τουρκία? Οι αναχαιτήσεις έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Να σας εκφράσει, παρά το γεγονός, όπως λέτε και εσείς, ότι ήταν γενναίος, θαραλέος, άρτια εκπαιδευμένος, σας είχε πει κάτι το οποίο το θυμάστε σήμερα?
0: Κοιτάξτε, εμείς κάναμε για πολύ παρέα, γιατί ήμασταν εκτός από αδέρφια, μπορώ να πω ήμουν και ο πατέρας του με 18 χρόνια διαφορά. Είχα και την επιμέλεια στο σχολείο, επειδή ο πατέρας μας απουσίαζε σαν οδηγός. Ήταν πολύ φιδωλός. Όμως, λίγο πριν το χαμό του σε μια

0: Ασύς, του λέω ρε παιδί μου, τι γίνεται εκεί, πάει να διαβάζουμε και μου απάντησε μονολεκτικά, πόλεμος. Για να το λέει ο Κώστας στον αδερφό του, το πόλεμος το ήξερε η ηγεσία, η πολιτική, η στρατιωτική, το ξέρανε. Τώρα πώς το διαχειριστεί, δεν θέλω να μπω βαθύτερα και επιπλέον υπήρχαν περιστατικά, έτσι υπάρχει έγγραφη η αναφορά ότι για λίγα μέτρα κανονικά έγγραφη θα είχε σκοτωθεί. Ο άλλος τον έταξε η μητέρα του στον Άγιο εκείνη την ημέρα για λίγα μέτρα. Αυτά εβδομάδες, λίγο πριν. Άρα ήξεραν. Γιατί όμως δεν μπορώ να προχωρήσω, τι να μπορώ, δεν ξέρω. Πώς το χειριζόντουσαν, πώς... Πάντως η λέξη ήταν μία του Κώστα. Ήταν πολύ φίδωλος, δεν ανοιγόταν ούτε σε μένα. Μου λέει γίνεται πόλεμος.
1: Ήταν η πρώτη επιλογή η σχολή Κάρων για τον Κώστα?
0: Όχι μόνο η πρώτη, ήταν η μοναδική.
1: Η οικογένεια πώς αντέδρασε τότε?
0: Καθόλου, το δεχτήκαμε. Εγώ υπέγραψα, γιατί ο πατέρας μου με τον Αλίπη τότε έπρεπε να υπογράψει, να συγκατατεθεί στο τελειώντας το λύκειο, ο κηδεμόνας ή ο γονιός. Το μόνο μου που του είπα, του λέω βάλε και δοκίμο, εμένα μ' άρεσε με τα πλοία, ταξίδευα, δηλαδή αν δεν είναι η Κάρων και είναι δοκίμο θα σε πειράξει. Όχι, βάλε ευελπίδων. Μόνο. Ήταν ένα μηχανογραφικό με τσεκαρισμένο ότι είναι Κάρων, τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή.
1: Η ψυχολογική πίεση του μεγάλου αδερφού στο πέρασμα των χρόνων, καθώς όπως λέτε ήσασταν μεταξύ άλλων, έτσι μεταφορικά το είπα το πατέρα του, υπογράψατε την είσοδό του στην σχολή Κάρων, το μετανιώσατε?
0: Όχι. Όχι, γιατί από μικρό παιδί που το παίρναμε, όταν έβλεπε αεροπλάνο, τρελαινόταν. Έτρεχε αεροπλάνο και έδειχνε τον ουρανό. Δεν ήθελε τίποτα άλλο βασικά. Και δεν κάναμε και φροντιστήρια μόνος του. Στο κρεβάτι μπρού μου τα διάβαζε με ένα πορτατήφ κοντά, γιατί είχα ένα μικρό γραφείακι. Δεν είχε φροντιστήρια, δεν είχε τίποτα. Γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα, δηλαδή η οικονομική, όχι για άλλο λόγο. Διάβασε, πέρασε. Κανονικά δεν είχε θέμα.
1: Το κεφάλαιο της τραγωδίας πώς θα θέλατε να κλείσει κάποια στιγμή? Ο επίλογος, γιατί παντού υπάρχει ένας επίλογος. Υπάρχει ένας πρόλογος, υπάρχει μια διαδικασία, μια υπόθεση, μια εξέλιξη και ένας επίλογος. Ο επίλογος πώς θα θέλατε να έτσι σχηματιστεί, να ολοκληρωθεί?
0: Ένας και μοναδικός για μένα είναι ο επίλογος, να είναι το τελευταίο θύμα της τουρκικής βαρβαρότητας, επεκτατικότητας, όπως θέλετε πείτε το, το ξαναλέω. Εάν είναι το τελευταίο θύμα, σημαίνει ότι θα είναι σημαντικό για τη χώρα μας, γιατί δεν θα έχει υπάρξει κάποια αναμέτρηση, κάποιο χτύπημα πάλι όπως τον Κώστα. Αυτό θα είναι το καλύτερο σενάριο. Ο Κώστας έφυγε, δεν γυρίζει μαζί μας. Το λέω κάθε φορά όταν μιλήσω σε συζητήσεις. Εύχομαι από μέσα, από βαθιά την καρδιά μου, να είναι το τελευταίο θύμα της τουρκικής θηριωδίας. Γιατί έτσι ήταν εκείνη η εποχή. Οι συνθήκες ήταν αυτές. Θηριωδία. Ήθελαν αίμα.
1: Έχουμε και τις εκδηλώσεις. Έχουμε και την εκδήλωση προς τιμήν του Κώστα με τη συμμετοχή τοπικών πολιτικών φορέων, εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης, το βασικό μήνυμα το οποίο διαχρονικά προκύπτει κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Ποιο είναι?
0: Διαχρονικά είναι δύο τα μηνύματα, ότι σχετικά με τον Κώστα αλλά και με τους συναδέλφους του που είναι έτοιμοι αν χρειαστεί να δώσουν τη ζωή του, είναι εκπαιδευμένοι, δεν χρειάζεται, και αντίστοιχα το μήνυμα απέναντι ότι δεν θα δεχτούμε άλλες τέτοιες καταστάσεις. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Όμως, από ό,τι βλέπουμε στην πορεία, τα μηνύματα είναι ισότα μη ακουόντων. Δεν βλέπουμε. Τους ενοχλεί ότι γίνεται τελετή, είναι σίγουρο. Πάντα παραμονές έχω παρατηρήσει της επετείου. Έχουμε μια αναστάτωση. Τώρα αυτές τις μέρες θα έχετε δει παραβιάσει σε αέρα, σε θάλασσα, λεκτικά ότι θα αλλάξει το Σύνταγμα και θα περάσει η γαλάζια πατρίδα, να μην λέγεται Αιγαίο, αλλά γαλάζια πατρίδα. Αυτές τις μέρες που πλησιάζουν γίνονται αυτά. Και κάθε χρόνο. Δεν ξέρω ότι... μας αντιδρούν.

0: Ναι, πάντως δεν ξέρω, από μηνύματα σίγουρα δεν καταλαβαίνουν, έχουν μια τακτική, την ακολουθούν. Εναπόκειται σε εμάς, είμαστε ενωμένοι οι Έλληνες ανεξάρτητα ποιος θα είναι κυβέρνηση. Στα εθνικά θέματα όλοι οι Έλληνες, βλέπω και αυτό που έγινε με τον Κώστα αλλά και με άλλους. Μην ξεχνάμε τον Σαλμά, τον Νίκο, που τον κατέβασε, το σκότωσε στην κυριολεξία, τα τρία παλικάρια στα Ίμια. Δεν κάνουμε πίσω, δηλαδή το μήνυμα είναι ότι είμαστε εδώ έστω και με θάνατο.
1: Με αφορμή την συμπλήρωση 20 ετών από το θάνατο του Κώστα, έχουμε και μια ξεχωριστή κίνηση στα Χανιά, με πρωτοβουλία του Δήμου Χανίων σε ένα κλειστό γυμναστήριο.
0: Ναι, αυτό είχε αναγγελθεί και έγινε πράξη. Είναι ένα πολύ μεγάλο γυμναστήριο, έχω πάει πολλές φορές, ειδικά τα βραδάκια που είναι τα παιδιά έχουν ελεύθερο χρόνο, οι γονείς τους έρχονται, κάθονται, έχει για όλα τα αθλήματα, είναι μεγάλο, είναι ο ιδανικός τόπος, αρκεί να τον εκμεταλλευτούν, να μάθουν τα παιδιά ποιος ήταν αυτός που έχει το όνομα του κέντρου που πάνε. Δηλαδή στην είσοδο που περνάνε, μπροστά τους θα είναι η πρωτομή με τα τυπικά, εν πάση περιπτώσει, έπεσε στο καθήκον και έτσι γράφουν. Όμως θα μπορούσε να εμπλουτιστεί αυτό, να γίνουν κάποιες ομιλίες, αυτό το έχω ξαναπεί, στα σχολεία, κάποτε με πρωτοβουλία ενός πτεράρχου, ένα αποστρατεία που ήταν και ο στυλοβάτης του μνημείου, ο πτέραρχος ο κύριος Σίμελος, έγινε ένας διαγωνισμός σε Κάρπαθο και Χανιά, βάλαμε σε δημοτικά σχολεία τα παιδιά να κάνουν μια ζωγραφική, ό,τι είναι που να αναφέρεται ότι ένα αεροπλάνο έπεσε και σκοτώθηκε ο παιδιά, τρίτη δημοτικού ήταν νομίζω. Λοιπόν, μαζευτήκαν πάκι, κινητοποιήθηκαν οι δάσκαλοι. Αυτό όμως είναι θέμα της κοινωνίας, δεν μπορεί ο κύριος Σίμελος να επιβάλλει. Αυτά είναι μια ιδέα που υλοποιήθηκε. Εγώ την υλοποίησα εδώ στα Χανιά, πήγα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ήταν ένα πολύ ωραίο και υπάρχουν αυτά φυλαγμένα οι ζωγραφικές. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θα μπορούσε να γίνεται μια φορά με πήρε μια καθηγήτρια από την Πάρο και έκανε με ανοιχτή ακρόαση live, ζωντανή συζήτηση με τα παιδιά για το τι έκανε ο Κώστας, πώς ήταν, γιατί ήταν παιδιά γυμνασίου. Και έγινε ζωντανό. Αυτό θα μπορούσε, αν θέλουμε να μείνει κάτι από τη θυσία του και από το ποιος ήταν. Γιατί ήταν απλός με τη μηχανή του, ουδέποτε μιλούσε για το τι κάνει. Πολλοί φίλοι του δεν ξέρανε και τι κάνει. Δεν μιλούσε. Ήταν χαμηλών τόνων, πάντα εντάξει.
1: Τελευταία ερώτηση, επειδή τον γνωρίζατε αρκετά, πέρα από αδελφός σας, ήταν και φίλος και πατέρας, όπως μας προείπατε. Αν ζητούσαμε από τον Κώστα μία συμβουλή, μία προτροπή προς τη νέα γενιά, απευθυνόμενο στη νέα γενιά, απευθυνόμενο στα νέα παιδιά, είτε έχουμε να κάνουμε με εφήβους, είτε έχουμε να κάνουμε με σπουδαστές, με ενδυνάμει χειριστές στην πολεμική αεροπορία, τι πιστεύετε ότι θα τους έλεγε?
0: Θα τους έλεγε να ξεκαθαρίσουν μέσα τους, όπως πιστεύω έκανε και αυτός, τι θέλουν να κάνουν σε αυτή τη ζωή. Με τι θέλουν να ασχοληθούν. Άλλος θέλει μηχανικός, αλλά να ξέρουν, θα γίνουν καλοί. Και επίσης ότι δεν χρειάζεται. Το μόνο μήνυμα, αυτό έχει περάσει και χωρίς να είναι ο Κώστας εδώ, η απλότητα. Δηλαδή ένας απλός, ένας από εμάς, με μια μηχανή μεταχειρισμένη, ποτέ δεν έκατσε καινούργια, δεν υπήρχε. Πάντα η μηχανή του μεταχειρισμένη. Πήγαινε στο γήπεδο και αθλόταν, γιατί ήθελε να είναι πάντα, είναι απαραίτητη η φυσική κατάσταση. Δεν είχαν ούτε γυμναστή, ενώ είχαν όργανα τότε, μετά αποκτήσανε. Γιατί μετά από πτήσεις χρειάζεται μια αγωγή, μια άσκηση με τόσο χτυπήματα που τρώνε πάνω από αναταράξεις, από υλικμούς. Ήταν πολύ απλός, δηλαδή. Αυτό θα έλεγε. Δες τι θα κάνεις.
1: Συνειδητοποίηση λοιπόν και απλότητα.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Σίγουρα.
1: Κύριε Ηλιάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Εύχομαι να την επαναλάβουμε κάποια στιγμή στο μέλλον.
0: Εύχομαι να την επαναλάβουμε χωρίς να έχει υπάρξει άλλο θύμα. Δηλαδή η αεροπορία να κάνει αυτό που ξέρει, αυτό που πρέπει, χωρίς να χάσουμε άλλο, δεν μας περισσεύουν, είναι χρήσιμοι, είναι πληγισμένοι.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Κάμελο θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα.

0: που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
5: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
4: Τι χρωστάω?
5: Είναι 50 ευρώ.
4: Α. Να το. Το ακούσατε?
6: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: και ζήτησα από έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει, έχει ερευνήσει, έχει γράψει για τον Μπετλέμπουρη, ο κύριος Γιώργος Τζοράκης, ερευνητής, αρχαιολόγος. Καλώς ορίσατε, κύριε Τζοράκη.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Μπογδανίδη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την
0: ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καταρχήν, η πρώτη ερώτηση πάντα που θα ήθελα να σας κάνω είναι Μπετλέμπουρη, είναι Μπετλεμπέρη, πώς τον λένε? Γιατί εμείς μάθαμε Μπετλέμπουρη και από την οδό που υπάρχει στο Ηράκλειο χρόνια τώρα, έτσι, στα Καμίνια. Ήταν και το σημείο που θεωρείται ότι σκοτώθηκε, έτσι. Σωστά.
1: Νομίζω. Και νομίζω ότι είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι η θέση του θανάτου.
0: Νομίζω το πιο σωστό είναι Μπετλεμπέρη.
1: Μπετλεμπέρη. Μπετλεμπέρη. Νομίζω ότι θα αυτοσυστηνόταν και ο ίδιος. Αλλά να σας πω κάτι. Στο συλλογικό υποσυνείδητο πέρασε στους Έλληνες, στους κριτικούς, στα χωριά που ήταν η αγάπη του και ήταν η πραγματική του πατρίδα, τα κριτικά χωριά, ήταν ο Μπετλέμπουρης.
0: Ο Μπετλέμπουρης.
1: Αν και νομίζω ότι.
0: Νομίζω
1: ότι Τζον τον λέγανε, αγαπούσα να τον λέμε Τζον.
0: Όντως είναι μια ιστορική προσωπικότητα πια, θρύλος και για την Κρήτη. Θα έλεγα και για τους Εγγλέζους. Καταρχήν, εσείς πώς ασχοληθήκατε? Γιατί, εντάξει, αρχαιολόγος είστε. Ήταν η συναδελφική, ας το πούμε, περιέργεια, το ενδιαφέρον σας? Γιατί υπήρξε και σπουδαίος αρχαιολόγος, έτσι, θα το πούμε και αυτό.
1: Πέρα από τη συναδελφικότητα, την όποια συναδελφικότητα αλίμον, αν μπορούσε να συγκριθεί κανείς με τον Τζον Μπετλεμπέρη. Το αντικείμενο των σπουδών μου, τη διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι η ιστορία της κριτικής αρχαιολογίας. Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, τον συναντούσα στα διάφορα πεδία της ερευνάς μου. Από εκεί και πέρα είναι μια θρηλυκή μορφή που πραγματικά μόνο με πάθος και αντιμετώπιση περιέργειας και μπορείς να αντιμετωπίσεις το σπουδαίο έργο του και γενικότερα την προσωπικότητά του. Από εκεί και πέρα είχα γράψει ένα άρθρο πριν από κάποια χρόνια, το οποίο δημοσιεύτηκε, που ήταν ένα γενικό άρθρο και χωρίς να κομίζει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία, πέρα από ένα μνημόσυνο που είχε γίνει το 1947 στο Ηράκλειο, το οποίο ήταν μάλλον άγνωστο.
0: Ναι, και ύστερα, αυτό νομίζω τώρα, ναι, ότι ουσιαστικά το είχατε φέρει εσείς στο φως της δημοσιότητας, γιατί είχε δημοσιευθεί εκείνη την εποχή, αλλά μετά
1: τουλάχιστον στον πολύ κόσμο και στις σύγχρονες γενιές ξεκάθαρα, γιατί το 1947 ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν ιστορικό. Συμμετείχανε τοπικοί παράγοντες, αξιόλογοι και πολιτικοί και πνευματικοί άντρες της εποχής εκείνης στο Ηράκλειο. Ήταν το πρώτο μνημόσυνο
0: και πολύ
1: Ηράκλειο,
0: κοντά στον πόλεμο, έτσι, πολύ κοντά
1: πάρα
0: στην
1: πολύ κοντά
0: εποχή.
1: Στον πόλεμο, βέβαια, ναι. Ήταν μόλις 3 χρόνια από την απελευθέρωση ουσιαστικά, αλλά είχε λησμονηθεί και προκύψανε φωτογραφίες και κάποια νέα δεδομένα.
0: Πολύ σημαντικές. Έχουμε δημοσιεύσει και κάποιες.
1: Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά τα πράγματα.
0: Ωραία. Εσείς γράψατε λοιπόν γι' αυτό και μετά πώς
1: ήρθε
0: αυτή η σφαιρική.
1: Το άρθρο αυτό

0: υποκίνησε ένα ενδιαφέρον, ούτως ή άλλως κατ' ευτυχία συγκυρία συμπληρωνόταν τα επόμενα χρόνια, το επόμενο έτος συμπληρωνόταν 120 χρόνια από τη γέννηση του ήρωα. Είχα συνειδητοποιήσει τότε από τη δική μου έρευνα ότι ανά κάποια χρόνια, ας πούμε, το Ηράκλειο κατά περίεργο τρόπο θυμόταν τον ήρωα και πολεμιστή και αρχαιολόγο, ήρωα και εθνομάρτυρα όμως θα προτιμούσα εγώ να τον θυμόμαστε. Και ίσως είχε φτάσει τότε υποσυνείδητα και χωρίς να το γνωρίζουμε τότε το πλήρωμα του χρόνου να αποδοθεί μια ακόμα σύγχρονη τιμή και υπόμνηση στη μνήμη του ήρωα. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν και σε απόλυτη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία εργάζομαι ως επιστημονικός συνεργάτης, της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και βέβαια της Βρετανικής Αρχαιολογικής, της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και το παράρτημα Κνωσού, εδώ στο Ηράκλειο, στη Βίλα Αριάδνη, διοργανώσαμε μια πολύ σημαντική ημερίδα καταρχήν και δευτερευόντως μια έκθεση. Τελικά βέβαια η έκθεση είναι αυτή που έχει αφήσει ένα ισχυρότερο αποτύπωμα για τη ζωή και το έργο του ήρωα, με υλικό που δόθηκε τότε πάρα πολύ γενναιόδωρο από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Πολύ σημαντική έκθεση, πολύ σημαντικό υλικό το οποίο μέχρι τότε ήταν παντελώς άγνωστο, δηλαδή αναδυφίσαμε με τους συναδέλφους τα αρχεία, γιατί τα επόμενα χρόνια και με την ευκαιρία της έκθεσης αυτής αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να πω τότε ότι σημαντικότατοι συντελεστές της έκθεσης αυτής ήταν οι συνάδελφοι διδάκτορα αρχαιολόγος ο Κωστής ο Χριστάκης, που είναι επιμελητής της Κνωσού, διάδοχος του Πέτλεμπέρι χρόνια πολλά μετά, αυτό είναι το εντυπωσιακό, και η συνάδελφος διδάκτορα αρχαιολόγος και εκείνη Σαμάνθα Ξημέρη, η οποία ασχολήθηκε και αυτή με το κομμάτι. Επιμερίσαμε λίγο το υλικό και την εποχή και τη δράση του ήρωα τότε και ορίσαμε τρεις ενότητες. Μιλήσαμε και αναδείξαμε το έργο του αρχαιολόγου καταρχήν, του Τζον Πέτλεμπέρι. Δευτερευόντως, το φωτογραφικό, παύλα, περιηγητικό έργο.
1: Ήταν
0: πάρα
1: και
0: πολύ σπουδαίο κομμάτι.
1: Του άρεσε πολύ η φωτογραφία.
0: Του άρεσε πάρα πολύ και κατέλειπε ένα τεράστιο αρχείο για το οποίο θα ήθελα να κάνουμε λόγο μετά. Του αρχαιολόγου λοιπόν, του φωτογράφου παύλα περιηγητή και το τρίτο του πολεμιστή ήρωα. Που νομίζω είναι πάρα πολλά πράγματα ο Τζον Πέτλεμπέρι, αλλά αυτά τα τρία νομίζω ότι είναι
1: λοιπόν,
0: σημαντικότερα στις κατηγορίες.
1: Θα τα πάρουμε από την αρχή, γιατί θα σας πω τώρα την αλήθεια. Εγώ και στο δικό μου μυαλό για χρόνια. Νομίζω και πέρασε και κάπως, υπήρξε και μια σχετική προπαγάνδα για να είμαστε ειλικρινείς, ότι ήταν ο κατάσκοπος. Οι περισσότεροι τον είχαμε στο νου μας, είχαμε ξεχάσει, είχαμε αφήσει πίσω την επιστημονική του ιδιότητα και την προσφορά του στην Κρήτη και στην αρχαιολογική σχολή των Βρετανών και τον είχαμε στο νου μας ως κατάσκοπο. Θέλω να το πιάσουμε λίγο αυτό.
0: Μ' αρέσει που μου βάζετε αυτή.
1: Να το πιάσουμε, γιατί ξέρετε, ήταν. Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ τώρα που το ανέφερα, ας πούμε, σε μια ανάρτηση. Αρχαιολόγος ή ένας περιηγητής, ένας πολεμιστής, κατάσκοπος ή επιστήμονας. Λέω ότι ήταν όλα μαζί. Όμως θα το ξεκαθαρίσουμε και να μας το εξηγήσετε. Έχει αποδειχθεί ότι όταν ήρθε εδώ δεν ήταν σε καμιά μυστική υπηρεσία, ενώ ως αρχαιολόγος, ως επιστήμονας. Πρέπει να μπει και πολύ αργότερα και ίσως και με τη θέλησή του.
0: Απολύτως.
1: Ωραία.
0: Με την επιμονή του.
1: Ναι, με την επιμονή του.
0: Τεράστια
1: επιμονή. Ήθελε πολύ δηλαδή να πολεμήσει, να το πω έτσι.
0: Βέβαια. Ναι. Αυτό όμως είναι μεταγενέστερο.
1: Στην Κρήτη πώς βρέθηκε.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που βάζουμε αυτή την παράμετρο. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί υποτιμάει όλη τη δράση του το να πιστεύουμε ότι ήρθε εδώ πέρα ως κατάσκοπος. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ για πολλά χρόνια είχα αυτή την υποψία.
1: Ναι.
0: Επηρεασμένος προφανώς από την προπαγάνδα.
1: Υπήρχε
0: δηλαδή,
1: προπαγάνδα.
0: Και οι ίδιοι οι Γερμανοί αφιέρωσαν ότι τούτος που εμφανίζεται εδώ πέρα ως επιστήμονας είναι κατάσκοπος, εκτελούσε άλλους σκοπούς. Όχι. Ο Τζον Πέτλεμπέρι μετά τις σχετικές σπουδές του ήρθε ήδη από το 1930 στην Κρήτη. Είχε οργανώσει πάρα πολλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και είχε επισκεφτεί και την Κρήτη αρκετά συχνά, γιατί ενδιαφερότανε να τη μελετήσει και να τη μάθει. Ήρθε λοιπόν το 1930 ως επιμελητής Κνωσού, ουσιαστικά ως διάδοχος του Εύανς, που είχε αρχίσει σιγά σιγά να αραιώνει λόγω ηλικίας τα ταξίδια του και την μέριμνά του για την Κρήτη. Έκατσε για μια πενταετία στη θέση του επιμελητή της Κνωσού και αργότερα όταν οι συνθήκες έκρινε ο ίδιος ότι δεν του επέτρεπαν να παραμείνει στη θέση αυτή, ασχολήθηκε με μια πιο αυτοτελή επιστημονική δράση και μετέφερε το επιστημονικά του ενδιαφέρον.

φέροντα και το έργο του στο οροπέδιο Λασιθίου. Από εκεί και πέρα τώρα, να μιλήσουμε λίγο, να βρούμε το χρόνο να μιλήσουμε λίγο για το επιστημονικό του έργο. Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Ήταν αρχαιολόγος. Καμιά φορά ξεχνάμε τι σημαίνει να είσαι αρχαιολόγος. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας ολοκληρωμένος αρχαιολόγος. Γι' αυτό

0: καθηγητής, γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και γυμνασμένος, γι' αυτό ταυτόχρονα ήταν σε απόλυτη επαφή με τον κόσμο, με τον σύγχρονο κόσμο του, γι' αυτό ήξερε τον τρόπο ζωής των σύγχρονων ανθρώπων της εποχής του, για να μπορεί να είναι σε θέση να μελετήσει τον αρχαίο πληθυσμό
1: τώρα,
0: που τον ενδιέφερε.
1: Με τσιγκλάτε λίγο, θα το πω.
0: Όχι, να μην
1: ήτανε,
0: το
1: ταυτόχρονα, ήτανε ταυτόχρονα και εγώης με γυάλινο μάτι. Περίεργο, ε. Ήτανε γοητευτικός άντρας.
0: Το γυάλινο μάτι ήταν ένα ισόβιο κατάλοιπο ενός παιδικού ατυχήματος. Ένα μολύβι από ένα παιδικό παιχνίδι τον είχε τυφλώσει δυστυχώς. Αλλά νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος, δηλαδή, δεν του στήχησε πάρα πολύ σε γοητεία. Ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, πέρα από το ότι ήταν ένας αντικειμενικά όμορφος άντρας. Ήταν μια πολύ στιβαρή προσωπικότητα με τεράστια φυσικά χαρίσματα και σωματικά και ψυχικά. Κάτι που τον έκανε, νομίζω, ερωτεύσιμο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ερωτεύσιμο. Αξιέραστο.
1: Ήταν αξιέραστο ή ερωτεύσιμο και, και για την Κρήτη, την οποία την Κρήτη την ερωτεύτηκε πάντως αυτός. Φαίνεται,
0: λοιπόν,
1: νομίζω, από όλες τις πηγές, έτσι.
0: Ναι, θα σας πω. Έχουν πει γι' αυτόν, δεν μας τα έχει πει ο ίδιος, και τα έχουν πει σύγχρονοι του, ότι ήταν ο άνθρωπος, μα φανταστείτε το αυτό, ένας Βρετανός. Ένας άνθρωπος που δεν ήξερε κανένας άλλος την εποχή του, ούτε πριν ούτε μετά, θα έλεγα εγώ, τόσο πολύ την Κρήτη όσο αυτός. Την είχε περπατήσει πραγματικά πέτρα-πέτρα. Δηλαδή το γεγονός ότι έλεγε ο ίδιος, ξέρω την Κρήτη πατουχιά με πατουχιά. Σε γνήσια κριτικά το έλεγε αυτό, δεν το μεταφράζουμε. Πατουχιά με πατουχιά είναι σπουδαίο και είναι γεγονός.
1: Τα μιλούσε τα κριτικά, έτσι. Τα μιλούσε ελληνικά, μιλούσε, με κριτική προφορά.
0: Μιλούσε τα κριτικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι μιλούσε τα ελληνικά.
1: Ναι, εντάξει, μιλούσε τα κριτικά. Είχε αυτή την κριτική προφορά, έτσι. Την είχε αποκτήσει. Και του άρεσε κιόλας. Γιατί τον έχουμε σε φωτογραφίες και με κριτικές φορεσιές. Σωστά.
0: Βεβαίως. Ήταν πραγματικός λάτρης της Κρήτης και του πολιτισμού της. Και αυτό το έδειξε και το ζούσε με κάθε τρόπο. Έχει υποθεί γι' αυτόν ότι δεν υπήρχε χωριό που να μην έχει πραγματικούς φίλους ή να πάει και να μην κάνει. Μιλούσε κριτικά, έτρωγε κριτικά φαγητά, έπινε πολύ αρακί και κρασί και ταυτόχρονα, όπως λένε διάδοχοί του, μπορούσε αμέσως μετά από ένα τραπέζι να ξεκινήσει και να περπατήσει, να διασχίσει μια ολόκληρη οροσειρά. Γιατί το έκανε αυτό? Δεν το έκανε μόνο για την κριτογνωσία, δεν το έκανε μόνο από πάθος περιηγητικό. Ο άνθρωπος ήθελε να μελετήσει τα αρχαία περάσματα, να δει τις αποστάσεις, να δει τους τρόπους που συνδέονται και τους τόπους με τους οποίους συνδέονται οι τόποι μεταξύ τους και να μπορέσει να ερμηνεύσει τον πολιτισμό που μελετούσε 3.000 χρόνια πρωτήτερα από αυτόν που ζούσε.
1: Νομίζω να κάνουμε αυτή την πλήρη αναφορά στο επιστημονικό του αρχαιολογικό έργο. Mm-hmm. Δούλεψε πάρα πολύ στη Κνωσό και μιλάμε για μια Κνωσό στη μετά Evans εποχή, στην πραγματικότητα.
0: Αμέσως τότε,
1: έτσι, παρότι γνωριζόταν καλά. Δηλαδή,
0: 30 χρόνια πριν είχε ξεκινήσει ο Evans, για 30 χρόνια ολόκληρα μελετούσε και ανέσκαπτε την Κνωσό. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μια σχετική αναρχία που δημιουργούσε όλος αυτός ο εργασιακός οργασμός που δημιουργήθηκε τα χρόνια εκείνα στην Κνωσό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Πέτ Λεμπέρι με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα δημιούργησε ένα νοικοκύρεμα στο θέμα της Κνωσού.
1: Είχε φτιάξει και ένα οδηγό σχετικά.
0: Ναι, πέρα από ένα οδηγό του Ανακτόρου, τον οποίο εξέδωσε και υπάρχει ακόμα και είναι πάρα πολύ γνωστός και εύληπτος. Η σημαντικότερη δουλειά του, νομίζω, σε σχέση με την Κνωσό ήταν η οργάνωση του στρωματογραφικού μουσείου της Κνωσού. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί τα χρόνια εκείνα που αναδεικνυόταν ως επιστημονικό ετούμενο η επιστημονικότερη τακτοποίηση των ανασκαφών και των ευρημάτων σύμφωνα με τη στρωματογραφία, σε αυτό υπήρξε πρωτοπόρος. Υπήρξε λοιπόν ένας σχετικός κατάλογος των ευρημάτων, το οποίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα ακόμα και σήμερα για τις έρευνες στην Κνωσό, που ξέρετε, η Κνωσός ως κοιτίδα του μινωικού πολιτισμού, απόλυτη εννοώ πρωτεύουσα, και ως τόπος όπου έχει ανακαλυφθεί ό,τι σημαντικότερο γίνει ποτέ στην Κρήτη, εκεί δημιουργήθηκε και εκεί συναντιέται ακόμα και σήμερα. Αντιλαμβάνεστε τη χρησιμότητα αυτών των επιστημονικών εργαλείων, γιατί περί τέτοιων πρόκειται και αποτελούν ακόμα και σήμερα τόσα χρόνια μετά. Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό έργο του είναι η εισαγωγή στην αρχαιολογία της Κρήτης, Archaeology of Greece, είναι ο πραγματικός τίτλος.

0: στον οποίο συμπυκνώνει πληροφορίες που αναδεικνύουν πραγματικά το τεράστιο επιστημονικό, το ευρύτατο επιστημονικό πορτρέτο.
1: Άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι...
0: Όχι μόνο για τα επιστημονικά ζητήματα, τα αρχαιολογικά, αλλά και ιστορικά, τοπογραφικά, εθνογραφικά, που δείχνουν αυτή την ευρύτητα
1: του
0: αρχαιολόγου που αποτελεί και σήμερα ζητούμενο.
1: Θα έλεγα πιο πολύ πολυεπιστήμων, ας το πούμε έτσι, και διαλύεται και με αυτά που μας περιγράφετε τώρα επιγραμματικά, γιατί φαντάζομαι πόσες λεπτομέρειες μπορούσαμε να πούμε.
0: Μπορούμε,
1: και αυτός ο μύθος ότι ήρθε ως κατάσκοπος και όχι ως επιστήμας. Ήταν ένας επιστήμονας κανονικός, αναγνωρισμένος, το παραδεχόταν και ο Evans.
0: Απολύτως αναγνωρισμένος, και ξέρετε, ενώ πέθανε πάρα πολύ νέος, άφησε ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό σήμερα.
1: Ναι.
0: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν ένας από τους πρώτους κρητολόγους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Τότε άρχισε να αναδεικνύεται η επιστήμη της κρητολογίας, που είναι ένας όρος, είναι δόκιμος, είναι λίγο παράξενος, αλλά το να συνδυάζεις πάρα πολλά επιστημονικά πεδία σε ένα γεωγραφικό χώρο που δεν είναι και πάρα πολύ περιορισμένος, είναι τεράστιος. Όπως είναι η Κρήτη, η κρητολογία είναι αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι, για να απαντήσω επιτέλους σε αυτό που με ρωτήσατε, δεν μπορεί ένας στρατιωτικός, ένας κατάσκοπος, να είναι τόσο σπουδαίος επιστήμονας.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος θα είχε
1: μια πιο επιφανειακή προσέγγιση στα πράγματα.
0: Ο
1: δηλαδή
0: άνθρωπος ήταν
1: διοικητικού χαρακτήρα.
0: Απολύτως εστιασμένος, προσιλωμένος, στοχοπροσιλωμένος επιστήμονας, ο οποίος όμως χρησιμοποίησε τα εργαλεία της γνώσης της Κρήτης, του ανθρώπινου στοιχείου της, της εθνογραφίας, της απόλυτης γνώσης της ιστορίας σύγχρονης και παλαιότερης, και της γνώσης, της γλώσσας, που δεν ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο, αλλά δεν ήταν και εντελώς σπάνιο. Και όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ξεκίνησε ο πόλεμος, ουσιαστικά παρακάλεσε να ενταχθεί και να πολεμήσει.
1: Θα είπε, πείτε...
0: έχω αυτά και θέλω να τα αξιοποιήσουμε γιατί μπορούμε.
1: Και θα μας πείτε ότι νομίζω ότι υπάρχουν και πηγές. Δεν κάνετε
0: απόλυτα
1: συνεκτίμηση των δεδομένων. Υπάρχουν πηγές ενώ που τεκμηριώνουν.
0: Δεν είναι εικασίες. Σώζονται.
1: Ναι, δεν είπαν οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας, έχουμε αυτόν να τον φέρουμε κοντά μας για να μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε.
0: Ήταν αποτέλεσμα δικής του επιμονής.
1: Ήθελε αυτός να μπει στον πόλεμο.
0: Βέβαια,
1: να
0: στα γράμματά του προκύπτει η αγωνία. Θα με πάρουν ή όχι.
1: Το κρατάμε αυτό. Πείτε μου. Γιατί είπατε ότι έφυγε από την Γνωσό και αποφάσισε, ξέρω εγώ, να κάνει ένα καφέ στο Οροπέδιο ή αλλού. Υπήρχε κάποια διαφωνία, υπήρχε
0: Η επίσημη εκδοχή είναι ότι κάποια στιγμή η Βρετανική Σχολή της Αθήνας, της οποίας υπάλληλος ουσιαστικά υπήρξε, αν και δεν είχε ανάγκη και οικονομική, ο άνθρωπος ήταν ένας αριστοκράτης.
1: Είχε περιουσία από τη μητέρα του.
0: Ναι, ήταν και αριστοκράτης, ήταν και ευκατάστατος αρκετά, δεν είχε ανάγκη, δεν ήταν οικονομικά ανεξάρτητος. Επέβαλε τότε, όχι σε αυτόν γενικότερα, επέβαλε στον κανονισμό της να υπάρχει μόνιμη παρουσία του επιμελητή στην Κνωσό. Ο άνθρωπος ήταν ένα πιο ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο. Ήθελε να κάνει πολλαπλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα ερευνούσε και την Αίγυπτο, πρέπει να το πούμε αυτό. Μια πολύ σπουδαία θέση στην Ελλάδα.
1: Είχε και ένα καφέ στην Αίγυπτο.
0: Ναι, ακριβώς. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι ήταν ένα φιλελεύθερο πνεύμα, απολύτως ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο, που δεν μπορούσε να τεθεί υπό περιορισμούς. Εν πάση περιπτώσει, τη θητεία του την ολοκλήρωσε απολύτως ευδόκιμα στην Κνωσό, και ίσως είναι κέρδος που δεν περιορίστηκε μόνο.
1: Ναι, προφανώς. Και έκανε στο Οροπέδιο, ανασκαφές, κάπου αλλού έκανε.
0: Στο Οροπέδιο κυρίως, στο Οροπέδιο ασχολήθηκε με πολλές ανασκαφές και δημοσίευσε κυρίως το καρφί, που είναι μια πολύ σπουδαία θέση, την οποία ανακάλυψε εκείνος και έδωσε μια καινούρια διάσταση στο μινωικό πολιτισμό, όταν πλέον αργότερα στις αρχές της εποχής του Σιδήρου οι μινωικοί πληθυσμοί, να το πούμε έτσι, άρχισαν να νιώθουν πιέσεις από λαούς που ενδεχομένως κατέβηκαν από κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και τους ανάγκασαν να αποτραβηχτούν σε ακροπόλεις και σε απόμερα σημεία και δύσβατα για την ασφάλειά τους. Δείχνει λοιπόν την περίοδο της ανασφάλειας αυτής. Είναι ο πρώτος που τεκμηρίωσε ουσιαστικά αυτά τα γεγονότα. Και ταυτόχρονα του σπήλαιο της Τραπέζας, για παράδειγμα, αλλά πέρα από τα όποια επιστημονικά, τα οποία είναι και αρκετά γνωστά, εγώ θέλω να μιλήσω για τον προσωποκεντρικό, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του έργου.
1: Σας έλεγα, του
0: Πέτλεμπέρι, σας έλεγα και πριν ότι αποτελεί και σήμερα ζητούμενο. Υπάρχουν κείμενα του πάρα πολύ σπουδαία, στα οποία προσπαθεί να επαναστοχοθετήσει την επιστήμη της αρχαιολογίας. Φανταστείτε τώρα, ήδη από το 1930, έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω. Και μιλάει ότι εμείς σκάβουμε για να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Η δουλειά μας είναι ανθρωποκεντρική.

0: αλίμονο αν η αρχαιολογία, αλίμονο αν η αρχαιολογία δεν μπορεί να φτάσει στον απλό κόσμο.
1: Δεν σκάβουν για να υπηρετήσουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή. Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλούς αρχαιολόγους, σε ορισμένους, να μην λέω πολλούς. Έτσι.
0: Υπάρχει, είναι ζητούμενο αυτά τα πράγματα τα οποία 100 χρόνια πριν, ας πούμε. Αποτελούν ακόμα ζητήματα για τον κλάδο.
1: Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μερικές εκπομπές δεν φτάνουν για τον Μπετλέμπουρη. Αλλά πείτε μου, αυτά τα στοιχεία, τεκμήρια, πηγές, που είπατε, κείμενά του και έτσι. Κυρίως οφείλεται στο ότι τα κράτησε η σύντροφός του, η
0: Χίλντα White είναι η σύζυγός του, μια αρχαιολόγος επίσης, με την οποία έκανε και δύο παιδιά. Υπήρξε ένα υπόδειγμα σύζυγου, πραγματικά, γιατί όχι μόνο υποστήριξε το επιστημονικό έργο, ήταν ουσιαστικά συνάδελφοι και συμπορευτές σε όλα τους τα ταξίδια, σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα που εκτελούσαν. Ταυτόχρονα, πριν απαντήσω εντελώς, θέλω να πω ότι και ο ίδιος ο Πετλεμπέρης, σε μια εποχή που δεν ήταν καθόλου δεδομένο, υποστήριξε τις γυναίκες, σε μια εποχή που ζούσαν περισσότερο στη σκιά και των συζύγων τους και των καθηγητών τους και όλα αυτά, και το έργο τους περνούσε λίγο στις υποσημειώσεις, αν δεν χάνονταν εντελώς. Ο ίδιος ο Τζον Πετλεμπέρη αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρήχαν οι συνάδελφοι γυναίκες γύρω του και η σύζυγός του και άλλες όμως, και ταυτόχρονα αναδείκνυε κάθε μέρα, σε κάθε ευκαιρία, όπως συνυπέγραφε τις δημοσιεύσεις. Δηλαδή η βιβλιογραφία σήμερα είναι εμπλουτισμένη με ονόματα και των συνεργατηδών.
1: Και τη στάθηκε και του στάθηκε.
0: Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια κολοσιαία, σχεδόν συγκινητική προσφορά της Χίλντα, της Χίρας πλέον Χίλντα, στο έργο του Τζον Πετλεμπέρη, πέρα από το επιστημονικό που έγινε μαζί εν ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικός και ειλικρινά συγκινητικός ο αγώνας που κατέβαλε μετά την απώλειά του. Γιατί για πολλά χρόνια δεν ήξερε και η ίδια αν ζούσε ή αν είχε πεθάνει.
1: Αυτά θα τα πούμε αμέσως.
0: Αυτή όμως θέλω να πούμε σε αυτό, ότι αυτή οργάνωσε το επιστημονικό έργο του, οργάνωσε όλα τα αρχεία του για τα κατάλοιπά του, από επιστολές μέχρι φωτογραφίες, οργάνωσε εκδηλώσεις και συμμετείχε για την υστεροφημία του αργότερα.
1: Ήταν και στο μνημόσυνο παρούσα.
0: Βέβαια. Και ταυτόχρονα απέδωσε στο τέλος, κληροδότησε το αρχείο, το πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο μας βοηθάει να αναδείξουμε τη μνήμη.
1: Λοιπόν, μένουμε, γιατί πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο,
0: το πολεμικό.
1: Άλλαξε και τη μοίρα του, ίδια, τη δικιά του, έτσι.
0: Θα έλεγα και την Κρήτη. Πολλά θα πούμε σε αυτό. Θέλω όμως, έτσι, πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή, να σταθούμε έστω και για λίγο στο φωτογραφικό αρχείο. Σε μια εποχή, μιλάμε για το 1928-1940, μάλλον αφωτογράφητη, ο Τζον Πετλεμπέρη ήταν φανατικός φωτογράφος και μάλιστα ταξινομούσε τις φωτογραφίες, οπότε έχουμε υπομνηματισμούς. Γύρισε σε όλη την Κρήτη, φωτογράφιζε τοπία, αξιοθέατα, οτιδήποτε του έκανε εντύπωση, και κυρίως ανθρώπους. Οπότε έχουμε ένα εκπληκτικό εθνογραφικό αρχείο για την Κρήτη σε μια εποχή που δεν υπάρχει, το οποίο περιμένει την ανάδειξή του. Αλλά από μόνο του είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Η μοίρα η δική του αλλάζει όταν φτάνουμε πια στον πόλεμο. Ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει την ανασκαφική του δραστηριότητα, την επιστημονική του δουλειά, και είπατε για το πάθος με τη φωτογραφία, που όντως μας άφησε ένα πλούτο πραγματικά, έτσι, για την Κρήτη. Και πλησιάζουμε στον πόλεμο, έτσι. 1939 ουσιαστικά. Όπου και αυτός καταλαβαίνει ότι αυτό που λέμε προφανώς δυτικός πολιτισμός κινδυνεύει, και αποφασίζει να πάει, ας πούμε, να καταταγεί και να πει ότι εγώ θέλω εδώ, και προτιμάει Κρήτη να υπηρετήσει. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
0: Δεν ήταν ασυνήθιστο τότε άνθρωποι που ζούσαν και υπηρετούσαν κάποιες περιοχές εκτός της πατρίδας τους και στη Βρετανία. Έχουμε και το παράδειγμα του Νικόλας Χάμοντ, που ήταν ένας αρχαιολόγος ο οποίος υπηρέτησε την Ήπειρο και την Αλβανία, έχοντας πιο μπροστά προϋπηρετήσει επιστημονικά την ίδια περιοχή. Και έκανε ακριβώς το ίδιο, μιλώντας τα ηπειρώτικα, ας πούμε. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, με δεδομένο το πάθος του, ένας άνθρωπος ζωντανός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει στατικά και να παρακολουθεί τα γεγονότα. Αυτό το είχε δείξει. Έτσι είναι οι ζωντανοί άνθρωποι. Είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, που οπουδήποτε, με οτιδήποτε και να καταπιαστούν.

0: εμπιστούν, θα το κάνουν καλά. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν ήταν και ο Τζον Πέτλεμπερι. Επιστήμονας καλός, και όταν έγινε αργότερα στρατιωτικός, έγινε καλός στρατιωτικός. Έρχεται λοιπόν ο ίδιος και έχουμε επιστολές του σχετικές, στις οποίες δηλώνει στο Υπουργείο Πολέμου του Ηνωμένου Βασιλείου ότι εγώ είμαι αυτός, αυτοβούλος δηλαδή.
1: Προσφέρεται,
0: αυτοβούλος προσφέρεται, ναι. Είμαι αυτός, έχω κάνει αυτά, έχω αυτές τις δεξιότητες αναπτύξει, γνωρίζω κόσμο, με γνωρίζει κόσμος, γνωρίζω τη γλώσσα, γνωρίζω πέτρα-πέτρα ένα ολόκληρο νησί, δεδομένης της γεωστρατηγικής σημασίας της Κρήτης.
1: Ναι, όλοι ξέρουν ότι κάποια
0: γνωστό,
1: στιγμή...
0: Και ο ίδιος αντιλαμβανόταν τι γινόταν και οι προϊστάμενοι του στρατιωτικοί, να το πω έτσι μεταγενέστερα. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν και σε τέτοιες επιστολές προς τον πατέρα του, προς τη σύζυγό του, βλέπουμε την αγωνία του αν τον κατατάξουν τελικά. Ήταν ένας άνθρωπος, σας είπα, πρικισμένος με φυσικά χαρίσματα. Υπήρξε και αθλητής πιο μπροστά και πρωταθλητής στο άλμα, εις μήκος, το ξεχάσαμε αυτό. Ναι. Οπότε είναι πολύ βασική παράμετρος. Είχε όμως και ένα μάτι, ήταν μονόφθαλμος ουσιαστικά. Και νομίζω ότι αυτό αποτελούσε το μεγαλύτερο άγχος του, μήπως δεν καταταγεί τελικά. Σε κάθε περίπτωση, τέλος καλό. Όλα καλά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Κατετάγει, εκπαιδεύτηκε και κατέβηκε στην Κρήτη. Υπηρεσία πληροφοριών του Military Intelligence Research του Υπουργείου Πολέμου της Βρετανίας.
1: Επιστρέφει
0: και κατεβαίνει στην Κρήτη.
1: Το 40.
0: Έρχεται τον Ιούνιο.
1: Πριν
0: το 40.
1: Ξεσπάσει ο πόλεμος για την Ελλάδα.
0: Πριν τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, έρχεται για την προετοιμασία.
1: Ουσιαστικά τον στέλνουν για να οργανώσει, ας πούμε,
0: ήταν, την άμυνα. Ναι, να οργανώσει την άμυνα. Ίσως περισσότερο να οργανώσει τη λαϊκή συμμετοχή, το λαϊκό σκέλος της άμυνας, της επικείμενης μάχης της Κρήτης. Η υπηρεσία αυτή ουσιαστικά εκπαίδευε τον κόσμο, τον κόσμο που ενδιαφερόταν, τον απλό κόσμο, στον ανταρτοπόλεμο, στην ανυπακοή προς τον εχθρό.
1: Ήξερε αυτό.
0: Πριν, αμέσως μετά
1: ήξερε
0: την
1: αυτός ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με τους κριτικούς, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Ξεκάθαρα.
1: Είχε αναπτύξει αυτό σε αυτή τη δεκαετία πάρα πολύ καλές σχέσεις.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν κάνει.
1: Και αυτό αποδεικνύεται επίσης. Γιατί το λέμε. Δεν το λέμε γιατί είναι λίγο εκτίμηση πρόχειρη.
0: Ναι. Είναι απολύτως αποδεδειγμένα όλα αυτά που λέμε και όλα γενικότερα που υπάρχουν για αυτόν. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις στη δράση του. Είναι κάποια που είναι πάρα πολύ σκοτεινά και δεν ξέρω αν προκύψουν ποτέ η αλήθεια. Είναι σκοτεινά υπό την έννοια ότι ήταν απόρριτα μυστικά από αυτή την άποψη. Ναι. Λοιπόν, ανυπακοή ουσιαστικά, η ανυπακοή, η καλλιέργεια ενός κλίματος αντιγερμανικού και φιλοβρετανικού, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Έρχεται λοιπόν με το πρόσχημα, να το πούμε αυτό, έρχεται με ένα τίτλο, ο οποίος είναι προσχηματικός, του υποπροξένου των Βρετανών στο Ηράκλειο. Ταυτόχρονα όμως έχει το στρατιωτικό τίτλο του Λοχαγού και μετέπειτα του Ταγματάρχη και εγκαθίσταται ξανά στην Γνωσό και ύστερα στο σπίτι του, σε ένα σπίτι στη Γιαμαλάκη, στη Σφακίων τότε.
1: Οδός Γιαμαλάκη λεγόταν οδός Σφακίων.
0: Ναι. Που ουσιαστικά μετατρέπεται στο
1: αυτό που θέλω να μου πείτε είναι, αναγνωρίζεται και ως πρώτος, δηλαδή είναι προφανώς οι γνωστοί και μη εξαιρετοί καταλαβαίνουν ότι ο τίτλος όντως είναι προσχηματικός υποπρόξενος, παίζει ένα ρόλο για να προσπαθήσει να προετοιμάσει και την επίθεση που κάποια στιγμή θα δεχόταν και η Κρήτη.
0: Ήταν η προκάλυψη και η Ελλάδα. Βέβαια, ναι. Ο διπλωματικός τίτλος.
1: Αναγνωριζόταν, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί στην Κρήτη έχουμε ήδη πολλούς προύχοντες αξιωματούχους που αργότερα εξελίχθηκαν σε καπετάνιοι του αγώνα, αντιστασιακοί.
0: Πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση, ειλικρινά. Ναι, είμαστε σε μια εποχή που δεν είχαμε πρώτους, δεν είχαμε πρωταγωνιστές, δεν υπήρχε ανάγκη. Είχαμε παλιούς πολέμαρχους.
1: Ναι,
0: είχαμε καπετάνιους.
1: Ναι.
0: Σε μια,
1: οι οποίοι αναδείχθηκαν
0: σε μια Κρήτη που ήταν πολυπόλεμη ήδη.
1: Ναι.
0: Είχαν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτός ουσιαστικά έρχεται με το ρόλο του να τους οργανώσει όλους αυτούς. Καταρχήν, να διαχωρίσει, σύμφωνα με τους συσχετισμούς, τους προϋπάρχοντες, αλλά και τους υφιστάμενους. Να επιλέξει ποιοι είναι οι φιλογερμανοί, να δει, να διακρίνει, και ποιοι είναι οι αγγλόφιλοι, που μπορούν δηλαδή να ταχθούν με το μέρος των συμμάχων και της αντίστασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ύστερα να επιστρατεύσει σε μια μυστική αποστολή, μια φιλική εταιρεία έκανε ουσιαστικά στην Κρήτη, που δεν υφίστατο. Δεν υφίστατο, έπρεπε να οργανωθεί η αντίσταση. Λοιπόν, αυτό που κάνει λοιπόν είναι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για το ρόλο του Μιχάλη Ηλιάδη, που ήταν ο πραγματικός πρόξενος στο Ηράκλειο των Βρετανών, με τον οποίο υποτίθεται ότι θα συνεργάζονται.

0: αντιπαλικών.
1: Ξέρετε,
0: γιατί... Νομίζω είναι επικρατέστερη
1: ναι,
0: όμως.
1: Αν είναι η επικρατέστερη λογική ότι συγκρούεται, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς και την επόμενη εκτελείται, οι Γερμανοί πρέπει να κάνανε τη μεγαλύτερη γκάφα του αιώνα.
0: Νομίζω το διαπιστώσανε.
1: Ναι.
0: Νομίζω το διαπιστώσανε.
1: Ξέρετε, γιατί... εκείνη τη στιγμή ή δεν ξέρουν ποιος είναι. Δεν ξέρουν ποιον έχουν πιάσει.
0: Προφανώς δεν το ξέρουν.
1: Δεν το ξέρουν. Το ξέρουν. Μα είναι δυνατόν. Σκέφτομαι, μα είναι δυνατόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί.
1: Γιατί όταν... και αυτοί έχουν αν... την κατασκοπευτική τους δράση. Δεν μπορεί να μην ξέρουν ότι.
0: Κατά περίεργο τρόπο ότι... είχαν απόλυτα μεσάνυχτα για το ρόλο του, για την ύπαρξή του και για το
1: τώρα.
0: Όνομα του. Ναι, είναι απίστευτο.
1: Γιατί μα, είναι αυτό προκύπτει. Ο υποπρόξενος με το γυάλινο μάτι, θα έλεγα.
0: Αυτό δεν είναι εικασία. Αυτό δεν είναι εικασία όμως. Αυτό είναι
1: αποδεδειγμένο. Το λέω γιατί είναι ανατριχύλα ιστορική αυτό.
0: Είναι απίστευτο πράγματι, αλλά πρέπει να το δεχτούμε. Γιατί έχουμε ουσιαστικά τις πρώτες εκθέσεις όταν, για να επανέλθω αργοπορημένος στο ερώτημά σας πριν, μπαίνουν το Μάιο, αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης, εντοπίζουν ουσιαστικά το σπίτι του. Αυτός έχει μάλλον
1: εκτελεστεί. Από κάποια ρουφιανιά της εποχής.
0: Κάποιος το πούλησε στον νέο αφέντη, είναι τόσο
1: ναι,
0: απλά.
1: Ναι. Ναι. Του είπαν λοιπόν, ότι αυτός...
0: αυτός ήταν εδώ πέρα. Πρώτον, είχε αυτό το ρόλο. Ξέρετε και ο ίδιος δεν κρυβόταν από ένα σημείο
1: ναι,
0: και μετά.
1: Ναι, ναι,
0: μετά την κήρυξη του.
1: Όχι αυτός που σκοτώσατε. Όχι αυτός
0: ναι,
1: που σκοτώσατε.
0: Όχι, όχι.
1: Ήταν, είναι ο υποπρόξενος εδώ, τον βρήκατε.
0: Να σας πω, ταιριάζει πάρα πολύ ως αφήγηση αυτό και μοιάζει αληθοφανής. Βρίσκουν ένα Βρετανό, ο οποίος δεν φοράει στρατιωτικά, δεν φοράει διακριτικά. Δεν ομολογεί ποιος είναι. Τον θεωρούν άτακτο και τον εκτελούν. Πατάτα, τεράστια
1: κάφα,
0: στρατιωτική.
1: Κάφα, ναι.
0: Θα τον είχαν, ακόμα θα ζούσε αν τον είχαν στα χέρια του και να τον ανακρίνανε.
1: Δεν το συζητάμε, ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μετά από μερικές ημέρες, εισβάλλουν στο σπίτι του και μένουν άναυδοι. Ουσιαστικά συνιστά μια αποκάλυψη.
1: Σας το λέω
0: μια
1: ότι
0: γιάφκα.
1: Δεν μπορώ να ανατριχιάζω να σκεφτώ τι βρήκανε μέσα. Γιατί αυτός δεν πήρε τίποτα, φαντάζομαι. Δεν πρόλαβε να πάρει.
0: Δεν πρόλαβε να πάρει τίποτα. Είναι περίεργο
1: αρχεία,
0: αυτό.
1: Αρχεία, ονόματα.
0: Τα πέρα από τα επιστημονικά του, τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν σε αυτή τη στιγμή, οι ίδιοι Γερμανοί σε αναφορές που στείλανε απόρριτες στην εποχή εκείνη στη Γερμανία λένε ότι έχουν βρει καταλόγους με ονόματα τουλάχιστον 30 κατασκόπων, 30 αγωνιστών, φωτογραφίες ενόπλων φίλων του κριτικών με αφιέρωση πάνω προς τον φυσικό ηγέτη τους, αποδείξεις πληρωμών για προπαγάνδα υπέρ της Αγγλίας σε εφημερίδες, σε διάφορους οργανισμούς και όλα αυτά, αλλά και αμοιβές συμμετεχόντων στα δίκτυα της αντίστασης και τεράστιο οπλισμό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα, αν είχαμε αυτά τα στοιχεία τα οποία περιγράφονται αλλά δυστυχώς δεν σώζονται για την ώρα, δεν είναι γνωστά σε εμάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διερευνήσουμε τις εκτελέσεις και τις διώξεις που γίνανε μετά από τους Γερμανούς, να δούμε μήπως συνδέονται με τα στοιχεία αυτά που βρεθήκανε.
1: Ισχύει, το πάω λίγο γρήγορα, ότι μένουμε
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Ισχύει ότι μετά οι Γερμανοί που καταλάβανε ότι την κάφα τους την μπορεί να είναι αυτός που σκοτώσανε, που εκτελέσανε,
0: ναι,
1: ότι διέταξαν και εκταφές, είναι μύθος.
0: Θα σας πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε τώρα ότι οι Γερμανοί όταν συνειδητοποιούν από την γιάφκα ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στην Κρήτη, μένουν πραγματικά άναυδοι. Και στις αναφορές τους μέσα, οι οποίες όπως υπέροχα γράφεται, υποκρύπτουν ένα απρόθυμο θαυμασμό, φανταστείτε, για το μεγαλύτερο τους εχθρό, ένα απρόθυμο θαυμασμό. Λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο σημαντικός, είναι τόσο σπουδαίος και έχει παίξει τέτοιο ρόλο και μπορεί να παίξει, που αν ζει, απειλούνται απόλυτα τα συμφέροντα τα γερμανικά στην Κρήτη. Δεν μπορεί να ειρηνεύσει η Κρήτη. Πρέπει να βρεθεί ζωντανός ή νεκρός.
1: Πίστευτο.
0: Έχουμε ψάξει παντού, ανάμεσα στους Βρετανούς που έχουμε εχμαλώτους, ανάμεσα και ψάχνουμε στα βουνά γιατί γνωρίζουμε την πιθανότητα, τη φήμη ότι έφυγε τραυματίας. Και ταυτόχρονα άρχισαν να ξεθάβουν με αγκαρίες τους νεκρούς των πρώτων μαχών. Μόνο αναγνωριστικό στοιχείο για τον Τζον Πετλεμπέρι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα άλλο, ήταν το γυάλινο μάτι, το οποίο γνωρίζανε ότι το είχε. Και έτσι λοιπόν γίνεται, έχουμε αυτή την τραγικότητα του να επιστρατεύονται ντόπιοι και έχουμε πληροφορίες επώνυμες γι' αυτό, και να ψάχνουν τη σωρό του Τζον Πετλεμπέρι, ψηλαφίζοντας σε σιπότες νεκρούς.
1: Έτσι. Τρομερό. Ναι, και αυτός ο τάφος λοιπόν δεν βρέθηκε ποτέ, σωστά.
0: Μάτι. Δεν βρέθηκε ποτέ ο τάφος. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ η σωρός. Αν και οι Γερμανοί
1: ναι,
0: κάποια στιγμή ουσιαστικά το αφήνουν να αιωρείται ότι εντάξει, οκ, ας ησυχάσουμε τώρα.
1: το
0: νομίζω
1: βρήκα.
0: Όμως ότι αυτό είναι μια άλλη μικρή προπαγάνδα.
1: Θα είχαν δώσει περισσότερα στοιχεία. Στις εμπιστευτικές αναφορές, δεν είναι.
0: Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ.
1: Το

0: 47 mm-hmm. που γίνεται το μνημόσυνο και βρήκατε εσείς τα στοιχεία, ο βασικός ομιλητής είναι ο Ιωάννης Μουρέλος, δημοσιογράφος και ιστορικός.
1: Δημοσιογράφος και εκδότη και μετέπειτα ιστορικός, ακριβώς. Ναι.
0: Είναι εκείνος που λέει ότι ήταν καινοτάφιο.
1: Ναι, νομίζω ότι και οι ίδιοι το λένε ότι ήταν καινοτάφιο την εποχή εκείνη. Απλά λέει ότι ο Μουρέλος γράφει, γιατί βρήκαμε σε μια εφημερίδα δημοσιευμένο τον επιμνημόσυνο λόγο του, και αυτό είναι στα πραγματικά ένα ωραίο έβριμα και χρήσιμο, ότι εξαφάνισαν το πτώμα του Γερμανοί. Δεν το γνωρίζουμε ποτέ και το έκαναν αυτό για να αποκοπούμε από την ιστορική μνήμη μας, για να σταματήσουμε να αποδίδουμε τιμές σε αυτό το σπουδαίο άνθρωπο.
0: Και αυτός ήταν πιο κοντά στην
1: ιστορία. Το 47, τότε. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν πτώμα το 47, δεν μπορεί να έχει μεταφερθεί οστά και σωρός στο Βρετανικό.
0: Ακόμα και η μεγάλη έρευνα και η αγωνία της χείρας του δεν απέφερε καρπούς, σωστά.
1: Όχι, η καημένη μάλιστα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και μπερδεύτηκε, και μπορούμε να αντιληφθούμε ανθρώπινα τον αγώνα τον οποίο κατέβαλε και την αγωνία που έζησε, γιατί έπαιρνε συνεχώς αντιφατικές πληροφορίες από ανθρώπους που ήθελαν να δείξουν ότι ήταν κοντά, ότι ξέρουν.
0: Συμβαίνει αυτό πολύ συχνά σε τέτοιες περιόδους.
1: Δυστυχώς νομίζω ότι την εποχή εκείνη είναι παροιμιώδης η συχνότητα και σχεδόν θλιβερή. Ναι.
0: Τελειώνοντας, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση, το έχει το ενδεχόμενο στο μυαλό σας, να σκηνοθέτησε το θάνατό του?
1: Έχω σκεφτεί πάρα πολλά ενδεχόμενα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τόσο πολύ τη ζωή, που πραγματικά δεν θα το έκανε για κανένα λόγο. Αν και...
0: Να εξαφανιστεί δηλαδή.
1: Όχι,
0: γιατί να
1: δεν είχε λόγο να το κάνει. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος...
0: Και αν το έκανε τότε θα μπορούσε μετά...
1: Ζούσε πραγματικά όπως ήθελε και μπορούσε να συνεχίσει να ζει όπως ήθελε. Ένα πράγμα όμως είναι σπουδαίο και να το πούμε εν όψη των ημερών που έρχονται και των γεγονότων, ότι ο Τζον Πέντλεμπέρι πάρα πολύ συνειδητά αποφάσισε να μείνει στην Κρήτη και μετά την εισβολή ήταν απόφασή του, ενώ μπορούσε να φύγει πρώτος. Πάρα πολλοί έφυγαν.
0: Ναι,
1: ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να θυσιαστεί για την Κρήτη για να τη σώσει. Μόνο να θυσιαστεί, ναι, όχι να σκηνοθετήσει ένα θάνατο.
0: Ναι. Τελειώνοντας,
1: uh-huh.
0: είναι από τους λίγους
1: ναι.
0: που νομίζω, εντάξει έχουμε κι άλλους, αλλά που νομίζω ότι τον έχει τιμήσει η Κρήτη. Δηλαδή αισθανόμασταν ότι προσέφερε πολλά ή όχι, κάνω λάθος?
1: Ας σας πω, ναι, κατά περίεργο τρόπο η πόλη αυτή, και ενώ νομίζω ότι γενικότερα είμαστε αγνώμονες ως λαός, και ειδικά στο Ηράκλειο, που υπερισχύουν άλλες προτεραιότητες. Έχω την εντύπωση ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει κάτι, και έχουμε ήδη το 47, το πολύ σπουδαίο αυτό μνημόσυνο, το οποίο ήταν γεγονός για την εποχή. Το 1960 που δίνεται μια σημαντική ονοματοδοσία ενός σπουδαίου δρόμου για την εποχή εκείνη, οδός Πέτλεμπέρι στα Καμίνια, Πετλέμπουρη που γράφει, έπεσε μαχόμενος στη μάχη της Κρήτης. Αργότερα μετά, πάλι σε περίοδους υπόμνησης της μάχης της Κρήτης, έχουμε αναφορές σε αυτόν. Τώρα, και το 2003 και βέβαια το 2024 που έγινε η πολύ σημαντική από μας η μερίδα και έκθεση, και έχει προκύψει μάλιστα και ήδη ένας μεγάλος τόμος συλλογικός επιμέλεια του κυρίου Χρυστάκη Τσιμέρη και εμένα, το οποίο μένει ως υπόμνηση των γεγονότων αυτών. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι όμως μια μοναδική περίπτωση λογίου και ανθρώπου της δράσης. Δεν έχουμε συνηθισμένους. Έχω γράψει κάπου και το ξαναθυμήθηκα πρόσφατα, ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε με τέτοια ένταση και αποτελεσματικότητα και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον της Κρήτης. Σκεφτείτε το αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος άνθρωπος. Και θέλω να καταλήξω έτσι με μια πολύ σημαντική... Μια πολύ σημαντική ρίση, να μην πω δικές μου, να πω του Νικολάου Πλάτωνα, ο οποίος στο μνημόσυνο αυτό του 47 μίλησε πάρα πολύ συγκινημένος, και αυτού το λόγο τον έχουμε, σώθηκε, αδημοσίευτος αλλά σώθηκε, στο μνημόσυνο αυτό του 47, που κλείνει με την φράση «Αγαπημένοι μου φίλε, η Κρήτη θα διατηρήσει τη μνήμη σου ανάμεσα στα πιο ιερά της κοιμήλια, το χώμα που έσκαψες με τη σκαπάνη του αρχαιολόγου και πότισες με το αίμα του πολεμιστή, θα σε περιβάλλει πάντοτε με ευγνωμοσύνη».
0: Ναι.
1: Νομίζω αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα.
0: Νομίζω ότι κρατάμε αυτό για το τέλος, όπως μπορώ να υποθέσω βασίμως ότι θα ήταν εντελώς διαφορετική η αντίσταση στην Κρήτη αν ζούσε. Τότε μπορεί. Σε πολλά πράγματα.
1: Να σας
0: μην
1: πω,
0: το ανοίξουμε.
1: Εγώ συμφωνώ, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: ξέρετε ποια είναι η σημαντικότερη συμβολή του. Όλα τα προτερήματα αυτά που είπαμε τα είχε.

0: Το σημαντικότερο ήταν ότι αυτό που λέτε σήμερα, που λέμε σήμερα στα χωριά μας, ήταν ένας άντρας με κόζι.
1: Με κόζι.
0: Το ξέρετε, ναι, το κόζι.
1: Το λέω, είναι λίγο.
0: Γιατί κόζι όμως, δεν με ενδιαφέρουν αυτά σήμερα. Καθόλου, καθόλου, τα απεχθάνομαι. Αλλά ήρθε και επιβλήθηκε ξένος ως φυσικός ηγέτης ανάμεσα σε πάρα πολλούς δευτεραγωνιστές. Οι οποίοι δευτεραγωνιστές τι ρόλο θα παίζανε, τα έχουμε δει. Πειθάρχησαν, τον σεβάστηκαν, τον υπάκουσαν τυφλά και ευτυχώς γλίτωσε η Κρήτη από παραγοντισμούς, τοπικισμούς και καπετανάτα.
1: Ναι.
0: Για σκεφτείτε τι θα γινόταν.
1: Κάποια τα ζήσαμε μετά. Λοιπόν, ναι, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τζοράκη. Όπως καταλάβατε, απλώς το ανοίξαμε το θέμα τώρα, έτσι, ναι, δεν το
0: ναι,
1: κλείσαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ και όλα τα παιδιά εδώ και εσάς.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
9: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω.

0: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
0: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Στον απόϊχο του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται πως έτσι κι αλλιώς η κεντρική πολιτική σκηνή μπαίνει για τα καλά σε ρυθμούς προεκλογικούς. Προσεχώς θα συμπληρωθεί και το τελικό puzzle των κομμάτων που θα συμμετάσχουν, αλλά απόψε θα συζητήσουμε για το κλίμα αλλά και για τα μηνύματα που επικοινωνήθηκαν στο συνέδριο από τον Πρωθυπουργό. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο του De Facto ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λευτέρης Αβγενάκης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα συζητήσουμε επίσης και για ένα θέμα κυρίαρχο στη δημόσια συζήτηση σε τοπικό επίπεδο τα τελευταία 24 ώρα και όχι μόνο, που έχει να κάνει με την διαχείριση του μεταναστευτικού και τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Πάμε στα του συνεδρίου. Ποια είναι τα κεντρικά μηνύματα που μένουν από το τριήμερο του συνεδρίου?
1: Να πούμε ότι είναι ένα τριήμερο γεμάτο Νέα Δημοκρατία. Παρουσία στελεχών από άκρης άκρη, κλίμα ενωτικό, πολύ ζεστό, ενθουσιώδης έλεγα. Ένα κλίμα το οποίο μεταφράστηκε σε πανστρατιά, σε ενεργοποίηση όλων των στελεχών, μικρών, μεγάλων, μεσαίων, ανάλογα το αξίωμα και το βαθμό και το ρόλο και την αποστολή, εν ώψη και των βουλευτικών εκλογών, των καλπών δηλαδή, που όπως ανακοίνωσε για πολλωστή φορά ο Πρωθυπουργός, προβλέπεται να γίνουν, να στηθούν στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή Μάρτιο-Απρίλιο του 2027.
0: Αυτή είναι η δική σας ανάγνωση, κλίμα ενωτικό και πανστρατιάς, διότι υπήρξε και μία άλλη που έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να βγει αλόβητη από το συνέδριο ως προς το κλίμα σε εσωτερικό επίπεδο.
1: Ήταν ένα κλίμα, θα έλεγα, εξόχως ενωτικό.
0: Και με όσα είχαν προηγηθεί.
1: Σε σχέση με όλα όσα είχαν γραφτεί, είχαν προηγηθεί. Ήταν έντονη η απουσία των δύο πρώην προέδρων και δύο πρώην πρωθυπουργών, του κ. Σαμαρά και του κ. Καραμαλή. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, θα θέλαμε άπαντες να είναι εκεί, διότι και εκείνοι σηματοδοτούν τη συνέχεια και την αρμονική εξέλιξη του κόμματός μας. Παρ' όλα αυτά, για τους λόγους τους γνωστούς που έχουν συζητηθεί, πολύ συζητηθεί, ήταν απόντες. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός όμως, η πορεία και η ιστορία γράφεται με τους παρόντες. Τώρα, σίγουρα όμως στο γενικότερο πολιτικό κλίμα και στη γενικότερη πολιτική σκακέρα, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είμαστε οι πιο προετοιμασμένοι, οι πιο οργανωμένοι και οι πιο αποφασισμένοι και με ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα. Έχουμε διανύσει 7 και πάμε στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης της χώρας με ένα αριθμό ψηφοφόρων στις εκλογές του 23 ή του 21 που έχουν για κάποιο λόγο αποστασιοποιηθεί, απομακρυνθεί, στεναχωρηθεί πιθανότατα, αλλά που όμως δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο άλλο άρμα, αναζητώντας μια πιθανή αλληλήση που δεν βλέπουν, που θα εκπέμψει σταθερότητα, σιγουριά για τη χώρα και για την πορεία της Ελλάδος συνολικότερα.
0: Είναι αυτή η εκλογική βάση πολύ σημαντική στους συσχετισμούς του τελικού αποτελέσματος?
1: Απολύτως σημαντική, και η υποχρέωση όλων μας είναι πώς θα καταφέρουμε να ακουμπήσουμε, όχι να τους πείσουμε, να ακουμπήσουμε και να συνομιλήσουμε και να συνδεθούμε ξανά ψυχικά με ένα κόσμο που, επαναλαμβάνω, για διαφόρους λόγους, δικαιολογημένους ή και αδικαιολόγητους, έχουν αποστασιοποιηθεί, αλλά δεν έχουν ενταχθεί κάπου αλλού. Την ίδια ώρα βλέπουμε στον χώρο της αριστεράς ή κέντρο αριστεράς να έχουμε μια πανστρατιά, μια γενικότερη κινητοποίηση, κινητικότητα με διαγραφές του κ. Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, με μια διαδικασία αποσύνθεσης της Νέας Αριστεράς, με τον ερχομό του κ. Τσίπρα με ένα κόμμα που μένει να το ανακοινώσει, που ακριβώς προσπαθεί να εκπέμψει ένα άλλο διαφορετικό μήνυμα.

0: κατά τη γνώμη μου, είναι ένα σιωπηγμένο πρόσωπο με μια συγκεκριμένη πορεία, αλλά που όμως θέλει να κάνει ένα restart και να πει ένα «γεια σας ήρθα» και διεκδικώ ένα κομμάτι σημαντικό από το ποσοστό της κεντροαριστεράς-αριστεράς. Έχουμε την κυρία Καριστιανού που ανακοινώνει και εκείνη στα επόμενα 24 ώρα την ονομασία του κόμματός της. Ακούμε ψηλά-ψηλά κάποια στελέχη τα οποία φαίνεται να παρτίζουν τον πυρήνα της, αλλά ωστόσο όμως δεν είναι ώρα να κάνουμε ασφαλή συμπεράσματα, να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, παρά μόνο εφόσον με το καλό δούμε την συνολική ανακοίνωση
1: των θέσεων και τα χαρακτηριστικά
0: ακριβώς των προσώπων.
1: Αστερίσκος ο Αντώνης Σαμαράς. Σημαντικός αστερίσκος για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Μεταξά, προσωπικά δεν έχω αντιληφθεί κάτι. Δεν έχω νιώσει κάτι. Θα το ένιωθα, θα αντιλαμβανόμουν. Αν κάτι κινείται, ότι γράφεται, ότι ψηλοσυζητιέται από τρίτους, τέταρτους, ναι, αλλά από τον ίδιο, από συνεργάτες κοντινούς ή από ανθρώπους που είχαν βρεθεί στο πλευρό του σε δύσκολες στιγμές, σε περίοδο που ήταν πρωθυπουργός, σε συνεργάτες του ακόμα και στο Μαξίμου την περίοδο εκείνη. Δεν έχω δει κινήσεις. Παρ' όλα αυτά, εδώ είμαστε να αξιολογήσουμε το κάθε τι που θα προκύψει. Εμείς όμως, επαναλαμβάνω, το είπε άλλωστε και ο πρωθυπουργός, είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε όλοι μας με ρυθμό έντονο, να ιδρώσουμε τη φανέλα, μια φράση που έχει υποθεί πολλές φορές, και να βάλουμε ένα συγκεκριμένο δίλημα στο τραπέζι, μαζί με τα επιχειρήματα και μαζί με την παρουσία του προγράμματος του 23 και του αποτελέσματος αυτών. Δηλαδή, του τι είπαμε τότε, πόσο συνεπείς είμαστε με αυτά που είπαμε σήμερα. Έχουν υλοποιηθεί. Τι αλήθεια έχει, τι είπαμε, τι έγινε, τι είπαμε, τι δεσμευτήκαμε, τι πραγματοποιήθηκε. Την ίδια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και στον κόσμο ότι πέρα από τη συνέπεια, πέρα από τη σταθερότητα, πέρα από την ανάπτυξη, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Μητσοτάκης ή
1: χάος.
0: Δεν υπάρχει αυτή η λέξη.
1: Θα σας ρωτούσα γιατί.
0: Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, είπα ελέγοντας. Και ο κόσμος, ο πολίτης, πρέπει με ηρεμία να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν ευνοεί η τοξικότητα που καλλιεργείται από διαφόρους κύκλους. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι και ο κόσμος είναι εκπαιδευμένος να κλείνει, αν επιθυμεί, την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο και να συλλογίζεται, να συζητά με την οικογένειά του ή με τους φίλους του με επιχειρήματα και με στοιχεία τα οποία έχει βρει. Σίγουρα όμως υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος προσπαθεί μέσα από το πληκτρολόγιο και από την επανάσταση για την ανωνυμία να δημιουργήσει ένα κλίμα με χιδεότητες και ακραίες φράσεις που δεν βοηθούν ούτε προσφέρουν φυσικά πολιτική συζήτηση ή προβληματισμό.
1: Θα υπάρξει το δίλημα, παύλα, αφήγημα, Μητσοτάκη, ησυχάος, όχι ακριβώς έτσι, με το αμπαλάζ της σταθερότητας που επικοινωνεί η κυβέρνηση.
0: Χάος δεν μπορεί να υπάρξει με την έννοια του διλήμματος. Αν τώρα κάποιος, εκ των οποίων ανέφερα λίγο πριν ονόματα αρχηγών που διεκδικεί την Πρωθυπουργία, προκαλέσει χάος, είναι άλλο θέμα. Εδώ συγκεκριμένα πρόσωπα, με συγκεκριμένες δυνατότητες, με συγκεκριμένες αδυναμίες, συγκεκριμένες ανικανότητες ή ικανότητες συνάμα. Μένει να το δούμε λοιπόν. Και ο καθένας θα συγκρίνει πράγματα και καταστάσεις. Άρα λοιπόν, ονομαστικά υπάρχει ο Μητσοτάκης και μετέπειτα ποιοι διεκδικούν αλήθεια την Πρωθυπουργία κατά δήλωσή τους πάντοτε τη θέση αυτή, το τιμόνι της χώρας. Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλος. Αυτές τις περιπτώσεις είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, να είμαστε συγκεκριμένοι και επαναλαμβάνω, διλήμματα χωρίς επιχειρήματα δεν στέκουν. Επιχειρήματα, στοιχεία και μετέπειτα και προβληματισμός, ναι.
1: Είναι ρεαλιστικό ένα σενάριο πρόορης προσφυγής της κάλπης, το πρόορης σε εισαγωγικά θα εξηγήσω το φθινόπωρο του 25. Λέω σε εισαγωγικά γιατί πια για τα καλά στην τελική ευθεία έχουμε μπει. Είτε γίνουν τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη ή τον Μάρτη του 27, επί της ουσίας ίδια περίοδος είναι. Δεν υφίσταται έννοια προορότητας, αυτό λέω.
0: Προσωπικά, αν με ρωτούσατε για λίγο πριν το συνέδριο, θα σας έλεγα ναι. Μετά και τη διεξαγωγή του συνεδρίου και την απολύτως ξεκάθαρη για πολλωστή φορά θέση του Πρωθυπουργού για την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, θεωρώ ότι αυτό το σενάριο απομακρύνεται. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως πολύ σωστά λέτε και εσείς, τι φθινόπωρο, τι άνοιξη. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά.
1: Ναι.
0: Γιατί τι τρεις ή πέντε ή οχτώ μήνες είμαστε.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Και το λέω γιατί στην εξίσωση θα πρέπει να μπει και η ανάληψη της ελληνικής προεδρίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: μένει,
1: και
0: λοιπόν,
1: το ενδεχόμενο να απαιτηθούν δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Επίσης, ρεαλιστικό
0: σωστά
1: σενάριο.
0: Σωστά το βάζετε. Εμένα μου διέφυγε και κακώς. Είναι ένα από τα επίσης επιχειρήματα που πρέπει να τεθούν στην κοινωνία. Δηλαδή, ποιος επιθυμείται εκ των διεκδικητών για την αρχηγία, πρωθυπουργία της χώρας μας, να προεδρεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμεινο του 27, που τότε αναλαμβάνει η χώρα μας την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξαναλέω τα ονόματα, είναι γνωστά σε όλους μας. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά είναι αρκετά για μια γεμάτη, περιεκτική και απολύτως πολιτική συζήτηση το επόμενο διάστημα.
1: Πάμε στο μεταναστευτικό. Έχει έρθει στο προσκήνιο και μάλιστα σε υψηλούς τόνους για την περίπτωση της χωροθέτησης της μεταναστευτικής δομής, η περίπτωση των μαλάδων, της αυτοψίας που έγινε, των αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας, της ευρύτερης περιοχής. Οι κάτοικοι μεταξύ άλλων ζητούν από όλους τους τοπικούς φορείς να πάρουν θέση ξεκάθαρη. Και σας ζητώ τη δική σας θέση για τη δομή στις Μαλάδες.
0: Πάντα συνηθίζω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους και δεν κρύβομαι πίσω από στρογγυλές κουβέντες ή εκ των υστέρων έρχομαι να γίνομαι κι εγώ προφήτης. Καμία σχέση. Πάμε. Βρέθηκα την Παρασκευή που μας πέρασε με τον κύριο Πλεύρη στην Αθήνα σε μια εκδήλωση. Του παρέθεσα μια σειρά από επιχειρήματα γιατί δεν πρέπει να γίνει η κλειστή μονάδα προσωρινής κράτησης στις Μαλάδες. Άρα δεν συμφωνώ με τις Μαλάδες. Και γιατί δεν συμφωνώ, διότι πολύ απλά είναι μια περιοχή που έχει αρκετές βιοτεχνίες, βιομηχανίες, είναι το πάρκο το βιοτεχνικό στην ευρύτερη περιοχή αφενός, αφετέρου έχει αρκετές κατοικίες και μια σειρά άλλων επιχειρημάτων, όπως για παράδειγμα η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση από και προς το, από το Νότο, που συνήθως είναι ο τόπος που καταλήγουν οι παρανόμως εισερχόμενοι στη χώρα μας μετανάστες, αφενός και αφετέρου και προς το λιμάνι μετέπειτα η μετάβαση για την μεταφορά τους με πλοίο προς την υπηρετική Ελλάδα, δεν είναι η ευκολότερη πρόσβαση. Και αναγκαστικά περνάς μέσα από ιστό, μέσα από τον ιστό της πόλης.
1: Μέσα από τον αστικό ιστό.
0: Ακριβώς.
1: Είχε εικόνα αυτών των στοιχείων ο κύριος Πλεύρης σε συνδυασμό με τις αντιδράσεις της κοινωνίας.
0: Ας μην το σχολιάσω αυτό. Πάμε, θα μου τρέψετε να μην απαντήσω αυτό. Εγώ θα σας πω τη δικιά μου θέση λοιπόν και τι εγώ είπα στον κύριο Πλεύρη και τι εγώ λοιπόν λέω δημόσια, δυνατά και καθαρά. Δεν είναι λοιπόν που δεν συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι γιατί προτείνω. Αυτό που τουλάχιστον μου μετέφερε είναι ότι υπήρχε μια δυσκολία προτάσεων, διατύπωσης προτάσεων από πέρα αυτοδιοικητικών εκπροσώπων. Ωστόσο, αύριο το μεσημέρι, 3 η ώρα, έχει μια σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Αρναουτάκη και με τον κύριο Καλοκαιρινό για να καταλήξουν σε μια λύση. Εγώ λοιπόν κατέθεσα 2 εναλλακτικές προτάσεις. Ποιες είναι αυτές?
1: Συγκεκριμένες προτάσεις χωροθέτησης.
0: Πολύ συγκεκριμένες και μετέπειτα η αλήθεια είναι αυτές οι προτάσεις συζητήθηκαν πολύ περισσότερο και με τους συνεργάτες, με τον Γενικό Γραμματέα και άλλα τεχνικά στελέχη που βρεθήκαμε στον χώρο του συνεδρίου παρεπτόντος, οπότε κάναμε και εκτενέστερη συζήτηση. Ποιες είναι αυτές οι δύο προτάσεις με σειρά προτεραιότητας? Το πρώην ΚΤΕΟ. Και αυτό γιατί, κατά τη δικιά μου άποψη, πρώτον διότι είναι δημόσιο κτίριο, άρα πολύ ελάχιστα χρήματα διαμόρφωσης σε ένα χώρο προσωρινής κλειστής κράτησης των παρανόμως εισερχομένων μεταναστών στη χώρα μας. Είναι πολύ γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο λιμάνι. Παρεμπιπτόντως, η μετακίνηση από το Νότο προς το σημείο αυτό δεν ενοχλεί ούτε προκαλεί οποιαδήποτε αναστάτωση μέσα στον αστικό ιστό της πόλης μας. Και το πιο σημαντικό επίσης είναι ότι εκεί είναι πολύ εύκολα φυλασσόμενη η εγκατάσταση αυτή. Μιας και όσοι γνωρίζουμε, που νομίζω οι περισσότεροι το γνωρίζουμε, είναι μέσα σε ένα χώρο που έχει εξκαφεί, γεμάτο πέτρα. Και με πολύ λίγο προσωπικό η φύλαξη είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο αποτελεσματική.
1: Μιλάμε για τον χώρο, να το ξεκαθαρίσουμε, που είναι στον Καρτερό επί της Εθνικής...
0: Στον Καρτερό, στην Εθνική είναι.
1: Στην
0: ευρύτερη περιοχή.
1: Ναι, επί της Εθνικής
0: Οδού. Έχει κοντά κάποια κτίσματα.
1: Το οποίο δεν λειτουργεί.
0: Είναι κλειστή.
1: Πολλά χρόνια τώρα.
0: Είναι κλειστή η εγκατάσταση αυτή. Ανήκει ή στο Υπουργείο Μεταφορών ή στην Περιφέρεια, δεν γνωρίζω. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες να αξιοποιηθεί, δεν έχει αποδώσει καμία. Δεν γνωρίζω να έχει εξελίξει κάποιο πλάνο η περιφέρεια. Αν όμως έχει εξελίξει, μένει να ενημερωθούμε. Από την άλλη, δεν είναι κοντά ούτε ξενοδοχείο, ούτε βιοτεχνία, ούτε φυσικά κάποιος οικισμός σε απόσταση αναπνοής. Καμία σχέση. Είναι σχετικά απομονωμένο, πολύ κοντά στο λιμάνι. Δεν ενοχλεί την πρόσβαση, την πόλη, τη λειτουργία της πόλης. Και επαναλαμβάνω, είναι εύκολα φυλασσόμενη για προσωρινή

0: κράτηση, δηλαδή για 2 με 3 ημέρες, έως ότου γίνει προετοιμασία για να φύγουν, να μεταβούν οι μετανάστες αυτοί, συνοδευόμενοι στα κέντρα μόνιμης κλειστής κράτησης στα διάφορα σημεία της περιοχής χώρας. Η δεύτερη πρόταση, η οποία κατέθεσα, είναι σε εγκαταστάσεις της ΞΟΣ, όπου όμως έχουν περιέλθει, εξ όσο γνωρίζω, μένει να επιβεβαιωθεί, στην κυριότητα κάποιου φάνη μιας τράπεζας από χρέη και που βρίσκονται αυτές οι εγκαταστάσεις στο λίγο πριν το Ηράκλειο, μετά τη διασταύρωση για Σταυράκια, που πάλι δεν είναι κοντά κατοικημένη περιοχή, παρά μόνο στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν εγκαταστάσεις βιοτεχνία, συνεργεία κτλ. Επαγγελματικοί χώροι. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι εύκολη πρόσβαση από τον νότο, εκεί δηλαδή που φτάνουν οι μετανάστες με τα πλοιάρια τους. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ειδικά η πρώτη περίπτωση, που εγώ την θεωρώ πιο σημαντική και πιο άμεση, έχει το πλεονέκτημα ότι είναι δημόσια εγκατάσταση. Άρα και μικρό κόστος διαμόρφωσης και φυσικά όχι ενίκιο και φυσικά και φυσικά. Και επειδή αυτή η διαδικασία των μεταναστευτικών ροών, όπως φαίνεται, αγαπητοί κύριε Μεταξά, δεν θα ηρεμήσει το επόμενο προσεχές διάστημα.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Δεν θα ηρεμήσει.
1: Η Κρήτη είναι πια έχει μετατραπεί επειδή, σε πύλη εισόδου.
0: Ακριβώς. Και επειδή οι Λιβύοι με τις ιδιαιτερότητες που αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί, δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης και επικοινωνίας και συνεργασίας. Οι ΜΕ συνεργάζονται, οι ΔΕ απέναντι πλέον διοικητές του δεύτερου κράτους που έχουν δημιουργήσει, σπάνε τη συμφωνία που λίγο πριν έχουν δώσει. Οι ΜΕΝ παροτρύνουν, οι ΔΕ υποτίθεται εμποδίζουν, αλλά τελικά στο τέλος της ημέρας και λίγο με τη βοήθεια της Αιγύπτου και λίγο με την αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή και με την έλλειψη συνεννόησης και ισχυρών πολιτικών δυνάμεων που να εκπροσωπήσουν τις όποιες κυβερνήσεις υπάρχουν στην περιοχή, στα κράτη αυτής της περιοχής, δεν έχουμε καταφέρει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ξέρω ότι κάποιοι αντιδρούν, το οποίο το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Κανένας δεν θέλει ούτε στη γειτονιά του, ούτε στον τόπο του, ούτε στην περιφέρειά μας εγκαταστάσεις έστω και προσωρινής κράτησης. Όμως, θέλω να είμαστε ειλικρινείς, να βάλουμε το χέρι στην καρδιά. Όποιος δεν έχει πάει σε εγκαταστάσεις του ψυγείου, δηλαδή στο λιμάνι μέσα, που σήμερα εκεί στηβάζονται ανθρώπινες ψυχές, που κάποιοι πραγματικά προσπαθούν να βρουν στον ήλιο μοίρα και πασχίζουν με κάθε τρόπο να φύγουν από τις χώρες τους, που εκεί υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι, δυσκολίες κτλ. Και φτώχεια. Και κάποιοι άλλοι έχουν βρει τον τρόπο αυτό, τον δρόμο αυτό και τη μέθοδο για να φτάσουν σε ευρωπαϊκά εδάφη και να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια. Αλλά εκεί οι συνθήκες είναι εξαιρετικά άθλιες, τραγικές και επικίνδυνες. Ακόμα και τα στελέχη του λιμενικού που αναγκάζονται να τους φυλάξουν.
1: Και να το πούμε και διαφορετικά, κύριε Αυγενάκη, αν αυτή τη στιγμή ξεκινούσαμε τώρα την αναζήτηση και έμπαινε στο τραπέζι το παλιό ψυγείο, νομίζω ότι θα συγκέντρωνε τις περισσότερες αντιδράσεις από όλους. Και δεν θα υπήρχε καν στη συζήτηση. Η απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου σε αυτές τις δύο πολύ πια συγκεκριμένες προτάσεις, ποια είναι?
0: Να σας πω. Πρώτα απ' όλα σας είπα ότι και μέσα στο Σαββατοκύριακο, στα πλαίσια του συνεδρίου, κάναμε συζητήσεις εκτενέστερες και αναλυτικότερες με τα στελέχη, συνεργάτες του κυρίου Πλεύρη. Αύριο θα γίνει συζήτηση μεταξύ και του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Ηρακλείου, φυσικά και του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, και είμαι βέβαιος ότι κάπου θα πρέπει να καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί μια συζήτηση που όλοι κάνουν ένα γύρο, αλλά κανένας δεν πηγαίνει στην ουσία και δεν παίρνει μια ευθύνη, δεν δείχνει ένα τόπο, μια θέση. Σε ό,τι λοιπόν με αφορά, επειδή θέλω να είμαι πρώτα απ' όλα χρήσιμος και καθαρός απέναντι στους πολίτες του Ηρακλείου, είπα πού δεν συμφωνώ και γιατί, και τι προτείνω και γιατί. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτές οι δύο προτάσεις, εφόσον υπάρχουν δυσκολίες ανυπέρβλητες, είναι ρεαλιστικές και πολύ κοντά σε αυτό που αναζητά ως λύση το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Εκτιμώ ότι αν υπάρχουν άλλες εξίσου καλές ή ακόμα καλύτερες, οφείλει και η Περιφέρεια και η Δημοτική Αρχή να συζητήσουν με κάθε ειλικρίνεια με το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να βρεθεί μια λύση και να τελειώσει όλη αυτή η εικόνα της ντροπής, αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνη, είτε για λόγους ασθενειών, είτε για λόγους ασφάλειας των πολιτών. Το λιμάνι είναι η πρώτη πύλη εισόδου, παρεπτόντως μία πύλη εισόδου για το νησί μας. Δεν μπορεί να έχουμε αυτή.

0: την εικόνα ή να επιτρέπουμε να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση.
1: Άλλες εναλλακτικές προτάσεις που να εξέτασε το Υπουργείο Μετανάστευσης. Για τις δύο δικές σας θέλω, έχω ένα ερώτημα ακόμη για το φινάλε. Mm-hmm. Θα τεθούν, υπάρχουν στο τραπέζι ή το Υπουργείο Μετανάστευσης επί της ουσίας είχε καταλήξει στην περίπτωση των Μαλάδων και είχε προκρίνει τη συγκεκριμένη χωροθέτηση.
0: Αν είχε καταλήξει, θα ήταν γνωστό. Δεν έχει καταλήξει. Είναι μια συζήτηση που πολύ σωστά ο κύριος Πλεύρης θέλησε να συνεχίσει και να ολοκληρώσει για να καταλήξει κάπου και με την περιφέρεια και με τη δημοτική αρχή. Αλλά δεν έχει καταλήξει. Διαφορετικά, τι νόημα θα έχει συζήτηση. Θα ήταν υποκριτική αυτή η ενέργεια, που δεν είναι. Είναι απολύτως ουσιαστική και ειλικρινής. Άρα, αυτές οι προτάσεις και τυχόν άλλες προτάσεις μπορεί να κατατεθούν από πλευράς περιφέρειας.
1: Θα μπουν αύριο στο τραπέζι από τον κύριο Πλεύρη οι συγκεκριμένες δύο προτάσεις ως εναλλακτικές. Και το λέω με το δεδομένο ότι για την περίπτωση των Μαλάδων έχουν αποφανθεί επίσημα και θεσμικά το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και είναι αρνητικοί. Θα κατατεθούν οι δύο εναλλακτικές προτάσεις που εσείς καταθέσατε στον Υπουργό.
0: Να σας πω και κάτι. Έχει κάτι άλλο να καταθέσει η Περιφέρεια ή ο Δήμος? Θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε. Δεν σημαίνει
1: από το ρεπορτάζ γνωρίζω ότι δεν θα κατατεθούν από την πλευρά των φορέων εναλλακτικές προτάσεις.
0: Δεν κατατεθούν, παρά που μόνο, δεν το ξέρω.
1: Λέω από το ρεπορτάζ, παρά μόνο χαρακτηριστικά.
0: Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση, λοιπόν. Αλλά αν ισχύει το ρεπορτάζ το δικό σας, που δεν το αμφισβητώ, θεωρώ πως είναι δύο προτάσεις οι οποίες πάνω στο τραπέζι. Αν δεν έχει προκύψει κάτι άλλο από πλευράς Υπουργού, μέσα από τη συνεργασία που έχει με τους τοπικούς συνεργάτες του και στην αναζήτηση κάποιων άλλων λύσεων προτάσεων. Αλλά εξ όσων γνωρίζω, κύριε Μεταξά, δεν έχουμε και πάρα πολλές ατελείωτες επιλογές για να δημιουργήσουμε μια τέτοια μονάδα, η οποία θα έχει εύκολη πρόσβαση από τον Νότο, θα είναι εύκολα φυλασσόμενη, θα είναι μικρό το κόστος και θα έχει φυσικά και τη δυνατότητα άμεσης και γρήγορης πρόσβασης στο λιμάνι. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, το οποίο θέλω να το βάλω στο τραπέζι, και αν θέλω να το αξιοποιήσουν οι τοπικοί φορείς, όχι φωνές μεμονωμένες, φορείς. Γιατί δεν σημαίνει ότι εκπροσωπεί την περιοχή όποιος φωνάζει ισχυρότερα και μιλάει σκληρότερα ή βρίζει με τον πιο σκιώδη τρόπο, αλλά φορείς των Μαλάδων, αν θέλουν να βάλουν μια σειρά από αντισταθμιστικά που έχει τη δυνατότητα το Υπουργείο να χρηματοδοτήσει, τότε υπάρχει μια πιθανότητα να ξαναμπούν στο τραπέζι οι Μαλάδες, αλλά υπό την προϋπόθεση των αντισταθμιστικών. Προσωπικά σας είπα τους λόγους για τους οποίους εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά αν οι πολίτες θέλουν, τι ωραία, να πούμε ναι, αλλά αυτό που χρόνια ταλανίζεται, αν τα φτιάξετε, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση η οποία έχει να κάνει με τους τοπικούς φορείς.
1: Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και το περιθώριο του χρόνου να αναπτυχθεί μια τέτοια συζήτηση. Το λέω όχι ως εκτίμηση, με το δεδομένο ότι το ίδιο το Υπουργείο, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, είχαν προσδιορίσει τον Μάη, το μήνα που διανύουμε, ως καταληκτικό μήνα για να είναι έτοιμη η δομή, και τελικά δόθηκε μια μικρή παράταση ακόμη μέχρι τον Ιούνιο. Θεωρείτε ότι οικονομοτεχνικά και με τα χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων που απαιτούνται είναι εφικτός ο συγκεκριμένος στόχος για τις δύο δικές σας εναλλακτικές προτάσεις? Ιούνιο, Ιούλιο να
0: Προσέξτε
1: είναι έτοιμες
0: τώρα
1: οι δομές.
0: Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω επισέλθει σε λεπτομερή ιδιοκτησιακό έλεγχο, για παράδειγμα, ώστε να ξέρω αν για κάποιο λόγο η δεύτερη πρόταση των εγκαταστάσεων της ΞΟΣ είναι διαθέσιμες προς μίσθωση από το ΦΑΝΗ ή την τράπεζα που έχουν περιέλθει, διότι ξέρω ότι υπάρχουν χρέη κτλ. Δεν έχω επισέλθει σε αυτές τις λεπτομέρειες, άρα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Άρα, ένας χρόνος που μπορεί να χρειαστεί είναι σίγουρα το να ξεκαθαρίσει ο έχουν την ευθύνη πλέον του διαχειριστή τις εγκαταστάσεις αυτές, πώς και τι κτλ. Και το πλαίσιο και τις διαδικασίες κτλ. Ένα και δεύτερον, σε τι κατάσταση βρίσκονται οι χτιριακές εγκαταστάσεις και της μία περίπτωση και της άλλης, δεν μπορώ να γνωρίζω. Από όσο μπορώ να διακρίνω εξωτερικά, περνώντας από το δρόμο μπροστά, δεν μπήκα μέσα, δεν έχω εικόνα. Αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο ξέρετε, χρήζει ανακαίνησης, ριζικής ανακαινήσεως κτλ. Επειδή έχει τύχει να έχω επισκεφτεί εγκαταστάσεις προσωρινής κράτησης σε άλλα σημεία της χώρας και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές, θεωρώ πως είναι εύκολα κατασκευάσιμες, γρήγορα κατασκευάσιμες, διαμορφώσεις αυτών των εγκαταστάσεων, είτε της μιας είτε της άλλης.

0: σε εγκαταστάσεις προσωρινής κράτησης, κλειστής όμως, κράτησης των μεταναστών.
1: Τελευταίο ερώτημα για το κλείσιμο. Πολιτικό το ερώτημα. Θεωρείτε με τα δεδομένα που υπάρχουν στο τραπέζι ότι τελικά θα έχουμε λευκό καπνό στην αυριανή τηλεδιάσκεψη?
0: Κάποια στιγμή δεν πρέπει να αποφασίσουμε. Ή πιστεύοντας ότι γυρνώντας γύρω-γύρω από το τραπέζι και μην βάζοντας κανένα το χέρι στο δάχτυλο της ευθύνης και της αποφάσεως, αυτό το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί. Δεν αντιμετωπίζεται. Όσο το βάζουμε κάτω από το χαλί, δεν σημαίνει ότι λύνεται κιόλας. Και επαναλαμβάνω, θα σταματήσουν οι ροές στο επόμενο διάστημα? Όχι. Θα έχουμε, όπως φαίνεται, αύξηση των ροών? Ναι. Πρέπει να έχουμε μια εγκατάσταση που θα είναι κλειστή, ασφαλής, φυλασσόμενη για αυτούς τους ανθρώπους, όπως άλλωστε θεωρίζει πλέον η ελληνική νομοθεσία. Ναι. Αυτή την εγκατάσταση, την κλειστή, την καλά φυλασσόμενη, οφείλουμε να τη δημιουργήσουμε. Κανένας δεν θέλει στον τόπο του, το καταλαβαίνω, αλλά ωστόσο όμως πρέπει, επαναλαμβάνω, να καταλήξουμε σε μία λύση και να καταλάβουμε όλοι τι είναι το σωστό και το ασφαλές. Και το ασφαλές.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αυγενάκη, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
1: Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρει.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
12: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
10: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
12: Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Ο χώρος πληρεί τις προϋποθέσεις και θα υπάρξουν αντισταθμιστικά ωφέλη, τόνισε ο Θάνος Πλεύρης μετά την τηλεδιάσκεψη με φορείς του Ηρακλείου. Δήλωσε ωστόσο ανοιχτός να συζητήσει και άλλες προτάσεις. Από το 2022 οι πρώτες αναφορές σε 107 πολιτών για τη δράση των κτηνοτρόφων σε Βορίζια και Αμάρι. Απολογούνται την Παρασκευή και δηλώνουν αθώοι. Τι είπαν για την υπόθεση Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Μαργαρίτης Χινάς. Ο ΠΚΠ και οι υποκλοπές προκαλούν σφοδρή πολιτική κόντρα. Καυτό το επόμενο διήμερο στη Βουλή. Στην Επιτροπή Θεσμών ο διοικητής της ΕΥΠ, ο διάλογος με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θέμα χρόνου να πέσουν οι υπογραφές για την είσοδο ιδιώτης στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Ποια προβλήματα παραμένουν, πώς θα καθαρίσει η πόλη. Έως και 50% κάτω η ελαιοπαραγωγή της Κρήτης. Τι δείχνει η μελέτη της περιφέρειας Κρήτης. Στο Υπουργείο ο φάκελος για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων. Στο χώρο της Ένωσης Ηρακλείου, κυρίες και κύριοι, στις Μαλάδες, έχει καταλήξει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να χωροδοτήσει τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε σήμερα για το θέμα με φορείς του Ηρακλείου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έχουν προβρεθεί και αντισταθμιστικά για την περιοχή, ωστόσο δήλωσε ανοιχτός να συζητήσει και άλλες προτάσεις.
1: Σαφής και ξεκάθαρος ήταν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στην τηλεδιάσκεψη που είχε με τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, για το θέμα της δημιουργίας κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Ο Θάνος Πλεύρης, όπως ο ίδιος δήλωσε αμέσως μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης, ενημέρωσε τον Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αλέξη Καλοκαιρινό πως για το Υπουργείο ο ιδανικότερος χώρος από όσους έχουν εξεταστεί είναι ο χώρος της Ένωσης Ηρακλείου στις Μαλάδες.
2: Στο κομμάτι του Ηρακλείου το Υπουργείο έχει εξετάσει διαφορετικούς χώρους. Έχει καταλήξει σε χώρο ο οποίος πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις χωρίς να δημιουργεί επιβάρυνση στην τοπική κοινωνία, καθώς θα είναι κλειστή η συγκεκριμένη δομή και αντιθέτως υπάρχει και σειρά αντισταθμιστικών για την αναβαθμίσή τους. Ο συγκεκριμένος χώρος ο οποίος εξετάζουμε είναι, όπως ενημέρωσα και τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο, στον χώρο του συνεταιρισμού στις Μαλάδες.
1: Ο Υπουργός πάντως άφησε ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου, εφόσον όμως προταθούν και άλλοι χώροι που θα πληρούν βασικές προϋποθέσεις, επαναλαμβάνοντας πως θα υπάρξει την Πέμπτη συνάντηση με τους βουλευτές του νομού, προκειμένου να ζητήσει και από αυτούς συγκεκριμένες προτάσεις. Ο Θάνος Πλεύρης πάντως ξεκαθάρισε πως θα πρέπει χώρος να βρεθεί και άμεσα.
2: Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, ήδη κάναμε τη συζήτηση με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη όπου εκφράστηκαν οι ενστάσεις που υπάρχουν και έγινε μια συζήτηση για τυχόν εναλλακτικές προτάσεις. Αυτό θα γίνει αύριο και με τους βουλευτές όσοι από αυτούς θέλουν να συμμετάσχουν, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταστεί αντιληπτό ότι το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να εξαντλήσει τις δυνατότητες όλες αυτές προκειμένου να έχουμε έναν χώρο ο οποίος θα πληρεί τις προϋποθέσεις χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα. Εμείς θεωρούμε ότι ήδη έχουμε δει μια σειρά από χώρους και έχουμε τη συγκεκριμένη πρόταση αλλά και άλλες προτάσεις που είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε. Όμως το κομβικό σημείο είναι ότι χώρος θα πρέπει να υπάρξει.
1: Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ανέλησε και τον τρόπο διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη στην Κρήτη, τονίζοντας πως ο χώρος που θα δημιουργηθεί στο Ηράκλειο θα λειτουργεί ως κλειστή δομή για τον άμεσο διαχωρισμό των μεταναστών που έχουν προσφυγικό προφίλ σε σχέση με τους υπόλοιπους, ώστε να μεταφέρονται στα ανάλογα κέντρα στην υπηρετική χώρα και άμεσα. Κάτι που συμβαίνει ήδη με το χώρο που λειτουργεί, όπως είπε, στην Αγιά. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κύριος Πλεύρης, η μεταφορά τους θα γίνεται με πλοία που ήδη έχει ναυλώσει το Υπουργείο, ώστε να μην επιβαρύνονται τα πλοία της γραμμής εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου.
2: Οι χώροι αυτοί θα είναι κλειστοί, θα χρησιμοποιούνται προκειμένου να μπορέσει να γίνει ο διαχωρισμός μεταναστών και προσφύγων βάσει του προφίλ τους κατά την παράνομη άφηξή τους, εάν και αυτή συμβεί στην Κρήτη, και στη συνέχεια θα υπάρχει μεταφορά αναλόγως με το προφίλ τους σε κλειστές δομές, αν πρόκειται για μετανάστες προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία της απέλασής τους, ή σε ανοιχτές δομές, αν πρόκειται για άτομα με προσφυγικό προφίλ, για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
1: Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου πρόσθεσε πως τόσο το Υπουργείο όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν προσπάθειες μέσω διπλωματικών οδών με τη Λιβύη ώστε να μειωθούν όσο γίνεται οι ροές προς την Κρήτη με αυστηρή επιτήρηση και αποτροπή των απόπλητων βαρκών.
2: Υπάρχει ένας πλήρης σχεδιασμός πώς θα γίνει η διαχείριση. Ο σχεδιασμός αυτός ξεκινάει και με μια καλύτερη συνεργασία που προσπαθούμε να επιτύχουμε και με τις λιβικές και με τις αιγυπτικές αρχές. Και ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα κομμάτι αποτροπής, καθώς είναι πολύ σημαντικό να μην ξεκινάνε οι βάρκες από εκεί, καθώς επίσης και να μπορέσουμε να λειτουργούμε σε ένα συνολικό αποτρεπτικό πλαίσιο και στο πεδίο, αλλά και στο κομμάτι των κινήτρων και αντικινήτρων τα οποία δίνονται.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με φόντο αυτές τις εξελίξεις και τα όσα μάθαμε από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου.

0: Μέρα μετά τη τηλεδιάσκεψη που έγινε, Κώστας Μπογδανίδης στο στούντιο μαζί μου, όπως κάθε βράδυ. Στη σύνδεσή μας είναι ο Σωτήρης Μεταξάς. Καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Σωτήρη, ξεκινώ από σένα καταρχάς για να συνοψίσουμε λίγο τι έχουμε μάθει έως αυτήν την ώρα τουλάχιστον. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εντελώς και το ενδεχόμενο κάποιας ανατροπής. Πάντως, μάθαμε αρκετά από τον Θάνο Πλεύρη νωρίτερα.
2: Όντως, είναι πολύ σωστή είναι η ανάγνωση ως προς τις εξελίξεις, έστω και αν κάποια πράγματα είχαν πάρει το δρόμο τους τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά για παράδειγμα είναι η πρώτη φορά που ακούμε επισήμως από τον Υπουργό ή από οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Υπουργείου τη λέξη και μόνο μαλάδες. Είναι πια ξεκάθαρο ότι για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υπάρχει αυτή τη στιγμή μία επιλογή. Αυτή η μία επιλογή είναι ο χώρος της μαλάδες που έχει προκαλέσει ορθώς, νομίζω, θυελώδεις αντιδράσεις σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και αυτοδιοίκησης. Ο κύριος Πλεύρης εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά διαλλακτικός, όχι όμως ως προς μια νέα διαδικασία αναζήτησης χώρου από την πλευρά της πολιτείας. Η πολιτεία κλείδωσε και προκρίνει την περίπτωση των μαλάδων. Πέταξε όμως ξανά το μπαλάκι στην αυτοδιοίκηση προκειμένου να προτείνει είτε η περιφέρεια είτε ο Δήμος εναλλακτικούς χώρους για τη χωροθέτηση της μεταναστευτικής δομής.
0: Ναι. Κάτι βέβαια, συγγνώμη, σε διακόπτω, Σωτήρη, κάτι βέβαια που δεν έχει γίνει έως τώρα, δηλαδή δεν αντιλαμβάνομαι γιατί να γίνει από εδώ και μπρος, και είναι και αυτό ένα ερώτημα και ένας αστερίσκος σημαντικός στην κουβέντα αυτή που κάνουμε τόσο καιρό τώρα.
2: Με πρόλαβες. Γιατί αυτό ήταν το πλαίσιο της συμφωνίας του Σεπτέμβρη του 2025. Η αυτοδιοίκηση να υποδείξει χώρους και αν δεν το κάνει μέχρι τον Δεκέμβρη του 2025, το Υπουργείο θα αναλάβει την συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Και μάλιστα, από το ρεπορτάζ προκύπτει, και μπορούμε να το πούμε αυτό με απόλυτη βεβαιότητα, ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση να αναλάβουν αυτήν την καυτή πατάτα η αυτοδιοικητική, ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια, και να καταθέσουν πρόταση παρά μόνο χαρακτηριστικά χωροθέτησης, όπως έτσι και αλλιώς έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Από το ρεπορτάζ προκύπτει επίσης ότι στο τραπέζι τέθηκαν και οι δύο εναλλακτικές που έχει καταθέσει ο βουλευτής Ηρακλείου, ο κύριος Αβγενάκης, και τις αποκάλυψε χθες στην εκπομπή De Facto. Τα λέγαμε σώτια και στο Δελτίο. Η περίπτωση του πρώην ΚΤΕΟ φαίνεται όμως ότι δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να προχωρήσει, διότι η υποδομή φιλοξενεί 2 με 3 φορές την εβδομάδα κάποιους ελέγχους σε βαρέα οχήματα, όπως επίσης και η περίπτωση των εγκαταστάσεων, των πρώην εγκαταστάσεων της ΞΟΣ στην Ηρακλείου Μυρών. Εκεί είναι σύνθετο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, και κρίθηκε ότι δεν μπορεί αυτή η περίπτωση να προχωρήσει. Και κλείνω, επειδή υπήρχαν κάποιες υποψίες τα τελευταία 24 ώρα, μπας και η υπόθεση μπει στο αρχείο, έρχονται και εκλογές, να αναλάβει ο επόμενος την καυτή πατάτα, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο συμπερασματικά. Μάλιστα. Πρόθεση του Υπουργείου είναι να το τρέξει αυτό το καλοκαίρι.
0: Κώστα Μπογδανίδη.
1: Διαφωνώ με εσάς λίγο, δηλαδή δεν είμαι σίγουρος ότι μάθαμε, εκτός αν εννοούμε ότι μάθαμε αυτά που γνωρίζουμε. Διότι για τις μαλάδες δεν λέμε τόσο καιρό. Αυτό που πραγματικά προέκυψε το νέο είναι ότι επισήμως, το αποσωτήρεις και εσύ, επισήμως το είπε και μας εξήγησε, ας πούμε, τα επιχειρήματα, τα οποία δεν τα θεωρώ και πάρα πολύ, ας πούμε, ισχυρά, διότι σε κάθε τόπο μπορείς να πεις και τα συν και τα πλην. Αντιθέτως, η πρόταση που έπεσε στο τραπέζι από τον κύριο Αβγενάκη, όπως είπε ο Σωτήρης, για το ΚΤΕΟ, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Φοβάμαι μόνο ότι γίνεται εκ του πονηρού. Και έρχεται και λίγο εκ των υστέρων, και επίσης δεν ξέρω αν υπάρχει και καμιά συνεννόηση γύρω από αυτή την υπόθεση. Γιατί όντως το ΚΤΕΟ, παρότι η περιφέρεια λέει ότι χρησιμοποιείται 2-3 φορές, όποιος πάει στο παλιό ΚΤΕΟ, το δημόσιο ΚΤΕΟ επί της Εθνικής, βλέπει μια εικόνα εγκατάλειψης. Και εντός, όσο μπορεί να δει, και εκτός, κυρίως το χώρο. Δηλαδή δεν μοιάζει αυτός ο χώρος σώτια ότι χρησιμοποιείται και αξιοποιείται όπως το λένε. Αλλά ακόμη και αν αξιοποιήσει.

0: ξαναπείτε 2-3 φορές, πάντα υπάρχουν λύσεις. Κακά τα ψέματα, έτσι.
1: Αλήθεια είναι. Άρα, εκτιμάς, συγγνώμη, σε διακόπτω, εκτιμάς ότι έχει κλείσει. Κατάλαβες τι εννοώ. Γιατί ενώ ο Υπουργός επισήμως μιλάει για μαλλιάδες, την ίδια ώρα λέει ότι αν θέλετε να καταθέσετε κάποια πρόταση, είμαι εδώ να τη συζητήσουμε.
0: Εγώ αυτό το μεταφράζω, εξηγήστε μου ή φέρτε μου μια πρόταση για να συμφωνήσετε μαζί μου. Αυτό είναι, έτσι το μεταφράζω. Okay. Μα πόσες εβδομάδες το λέμε, για να μην πω και μήνες, για τους μαλλιάδες.
1: Ναι, ειδικά εσύ

0: Θα δεις, αν είχαμε και το χάρι στο παράθυρο, θα έλεγε το κλασικό, τώρα που θα φτιάξει λίγο καιρό θα τα πούμε.
1: Ναι.
0: Είναι το κλασικό πια, το ξέρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα πάνε σε άλλη λύση. Επιμένω ότι η πρόταση για το ΚΤΕ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, διότι εκεί δεν θα βρεθεί κάποιος να πει, ρε παιδί μου,
1: Ότι είναι
0: με
1: κοντά, ότι
0: ενοχλεί, ότι είναι
1: γειτνιάζει με
0: έτσι, έτσι.
1: κατοικίες ή
0: Προφανώς.
1: επιχειρήσεις.
0: Νομίζω όμως ότι γίνεται στο και πέντε, και λίγο εκ του πονηρού. Δεν
1: Μάλιστα.
0: ξέρω γιατί το έβαλε στο τραπέζι ο κύριος Αβγενάκης τώρα και δεν το έβαλε πριν. Τώρα, μακάρι να τους πείσουν ότι, α, παιδιά, είναι μια καλή πρόταση, πάμε να το κάνουμε.
1: Για να δούμε. Σας ευχαριστώ και
2: Ένα
1: τους
2: λεπτό.
1: δύο. Ναι. Ένα σύντομο σχόλιο, Σωτήρη.
2: Αύριο στη συνεδρίαση του Περιφερειακού, κάτοικοι από
1: Σωστά.
2: την ευρύτερη περιοχή θα δώσουν το παρόν, συνεχίζοντας τις αντιδράσεις τους. Και αύριο το μεσημέρι, νομίζω πολύ σημαντικό, το ραντεβού του κυρίου Πλεύρη με βουλευτές.
1: Στις
0: Θα πάνε
1: 4,
0: όμως.
1: στις 4 μετά το μεσημέρι θα δούμε τώρα
0: Θα
1: όντως πόσοι θα
0: πάνε.
1: δώσουν το παρόν. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Αλλάζουμε θέμα κυρίες και κύριοι. Για 15 οικογένειες της Κρήτης που όπως είπε αφέθηκαν να αυθαιρετούν, να εκβιάζουν, να εξαπατούν και να ρημάζουν ξένες περιουσίες. Έκανε λόγο σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχαλής Χρυσοχοΐδης με αφορμή την υπόθεση της επωνομαζόμενης οικογενειακής μαφίας σε Βορίζια και Αμάρι. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου. Θυμίζω, Χάρη, καλησπέρα καταρχάς, ότι τρεις κατηγορούμενοι απολογούνται την Παρασκευή και είχαμε και δηλώσεις και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σήμερα, τον κύριο Σχοινά.
3: Ναι, δύο υπουργοί αναφέρθηκαν στις σύλληψεις που είχαμε για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης επανέλαβε αυτό που είχε πει, θυμίζω, τον περασμένο Νοέμβριο μετά τη φωνική συμπλοκή στα Βορίζια, δηλαδή ότι δεν θα αφήσουμε 10 οικογένειες, είχε πει τότε, τώρα τις ανέβασε στις 15, να καταδυναστεύουν ολόκληρο το νησί και να δημιουργούν προβλήματα σε ολόκληρο το νησί. Αυτό είχε μεταφραστεί τότε ότι θα περιμένουμε να υπάρξουν συλλήψεις. Η αρχή έγινε με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Και από την άλλη πλευρά, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με αφορμή τα όσα συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι τρεις και οι υπόλοιποι που συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία είχαν καταφέρει να εισπράξουν 586.000 ευρώ μέσα σε μία πενταετία με χρήματα από αυτά να μην τα εισέπραξαν με νόμιμες προϋποθέσεις. Ο κύριος Σχοινάς είπε ότι η υπόθεση στα Βορίζια είναι η τελευταία, ότι το πάρτι τελείωσε και ότι από εδώ και στο εξής οι έλεγχοι που γίνονται δεν αφήνουν περιθώρια για να υπάρξουν τέτοιες παράνομες εισπράξεις επιδοτήσεων με βάση το τι γινόταν στο παρελθόν.
1: Μάλιστα.
3: Όπως και να έχει, επαναλαμβάνουμε ότι οι κατηγορούμενοι, οι τρεις που θα απολογηθούν την Παρασκευή το μεσημέρι, αρνούνται κατηγορηματικά τα όσα τους αποδίδονται. Μάλιστα, θα παρουσιάσουν στο πλαίσιο της ανάκρισης και τις δηλώσεις τους, όπου αναφέρουν ποια είναι τα ιδιόκτητα και ποια είναι τα ενοικιασμένα χωράφια για τα οποία εισπράττουν επιδοτήσεις. Θεωρούν ότι ό,τι έχουν εισπράξει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σύνομο και θα απαντήσουν και για τις υπόλοιπες κατηγορίες που έχουν να κάνουν
1: Μάλιστα.
3: κυρίως με την εκβίαση και την καταστροφή περιουσιών.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, στα άκρα οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, την ίδια ώρα που νέοι παίκτες ετοιμάζονται να μπουν στο πολιτικό παιχνίδι. Εκλογές ένα χρόνο, επαναλέβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ στη Βουλή και στην κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκρουόταν με σφοδρότητα με τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη.

0: Την καθιερωμένη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είχε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τονίζοντας πως η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στο έργο της, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα περίπου χρόνο.
1: Παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα,

0: η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
1: Ιδιαίτερα επικριτικός προς τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ζητώντας να του χορηγηθεί ο πλήρης φάκελος που αφορά την υπόθεση της παρακολούθησής του. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στράφηκε και κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που δεν βρέθηκε στη διαδικασία. Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκίνησε την παρέμβασή του αναφερόμενος στην παρουσία του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή, αντιπαραβάλλοντάς τη με την απουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Όπως ανέφερε, η άρνηση παρουσίας του τελευταίου είναι αδικαιολόγητη για ανώτατο κρατικό λειτουργό, ενώ επέκρινε και τον κύριο Τζαβέλα υποστηρίζοντας ότι αντί να απέχει από την υπόθεση των παρακολουθήσεων, επέλεξε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Βουλής. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το κεντρικό σημείο της τοποθέτησης του Νίκου Ανδρουλάκη αποτέλεσε η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την οποία υποστήριξε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή του. Όπως είπε, η ΑΔΑΕ του γνωστοποίησε μόνο τον αριθμό της διάταξης άρσης απορρίτου και όχι τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου, τα οποία, σύμφωνα πάντα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, η ΕΥΠ αρνήθηκε να χορηγήσει. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου που είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον διοικητή της ΕΥΠ, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο τελευταίος δεν απάντησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το ποιος έδωσε την εντολή για την παρακολούθηση του.

0: Την ίδια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως παίρνει προτάσεις από τους νέους για το όνομα του κόμματος που θα ανακοινώσει την Τρίτη 26 του μήνα, με τον ίδιο να σχολιάζει σε ανάρτησή του ότι δεν ήταν καθόλου κακές ιδέες.
1: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντες θα μ' άρεσε.
2: Η συνέχεια.
3: Ο Λάουρα ήταν καλό πάντως.
4: Κυβερνός αριστερά.
5: Νέα πορεία.
6: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
7: Ελπίδα ξανά.
0: Πηξίδα. Στο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να επικρατεί αναβρασμός μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη και την παραίτηση του γραμματέα του κόμματος, με μία δήλωση του βουλευτή Ανδρέα Παναγιωτόπουλου να ανάβει επιπλέον φωτιές στο κόμμα.
8: Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα τελευταίο σενάριο για μας και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
9: Το ζητούμενο και το μείζον ερώτημα αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο είναι αν υπάρχει η βούληση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ εν συνόλο. Και ως όλο και ως κόμμα συντεταγμένο. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν αφορά πρόσωπα πλέον.
10: Εγώ πιστεύω ότι ο καταγεμματισμός δεν θα φέρει ρευμανική ισότητα.
11: Στο πώς δεν μπορώ να απαντήσω εγώ.
10: Μάλιστα.
11: Γιατί δεν είναι ο ρόλος μου καθοριστικός. Εάν ο ρόλος μου ήταν καθοριστικός, θα έλεγα. Όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
10: Μάλιστα.
11: Και έτσι και θα
12: στα
11: γίνει
12: οικονομικά
11: και τέλος.
12: Έχει λυθεί. Ωραία,
11: okay. Όμως.
12: Στα οικονομικά έχει λυθεί.
11: Δεν θα μας συγχωρέσει κανένας επειδή μπορεί να υπάρχουν αποχωρώσεις στο πώς. Να έχουμε διαφορετική έκβαση στο τι.
13: Να απαντήσετε στο ελευθερό ρώτημα.
14: Καινούριο πρόσωπο σίγουρα δεν είναι ο κύριος Τσίπρας. Και θεωρώ ότι το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Οι πολιτικές του κύριου Τσίπρα φαίνεται ότι είναι ίδιες και παράλληλες με βάση αυτά τα οποία λέει.

0: Με ανάρτηση της πάντως η Μαρία Καριστιανού καλεί τους πολίτες να βρεθούν την Πέμπτη το απόγευμα στην πλατεία Αριστοτέλους εκφράζοντας την πεποίθηση πως δίπλα της θα βρεθούν και άνθρωποι φυτευτοί όπως αναφέρει και κακοπροαίρετοι για να αμαυρώσουν την καθαρή εικόνα του κινήματος που θα ανακοινώσει.
1: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για όσα αρκετά και ενδιαφέροντα σημαίνουν στο πολιτικό σκηνικό. Με τον Κώστα Μπογδανίδη, φυσικά. Με ποιον άλλον. Καλώς τον. Τώρα ήμουν έτοιμο να σε ρωτήσω αν έχεις καμιά ιδέα για το κόμμα Τσίπρα.
2: Ναι, τώρα. Εγώ θα σου έβαζα κουίζ να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου για το πώς θα λέγονται τα κόμματα. Γιατί θα είναι δύο, έτσι. Τη σχέση Καριστιανού, με οποία ίσως είμαστε πιο κοντά στο Ελπίδα, νομίζω. Και το κόμμα του κ. Τσίπρα, το οποίο θα κάνει τα αποκαλυτήρια στο Οδυσσίο. Οι νέοι πάντως καταλήγουν στην Πηξίδα. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει αυτό το όνομα, να το πω έτσι, αλλά περί ορέξεως κολοκυθόπιτα θα μου πεις. Λοιπόν, είχε πάρα πολλά θέματα και η σημερινή πολιτική επικαιρότητα. Νομίζω το πιο σοβαρό είναι αυτός ο έντονος διάλογος που υπήρξε στη Βουλή μεταξύ του κ. Δεμήρη και του κ. Ανδρουλάκη. Είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι τα πάει. Και ήταν λογικό από τη στιγμή που η παρουσία εκεί του διοικητή της ΕΕΠ πυροδοτούσε διάφορα σενάρια. Και νομίζω ότι στα μισά τουλάχιστον πέσαμε μέσα, διότι υπήρξε ένας έντονος διάλογος. Ένας διάλογος ο οποίος διέρευσε, ένας διάλογος ο οποίος ενόχλησε κυβερνητικά κλιμάκια, ενοχλήθηκε και ο πρόεδρος της Βουλής. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει έλεγχος επί ποινή, αλλά θα το δούμε πώς θα πάει. Δεν νομίζω εδώ που τα λέμε ότι διέρευσαν τίποτα σοβαρά κρατικά μυστικά, διότι στην περίπτωση των υποκλοπών και στην περίπτωση του κ. Ανδρουλάκη, σου θυμίζω, έχουμε ακούσει έτσι, πολύ χειρότερα. Έχουν διαρρεύσει πάρα πολύ χειρότερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πόρτη συνεδρίαση αυτή, όταν μιλάμε για ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, αλλά το συγκεκριμένο απόσπασμα ή εν πάση περιπτώσει ο διάλογος που είδε το φως της δημοσιότητας, προφανώς θεωρώ και εγώ ότι δεν επίπτει έτσι στα μυστικά του κράτους.
2: Ισχύει αυτό που έλεγε ο Τσόρτσιλ, αν το έλεγε ο Τσόρτσιλ, δεν έχει σημασία, ότι σε δύο χώρες δεν μπορείς να κάνεις κατασκοπία. Στην Ιαπωνία γιατί δεν μιλάει κανείς και στην Ελλάδα γιατί μιλάνε όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις επιτροπή στην Ελλάδα και να μην μαθευτεί οτιδήποτε, να μαθευτούν τα πάντα. Αλλά νομίζω ότι δεν μάθαμε και κάτι τρομερό. Η μόνη είδηση που μπορεί να πει κάποιος είναι αυτό που είπε ο κ. Δεμήρης, ότι υπάρχουν λέει και προφορικές εντολές που δίδονται. Ακριβώς. Μέχρι τώρα ξέραμε ακριβώς το αντίθετο, σου θυμίζω, ότι υπήρξε ένα έγγραφο από κάπου, ξένη χώρα, μυστική υπηρεσία, δεν ξέρω εγώ τι, και βάσει αυτού υποτίθεται ότι διέταξαν, έδωσαν εντολή οι εισαγγελέας και οι επόπτες της ΕΕΠ να παρακολουθεί το κ. Σανδουλάκης. Λοιπόν, νομίζω ότι όλα θα ξεκαθαριστούν. Ο κ. Σανδουλάκης είπε και κάτι ότι μπορεί να στραφεί εναντίον
1: νομικά,
2: του διοικητή της ΕΕΠ, ο οποίος δεν ήταν αυτός βέβαια που έδωσε την εντολή, είναι ο καινούριος, αλλά με αυτά που λέει μας έχει μπερδέψει όλους.
1: Θυμίζω ότι την Παρασκευή ορίστηκε η συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές ο λόγος. Ναι. Οπότε έδωσε σήμερα έτσι ένα στίγμα καλό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Που υπό άλλες συνθήκες και όντως αν ήμασταν όπως είπες και εσύ ή το υπονόησε σοβαρή χώρα, και μια τέτοια συζήτηση για τις υποκλοπές θα έπρεπε να έχει κάποια στεγανά, έτσι, γιατί υποτίθεται ότι θα υποθούν και κρατικά μυστικά και όχι μόνο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά δεν τα έχουμε στην Ελλάδα. Απλώς πυροδότησε νέα ένταση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Μια ένταση η οποία νομίζω θα κρατήσει όλο το επόμενο διάστημα, έτσι κι αλλιώς. Η κυβέρνηση συνεχώς θέλει να απαξιώνει την αντιπολίτευση. Είναι μια κυβέρνηση η οποία για κάποιο λόγο, ανεξήγητο για μένα, θεωρεί ότι τα κάνει όλα καλά. Mm. Και όταν έχει κάνει λάθος, ζητάει συγγνώμη και το αποδίδει πάλι στην αντιπολίτευση. Mm. Πώς γίνεται. Εντάξει.
1: Μήπως αμήνεται επιτιθέμενη κιόλας.
2: Εντάξει, το κάνει αυτό. Εντάξει,
1: είναι μέρος του πολιτικού.
2: Στην κυβέρνηση είναι πολύ μέτρη της επικοινωνίας. Έτσι, το συζητάμε. Τώρα, υπάρχει βέβαια και η αριστερή, την είπα χθες πολυκατοικία, το παίρνω πίσω ξανά, η οποία διαλύεται πια. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι διαλύεται σιγά-σιγά στα εξών συνετέθη. Mm-hmm. Δεν θα πάει σε εκλογές, έτσι. Νομίζω συμφωνείς μαζί μου.
1: Συμφωνώ
2: ότι
1: πολύ.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα
1: είναι.
2: Είναι
1: πολύ δύσκολο δηλαδή.
2: Δεν κατάλαβα την ατάκα του κ. Πολάκη να το πάρει πίσω ο κ. Φάμελος. Μάλλον έχει αντιληφθεί ότι παγιδεύτηκε τώρα σε αυτή την ιστορία. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμα. Ήταν και ο κ. Κασελάκης, νομίζω ότι έχουμε βίντεο γι' αυτό. Θα έχουμε πολλά να δούμε ακόμα, όντως.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι εδώ στα δικά μας και στο δημοτικό ρεπορτάζ, γιατί στην τελική ευθεία έχει μπει η διαδικασία της έλευσης του ιδιώτη στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Και οι υπογραφές με τον ανάδοχο αναμένεται να πέσουν εντός του Μαΐου. Ωστόσο, μέσα στο πρώτο πενθήμερο του Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει να επιχειρεί. Τα προβλήματα πάντως παραμένουν σχετικά με το εγχείρημα αυτό. Και μένει να δούμε, Κώστα Κεφαλογιάννη, πότε θα αρχίσει να καθαρίζει η πόλη. Οπότε έρχομαι σε σένα, καλησπέρα, να τα πούμε αναλυτικά.
3: Καλησπέρα. Ναι. Τα έχουμε ξανασυζητήσει λοιπόν. Θα επιχειρήσω να συνοψίσω το ρεπορτάζ που ανεβάσαμε λίγο νωρίτερα και στο Κρέτα 24, διότι πια πράγματι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Οι υπογραφές θα πέσουν εντός Μαΐου, εκτός απρόβλεπτου, το αργότερο αρχές Ιουνίου. Και τυπικά από τη στιγμή που θα πέσουν υπογραφές, ο ανάλογος μπορεί να ξεκινήσει να επιχειρεί. Σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, αυτό δεν θα συμβεί πριν από τα μέσα Ιουνίου. Και όταν θα συμβεί, πάλι το πιθανότερο είναι ότι δεν θα έχει όλες τις θέσεις γεμάτες. Τις θέσεις που προβλέπεται από τη σύμβαση, δηλαδή γύρω στους 150 εργαζομένους στην καθαριότητα, στην αποκομιδή, οδηγούς κτλ. Δεν έχει ολοκληρωθεί η στελέχωση. Υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά σε κέρυες θέσεις, όπως οι οδηγοί. Μια ειδικότητα που έχει αποδειχθεί άλλη το πρόβλημα και στις προκηρύξεις του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος προσπαθεί να βρει οδηγούς και δεν βρίσκει. Δεν βρίσκει ούτε ο ανάδοχος. Μιλάμε για πάνω από 20 κενές θέσεις σήμερα.

0: μέσα, όχι μέσα, 20 Μαΐου. Έχουν μείνει περίπου 20 και παραπάνω κενές θέσεις οδηγών. Με τα σημερινά δεδομένα, μοιάζει σχεδόν βέβαιο ότι θα ξεκινήσει χωρίς να έχει γεμίσει όλες τις θέσεις, χωρίς να έχει πληρώσει όλες τις θέσεις και θα συνεχίσει να στελεχώνεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης. Αυτό βέβαια θα έχει επιπτώσεις και στο αποτέλεσμα. Έτσι, καταλαβαίνουμε σώτια ότι αν δεν είναι σε πλήρη, η πλήρης δύναμη στους δρόμους να επιχειρεί, δεν θα έχει το αποτέλεσμα που περιμένει η Δημοτική Αρχή. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται ότι θα πάει σε συνεργασίες με τοπικούς αναδόχους, υπεργολαβίες ή με κάποια άλλη μορφή, και όχι μία, αλλά δύο. Η γενική κατεύθυνση του project, όπως φαίνεται, είναι ότι θα έχει το management, η εταιρεία που κέρδισε το διεθνή διαγωνισμό, ο Θαλής δηλαδή, κοινοπραξία με τον Θαλή, όμως στην πραγματικότητα τη δουλειά θα την κάνουν οι εταιρείες.
1: Στο πεδίο θα βρίσκονται οι άλλοι.
0: Οι τοπικοί ανάδοχοι με management από τον Θαλή. Έτσι εξελίσσεται το project, με πολλά προβλήματα και πολλά εμπόδια. Νομίζω ότι έχουν πάρει χαμπάρι και στη Λότζια ότι δεν θα είναι το αποτέλεσμα από την πρώτη στιγμή όσο καλό θέλουν. Θεωρούν όμως ότι θα υπάρξει διαφορά, θα γίνει αισθητή. Ωστόσο, ας πούμε, όχι ακριβώς αισιόδοξη, η μετριοπαθής εκτίμηση, ούτε απεσιόδοξη ούτε αισιόδοξη, είναι ότι από το φθινόπωρο και μετά θα αρχίσει το πράγμα να ρολάρει καλά.
1: Τότε που θα αρχίσει να βιάζει και η πόλη από τους τουρίστες, μιλάμε και για μια περίοδο τώρα.
0: Ναι, θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Η ουσία είναι ότι αν περάσουμε άλλο ένα καλοκαίρι με προβληματικές εικόνες, δεν ξέρω ο κόσμος πώς θα το αντιμετωπίσει. Ο κόσμος που έτσι κι αλλιώς είναι στα κάγκελα και δυσαρέσκεια χτυπάει κόκκινο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Στο Υπουργείο απέστειλε η Περιφέρεια Κρήτης, κυρίες και κύριοι, τον φάκελο για την μεγάλη μείωση της ελαιοπαραγωγής, προκειμένου συντονισμένα και τεκμηριωμένα να διεκδικηθούν αποζημιώσεις για τους παραγωγούς του νησιού. Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν σε σημαντική απώλεια παραγωγής ήταν το θερμικό στρες, η λειψιδρία και οι νότιοι άνεμοι κατά την περίοδο της άνθησης και της καρπόδες, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου.
2: Στο Υπουργείο απέστειλε η Περιφέρεια Κρήτης τον φάκελο για τη μεγάλη μείωση της ελαιοπαραγωγής, ο οποίος καταρτίστηκε από την Επιστημονική Επιτροπή της Περιφέρειας με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, προκειμένου συντονισμένα και τεκμηριωμένα να διεκδικηθούν αποζημιώσεις για τους παραγωγούς του νησιού.
3: Έτσι λοιπόν, με την υπογραφή του Περιφερειάρχη μας, τις προηγούμενες μέρες διώξαμε προς το Υπουργείο το φάκελο, τον τεκμηριωμένο φάκελο που τεκμηριώνει τους παράγοντες που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή και διεκδικούμε από την πολιτεία μια αποζημίωση για τους παραγωγούς μας προκειμένου να μπορέσουν να είναι βιώσιμοι και να συνεχίσουν να παράγουν. Έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα στις καλλιεργητικές τους δαπάνες και για την επόμενη χρονιά. Αναμένουν τη νέα χρονιά πώς θα πάει, τις τιμές του ελαιολάδου, τι παραγωγή θα βγει. Άρα είναι κάτι που έλειπε από την περσινή χρονιά για τους παραγωγούς μας και διεκδικούμε μια αποζημίωση προκειμένου να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα.
2: Σύμφωνα με το Σταύρο Τζεδάκη, οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στη σημαντική απώλεια παραγωγής ήταν το θερμικό στρες, η λειψιδρία και οι νότιοι άνεμοι κατά την περίοδο της άνθησης και της καρπόδεσης. Όπως είπε, πρόκειται για έναν πραγματικά τεκμηριωμένο φάκελο, στον οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι επιπτώσεις των καιρικών συνθήκων στην καλλιέργεια της ελιάς.
3: Έχει να κάνει με το θερμικό στρες, έχει να κάνει με τη λειψιδρία, έχει να κάνει με τους νότιους άνεμους κατά την περίοδο άνθησης και καρπόδεσης. Είναι ένας τεκμηριωμένος φάκελος πραγματικά, όπου αν υπάρχει βούληση να δοθούν χρήματα, οι παράγοντες που φαίνονται και τεκμηριώνουν το φάκελο είναι πάρα πολύ σημαντικοί και είναι αυτοί που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή.
2: Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε για τη μείωση της παραγωγής. Μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, που όπως υπογράμμισε, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ενώ τα Χανιά παρουσίασαν καλύτερη εικόνα συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού.
3: Οικονομικά δεν μπορώ να το προσδιορίσω, όμως η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σε σχέση με το μέσο όρο της δεκαετίας είναι περίπου στο 50%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν βάλουμε μία χρονιά διαφορά, το 2024-2025 για παράδειγμα, η Κρήτη παρήγαγε περίπου 90.000 τόνους. Πέρυσι παρήγαμε 57.000 τόνους. και ειδικά στις τρεις περιφερειακές ενότητες, Λασίθη,

0: Ηράκλειο και Ρέθινο, η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα Χανιά κράτησαν την υλοπαραγωγή, δηλαδή πήγαν καλύτερα σε σχέση με τις άλλες τρεις περιφερειακές ενότητες. Αλλά ξαναλέω, Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθινο, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ο κύριος Τζεδάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και του περιβάλλοντος της Κρήτης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εγκατάλειψης καλλιεργειών.
0: Εγώ θέλω να πω ότι η ελαιοπαραγωγή μας, η ελαιοκαλλιέργειά μας, όπως το έχω ξαναπεί, παράγει ένα ελαιόλαδο που συνεισφέρει τα μέγιστα στην τοπική μας οικονομία, στην επισητιστική επάρκεια. Πρέπει και η πολιτεία να το δούμε αλλιώς και μέσω της νέας ΚΑΠΟ, όπως το έχουμε προαναγγείλει. Θα το έχουμε ψηλά στην ατζέντα το θέμα της ελαιοκαλλιέργειας, προκειμένου να ενισχυθεί η ελαιοκαλλιέργειά μας, γιατί οι δεδρώδεις καλλιέργειες, όπως είναι η ελιά, προσφέρουν και στην οικονομία, προσφέρουν και στο περιβάλλον.
2: Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Σωτήρη Μεταξά, κυρίες και κύριοι. Σωτήρη, καλησπέρα ξανά. Είναι ένας φάκελος τεκμηριωμένος. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά, νομίζω, από την Επιστημονική Επιτροπή της Περιφέρειας. Τώρα μένει να δούμε πώς μπορούν να διεκδικηθούν και να δοθούν αυτές οι αποζημιώσεις. Είναι κάτι όμως που προβλέπεται και από την Ευρώπη. Υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά. 29 Απριλίου το Κρέτα 24 είχε αποκαλύψει τον βασικό κορμό των συμπερασμάτων αυτής της επιστημονικής μελέτης για τις δραματικές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει στην τοπική ελαιοκαλλιέργεια η παρατεταμένη ανομβρία. Λέγαμε τότε ότι είναι η πρώτη φορά που αποτυπώνεται επιστημονικά και τεκμηριωμένα η μείωση της παραγωγής ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Κρήτη διαθέτει ένα επιστημονικό εργαλείο για να διεκδικήσει αποζημιώσεις για απώλειες στην παραγωγή. Το λέω αυτό διότι υπάρχουν συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, σωστά το είπες, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίνουν πιστώσεις αποζημιώσεων, αρκεί όμως οι καταστροφές να είναι στοιχειοθετημένες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων που προκάλεσε η κλιματική κρίση. Mm-hmm. Ακριβώς τέτοια λοιπόν είναι η συνθήκη στην Κρήτη. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης αυτής που κατατέθηκε στο Υπουργείο είναι ότι η μειωμένη παραγωγή πέρυσι συνδέεται κυρίως με σωρευτικό υδατικό στρες μεγάλης διάρκειας. Mm-hmm. Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται. Τι είναι αυτό? Παρατεταμένη ξηρασία. Έτσι. Mm-hmm. Και μάλιστα είναι συγκεκριμένα τα ποσοστά των απολειών. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε σε μεταβολή στο Λασίθι και φτάνει σε απώλειες παραγωγής 52%, mm-hmm. στο Ηράκλειο 45%, 33% στο Ρέθινο και τα Χανιά εμφάνισαν ανθεκτικότητα, κινήθηκαν πάνω από τον δικό τους μέσο όρο, mm-hmm. περίπου στο συν 10%. Μένει να δούμε βεβαίως αν αυτό το εγχείρημα, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, θα αποδώσει καρπούς.
2: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάλι. Σε πλήρη ετοιμότητα είναι, κυρίες και κύριοι, οι ελληνικές υγειονομικές αρχές με φόντο τη νέα επιδημία του ιού έμπολα που έχει ξεσπάσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και άλλες αφρικανικές χώρες και μετρά ήδη τουλάχιστον 130 θανάτους. Οι ειδικοί επισημαίνουν πάντως πως ο κίνδυνος για την Ελλάδα παραμένει χαμηλός και έτσι προσώρας τουλάχιστον τόσο οι ευρωπαϊκές αρχές όσο και οι ελληνικές δεν αναμένεται να προχωρήσουν σε αυστηρότερα μέτρα και στην έκδοση ταξιδιωτικών οδηγιών όπως έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Συναγερμός αλλά όχι πανικός για τον ιό έμπολα, με τις ελληνικές υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα μετά τη νέα έξαρση του ιού σε χώρες της Αφρικής, με περισσότερους από 130 θανάτους να έχουν ήδη καταγραφεί.
4: Έχουμε μια κινητοποίηση πάλι των υγειονομικών αρχών παγκοσμίως. Και το ECDC, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, όσο και η ΟΔΗ, είναι σε μια ετοιμότητα προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σε ένα τοπικά, θα έλεγα, φαινόμενο έξαρσης κρουσμάτων ιού έμπολα, το οποίο δείχνει να είναι και μια διαφοροποίηση από τον αρχικό ιό που γνωρίζουμε χρόνια Και πρέπει να πούμε ότι είχαμε και πάρα πολλά από τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν αρχές της πανδημίας, που ήταν πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρουσμάτων έμπολα, για παράδειγμα η ταφή των νεκρών κλπ.
1: Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας πως ο κίνδυνος για την Ελλάδα παραμένει χαμηλός. Ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα, αλλά μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά, μολυσμένων ατόμων ή αντικειμένων που έχουν μολυνθεί.
4: Η μετάδοσή του είναι αποκλειστικά με πολύ στενή επαφή μέσω σωματικών υγρών, με το αίμα και με τη σεξουαλική επαφή, που σημαίνει αποκλείεται η μετάδοση μέσω αέρα, που αυτό θα μας ανισχύσει πολύ πολύ περισσότερο. Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από αυτές τις χώρες αυτή τη στιγμή, ούτε θέματα μέσω ναυτιλίας. Έχουμε ούτως ή αλλιώς ήδη τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα.
1: Η Ελλάδα δεν διαθέτει απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με τις περιοχές που εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και επανεξετάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Μάλιστα, υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα διαχείρισης ύποπτων περιστατικών με απομόνωση και καραντίνα όπου χρειάζεται.
4: Είναι προφανές ότι αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή εκεί στην Αφρική, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Οι υγειονομικές αρχές είναι έτοιμες και μπορούν να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε περιστατικό. Έχουμε εκπαιδευτεί, είχαμε την πανδημία που ήταν μια διαρκής άσκηση. Έχουμε τα πρωτόκολλα που έχουν παραμείνει. Επικαιροποιήθηκε πρόσφατα και η οδηγία για τα κρουαζιερόπλαια και πώς, και τα πλοία γενικότερα και πώς, δηλαδή αυτά που έρχονται από ξένα κράτη που ενδημούν νοσήματα, και έχουμε περάσει στην καταγραφή των συμπτωμάτων, δηλαδή έχουμε τώρα μια πολύ πιο αυξημένη, είχε ξεκινήσει και με τον Χανταϊό αυτή η επικαιροποίηση.
1: Ο έμπολα θεωρείται ένας από τους πιο θανατηφόρους ιούς παγκοσμίως, προκαλώντας σοβαρό αιμορραγικό πυρετό με θνητότητα που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και το 90%. Παρά την σοβαρότητά του, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει απειλή εξάπλωση στην Ελλάδα, ενώ νέα σύσκεψη του ΕΟΔΗ έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.
4: Θα έλεγα λοιπόν να παρακολουθήσουμε κι εμείς με απλά προσοχή, δεν χρειάζεται καμία ανησυχία. Είναι μακρινό να σκεφτούμε ότι θα εμφανιστεί κάποιο κρούσμα στη χώρα μας, ακόμα και εισαγόμενο θα έλεγα. Οπότε περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις που θα συνεδριάσει ο ΕΟΔΗ την επόμενη εβδομάδα, αν ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα στις πύλες εισόδου της χώρας.
5: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
6: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
5: Τι χρωστάω?
6: Είναι 50 ευρώ.
5: Α. Να το. Το ακούσατε?
7: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
2: Μία ακόμα εμπλοκή έρχεται να προσθεθεί στις πολλές που συνοδεύουν το σχέδιο μετακίνησης λαϊκής αγοράς της Αλικαρνασσού στο δημοτικό ακίνητο μπροστά από τις φυλακές. Καθώς, όπως αποκάλυψε το Κρέτα 24, η Επιτροπή του Νόμου 152 απέρριψε την προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου κατά της απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη να προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε και λίγο το κουβάρι, να υπενθυμίσουμε και δύο πράγματα για αυτή την ιστορία. Πάντως, στο τέλος της ημέρας, αυτό που ξέρω εγώ να πω είναι ότι πρόκειται, Κώστα, για ένα χώρο που έχει διαμορφωθεί ήδη. Για το μετακίνηση είχαν συμφωνήσει όλοι. Και ακόμα δεν έχει γίνει αυτή η μετακίνηση.
8: Ναι, είναι την από τώρα. Είναι από τις περιπτώσεις στην Ελλάδα που προσπαθείς να βγάλεις άκρη και δεν βγάζεις. Πολύ γρήγορα να πω ότι είναι το ακίνητο μπροστά στις φυλακές. Εκεί θα γινόταν η πρώτη μόνιμη λαϊκή, δηλαδή ενώ μόνιμη δεν θα είχε μετακινηθεί ξανά, θα πήγαινε εκεί και θα γινόταν για πάντα εκεί, στη Νέα Αλικαρνασσό. Κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο είχε διαμορφωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του. Με σύμφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ομόφωνες μάλιστα. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο η ομοφωνία δεν ήταν πολύ συνηθισμένη. Mm-hmm. Με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινότητας, σύμφωνη γνώμη των παραγωγών και εμπόρων και κυρίως με την απέτηση των κατοίκων των δρόμων στους οποίους γίνεται τώρα η λαϊκή και γίνεται για πολλά χρόνια και απαιτούν να μετακινηθεί όπως πρέπει βάσει νόμου. Η απόφαση είχε περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε ακυρωθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης την πρώτη φορά

0: εξαιτία τη αρνητική νομοδότηση τη Τροχέα και τη αστυνομία, που ανησυχούσε λόγω τη γυτνίαση με τι φυλακέ. Είχε προσφύγει και τότε ο Δήμο Ηρακλείου στην Επιτροπή του άρθρου 152, η οποία Επιτροπή όμω δεν είχε συνεδριάσει ποτέ, λόγω θέρους, πέρυσι το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα η απόφαση να απορριφθεί σιωπηλά, η προσφυγή να απορριφθεί σιωπηλά. Ο Δήμος εκκίνησε εκ νέου τη διαδικασία, γνωρίζοντας ότι θα απορριφθεί από την αποκεντρωμένη απόφασή του, με στόχο να πάει στην Επιτροπή του άρθρου 152 αυτή τη φορά και να εκδικαστεί η προσφυγή του. Έτσι και έγινε. Το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση. Η αποκεντρωμένη την ακύρωσε. Ο Δήμος προσέφυγε στην Επιτροπή. Και αυτή τη φορά η Επιτροπή συνεδρίασε, αλλά απέρριψε την προσφυγή του. Όμως, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, που νομίζω είναι αρκετά ασφαλείς, η απόρριψη δεν έχει να κάνει ούτε με την αρνητική νομοδότηση της Τροχέας. Αυτό η Επιτροπή του άρθρου 152 το έχει ξεπεράσει και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, όμως, για παράδειγμα, στη μετακίνηση της Επιτροπής της Λαϊκής του Μασταμπά.
1: Στο Μασταμπά.
0: Ούτε με τις επιφυλάξεις της αστυνομίας. Έχει να κάνει με την τεχνική τεκμηρίωση ορισμένων θεμάτων που ήταν λυπής, κυρίως όσον αφορά την είσοδο και έξοδο στην Λαϊκή. Έχει να κάνει, εν πάση περιπτώσει, για να μην κουράζουμε πολύ τον κόσμο, με θέματα τα οποία, αν ο Δήμος Ηρακλείου θέλει να διορθώσει, μπορεί να τα διορθώσει σχετικά εύκολα με καλύτερη τεκμηρίωση, λένε οι άνθρωποι που ξέρουν. Το ερώτημα τώρα, Σώτια, είναι, θα ξεκινήσει ο Δήμος την ίδια διαδικασία και τρίτη φορά, γνωρίζοντας ότι και πάλι θα απορριφθεί από την αποκεντρωμένη, με στόχο σε μερικούς μήνες από τώρα να καταλήξει στην Επιτροπή του άρθρου 152? Δεν έχω απάντηση και δεν έχουν απάντηση ακόμη και στη Λότζια, που περιμένουν την απόφαση να φτάσει στα χέρια τους κάθαρο γραμμένη για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Αν όμως δεν κάνουν αυτό, πρέπει να κάνουν δύο πράγματα. Πρώτον, να επιλέξουν πώς θα αξιοποιηθεί ο χώρος που έχει διαμορφωθεί. Και δεύτερον, πού θα πάει η Λαϊκή.
1: Πού θα πάει η Λαϊκή εντωμεταξύ. Έτσι, ακριβώς.
0: Η Λαϊκή πρέπει να μετακινηθεί. Δεν μπορεί να μείνει εκεί. Η Λαϊκή στην Νέα Σαλικαρνασσού πρέπει να μετακινηθεί και πολλές άλλες επιλογές δεν υπάρχουν. Τα σημερινά δεδομένα, λοιπόν, ίσως μια εικασία είναι ότι θα ξεκινήσουν τη διαδικασία της μετακίνησης της Λαϊκής στο συγκεκριμένο ακίνητο και τρίτη φορά. Αλλά θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Εκτός όριων ασφαλείας λειτουργεί, κυρίες και κύριοι, η ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, σύμφωνα με νέα δραματική ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένου του Νοσοκομείου. Η κατάσταση στο νησί περιγράφεται ως ασφυκτική, καθώς την προηγούμενη Δευτέρα δεν υπήρχε ούτε ένα κενό κρεβάτι σε καμία δημόσια ψυχιατρική κλινική της Κρήτης.
2: Προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση που καταγράφεται στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή, με τους εργαζόμενους να κάνουν λόγο για αυξημένες ανάγκες και σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό και διαθέσιμες κλίνες. Η κλινική λειτουργεί υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μεγάλη προσέλευση περιστατικών, ενώ δεν υπήρχαν διαθέσιμα κρεβάτια σε δημόσιες ψυχιατρικές δομές στο νησί.
3: Έχουμε επισημάνει και έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές την επικίνδυνοτητα το να υπάρχουν ράτσα στην ψυχιατρική κλινική, να είναι υποστελεχωμένη η κλινική και ταυτόχρονα χωροταξικά πλέον να μην μπορεί να καλύπτει αυτές τις ανάγκες τις αυξημένες λόγω έλλειψης κλινικών σε άλλα νοσοκομεία του νησιού μας, δηλαδή στον Άγιο Νικόλα δεν υπάρχει ψυχιατρική κλινική, και ταυτόχρονα την απουσία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ψυχικά πασχόντων, που είναι πολύ ελλειμματική και στο νησί μας και στο νομό μας. Λόγω της αυξημένης νοσηρότητας και του αυξημένου πληθυσμού το καλοκαίρι, φοβόμαστε ότι η κατάσταση θα γίνει εκρηκτική και ακόμα περισσότερο επικίνδυνη.
4: Η ψυχιατρική κλινική του Παγνή για άλλη μια φορά είναι υπερπλήρης και έχει γεμίσει με ράτζα, και το αποτέλεσμα είναι εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας για τους αυτούς που εργάζονται στην κλινική και επισφαλείς συνθήκες νοσηλείας για τους ψυχικά ασθενείς. Αυτή η κατάσταση είναι χρόνια, τώρα έχει οξυνθεί και είναι αποτέλεσμα των ελλείψεων σε προσωπικό αλλά και σε κλίνες στις δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές στην Κρήτη. Το Παγνή επιπλέον επιβαρύνεται περαιτέρω λόγω της έλλειψης ψυχιατρικής κλινικής στο νομό Λασιθίου, αλλά και λόγω της έλλειψης εξωνοσοκομιακών δομών, παραδείγματος χάρη ξενώνων, για φιλοξενία και για φροντίδα ψυχικά ασθενών.
2: Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι η καθημερινότητα στην κλινική γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, με το υπάρχον προσωπικό να προσπαθεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες νοσηλείας.
3: Πολλές φορές έχουμε επισημάνει την επικινδυνότητα το να εργάζεται ένας νοσηλευτής και ένας βοηθός νοσηλευτής για 30 ασθενείς, και βεβαίως το τραγικό

0: Γεγονός το σημερινό με τη δολοφονία τρόφιμου στο Δαφνί αποδεικνύει ότι τα γεγονότα αυτά σε τέτοια περιβάλλοντα είναι πάρα πολύ έντονα και πάρα πολύ επικίνδυνα να συμβούν, όταν την ίδια ώρα υπάρχει έλλειψη χώρων, έλλειψη προσωπικού και βεβαίως την ίδια ώρα που η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να ενισχύσει το σύστημα υγείας και στο χώρο της ψυχικής υγείας.
1: Οι εργαζόμενοι ζητούν ενίσχυση της ψυχιατρικής κλινικής με μόνιμο προσωπικό, επέκταση των υποδομών και λειτουργία περισσότερων δομών ψυχικής υγείας, ώστε όπως αναφέρουν να μπορούν να παρέχονται καλύτερες συνθήκες φροντίδας για τους ασθενείς και ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό.
2: Και τα προβλήματα έχουν επιδεινωθεί με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση που έχει οδηγήσει σε συγχώνευση δημόσιων και ιδιωτικών δομών ψυχικής υγείας, υποβαθμίζοντας περαιτέρω και κλείνοντας δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές και αφήνοντας περισσότερο χώρο σε ιδιώτες και ΜΚΟ. Εμείς ζητάμε την ενίσχυση της ψυχιατρικής κλινικής του Παγνή με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με αύξηση κλινών, με επέκταση του τμήματος οξέων. Ζητάμε ενίσχυση της πρωτοβάθμιας ψυχιατρικής περίθαλψης και ενίσχυση των ψυχιατρικών κλινικών σε Ρέθυμνο και Χανιά και τη δημιουργία ψυχιατρικής κλινικής στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, έτσι ώστε οι ασθενείς με ψυχικά νοσήματα να νοσηλεύονται σε αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες.
3: Οι δημοκράτες κατεβαίνουν στις εκλογές με αυτοπεποίθηση ως η μόνη ορθολογική λύση πρόοδου, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασελάκης. Ο κ. Κασελάκης, που πραγματοποιεί τριήμερη περιοδεία στην Κρήτη με έμφαση στο Ηράκλειο και το Λασίθι, είχε σήμερα σειρά επαφών με αυτοδιοικητικούς παράγοντες, ενώ έχει προγραμματιστεί ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα δικαιοσύνη και πολιτικές εξελίξεις, στη διάρκεια της οποίας ο κ. Κασελάκης θα απευθυνθεί σε πολίτες και στελέχη του κόμματος.
4: Τριήμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο και έχει σειρά επαφών με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, θεσμικούς παράγοντες, αγροτικούς και παραγωγικούς φορείς, αλλά και εργαζόμενους στο χώρο της υγείας. Νωρίς το πρωί, ο κύριος Κασελάκης συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και αμέσως μετά κατέθεσε στεφάνι για να τιμήσει τη μάχη της Κρήτης. Εν συνεχεία, παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα γραφεία του κόμματος στο Ηράκλειο, παρουσιάζοντας τις θέσεις του για την πολιτική συγκυρία και τα ανοιχτά ζητήματα της περιφέρειας.
5: Γιατί η Κρήτη για μένα, πέρα από τόπος καταγωγής, είναι και τόπος παραγωγής. Δεν είναι μόνο για το φυσικό κάλος και την πολιτισμική κληρονομιά η Κρήτη, αλλά είναι για τον κόσμο του μόχθου, τον κόσμο που ξέρει να βρίσκει λύσεις, να εξάγει. Και τι ζητά? Ζητά η πολιτεία να κάνει τη δουλειά της. Ζητά υποδομές από το οδικό δίκτυο μέχρι την υδροδότηση, από τη διαχείριση της φέρουσας ικανότητας του τουρισμού μέχρι τα τοπικά σχέδια και την διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς.
6: Οι δημοκράτες τουλάχιστον είναι ένα ζωντανό παράδειγμα, σαν αυτό που είπε ο πρόεδρος, ότι πρέπει να μπουν τα νέα άτομα μπροστά. Εγώ ως γραμματέας των δημοκρατών θεωρώ ότι είναι το πλήρες παράδειγμα, δηλαδή ότι βλέπουμε ότι δεν γίνεται μόνο στα λόγια, αλλά γίνεται και στην πράξη, ότι ο πρόεδρος θέλει να προωθήσει νέα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα, ανθρώπους από όλους τους κλάδους, ανθρώπους που είναι στην κοινωνία, είναι στο πεδίο. Έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα που προσπαθούμε να δούμε από το πεδίο τα προβλήματα. Βρεθήκαμε πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλία, βρεθήκαμε στην Πάτρα, ακούσαμε προβλήματα, βλέπουμε τα ίδια προβλήματα και στις υπόλοιπες πόλεις, ανά την Ελλάδα. Λίγο πολύ δεν ενδιαφέρουν.
7: Ξέρετε τι μου είπε αυτός ο νέος επιχειρηματίας που για μένα είναι οι αγωνιστές του σήμερα. Αυτοί είναι οι αγωνιστές του σήμερα, για αυτούς αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε για τους ανθρώπους που δουλεύουν, εργάζονται σκληρά και έχουν φτάσει σε ένα σημείο να αναρωτιούνται και να λένε τι έχω κάνει λάθος. Τι έχω κάνει λάθος και δεν έχω λάβει αυτά που μου αξίζουν. Γιατί δεν τα έχω καταφέρει μέχρι τώρα. Γιατί με οδηγεί το κράτος στο να κλέβω, μέσα σε εισαγωγικά. Γιατί με αναγκάζεις να είμαι κάτι το οποίο δεν είμαι.
4: Ο ίδιος εστίασε στην πολιτική βούληση που, όπως τόνισε, δεν υπάρχει, ενώ σχολίασε πως τα ζητήματα που ταλανίζουν τους πολίτες είναι πολλά.
5: Λύσεις υπάρχουν. Πολιτική βούληση δυστυχώς έχει φανεί από την υπάρχουσα κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει. Αλλιώς δεν θα υπήρχαν τα ζητήματα που όλοι βιώνουν κάθε μέρα, είτε είναι άνθρωποι που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, είτε είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες. Πολλά τα ζητήματα.
6: Η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς. Η ακρίβεια είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο η κυβέρνηση είναι με την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει δώσει λύσεις τα τελευταία 7 χρόνια. Ένα ταμείο ανάκαμψης που πήγε στα σκουπίδια για λίγους εκλεκτούς. Μιλάμε για 700.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν λάβει τίποτα. Η ενέργεια είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Μια μικρομεσαία επιχείρηση η οποία υπήρχε μια κρυφή ατζέντα από την κυβέρνηση. Η έκθεση Πισαρίδη καλά κράτησε στο πίσω μέρος του κεφαλίου της κυβέρνησης.
4: Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο κύριος Κασελάκης έκανε λόγο για πολιτική αλλαγή, καθώς μόνο έτσι θα διορθωθούν τα προαναφερόμενα ζητήματα.
5: Το γεγονός ότι έχουμε χάσει επαφή με αυτή την πραγματικότητα, δηλαδή ότι η πολιτική μπορεί να είναι εργαλείο ευημερίας και ευτυχίας και έχει γίνει απλά μία απογοήτευση, μία παράδοση στο ότι τίποτα δεν αλλάζει, είναι ο σκοπός συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, τα οποία ήταν εκεί όταν χρεοκόπησε η χώρα. Όλοι ξέρουμε ότι δεν έχει τιμωρηθεί απολύτως κανένας για αυτό.
3: Μια νέα, σύγχρονη, ειδική δομή φιλική προς τα παιδιά που λειτουργεί ως αποκλειστικός χώρος εξέτασης και προσωρινής φιλοξενίας ανηλίκων που έχουν υποστεί κακοποίηση, βία ή άλλες εγκληματικές πράξεις σε βάρος τους, λειτουργεί στο Ηράκλειο. Πρόκειται για το σπίτι του παιδιού που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο οποίο τα παιδιά θα μπορούν να μιλήσουν για όσα έχουν βιώσει, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη σοβαρών εγκλημάτων που συχνά παραμένουν κρυμμένα.

0: Για χρόνια παιδιά που είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης καλούνταν να περιγράψουν όσα βίωσαν μέσα σε χώρους αστυνομικών υπηρεσιών, σε ένα περιβάλλον ψυχρό και ακατάλληλο για μια τόσο ευαίσθητη διαδικασία. Πλέον αυτή η πραγματικότητα αλλάζει μέσα από την δημιουργία του σπιτιού του παιδιού, μιας νέας δομής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που φιλοδοξεί να βάλει στο επίκεντρο την προστασία και την ψυχολογική υποστήριξη των ανήλικων θυμάτων.
1: Ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι μια νέα δομή για την πόλη. Φυσικά η ύπαρξη και η λειτουργία της προβλέπεται στο κώδικα ποινικής δικονομίας και συγκεκριμένα εκεί ορίζεται ότι τα ανήλικα τα οποία είναι θύματα είτε σεξουαλικής κακοποίησης είτε ενδοοικογενειακής βίας δίνουν μια κατάθεση παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων ή παιδοψυχιάτρων τα οποία φροντίζουν να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα για την κατάλληλη ατμόσφαιρα προκειμένου τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να εκθέσουν με πληρότητα και σαφήνεια τα περιστατικά τα οποία έχουν βιώσει για να βοηθήσουν τις ανακριτικές αρχές και τις αγγελικές αρχές στην εκτίμηση καταρχάς τη συμπεριφορά στην οποία έχουν βιώσει, σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση την ποινική τους αποτίμηση.
0: Η λειτουργία της προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας και ορίζει ότι οι καταθέσεις των παιδιών πραγματοποιούνται παρουσία εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και ειδικών επιστημόνων.
1: Πάρα πολύ σημαντικό το παιδί και οι ανήλικοι να αισθάνονται άνετα στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εξού και η παρουσία των εξειδικευμένων επιστημόνων. Μέχρι σήμερα μια τέτοια δομή έλειπε από το πλωσάσιο, θα λέγαμε, της πολιτείας στην καταπολέμηση και της σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων και της ενδοοικογενειακής βίας κατά ανηλίκων. Με αποτέλεσμα οι εξετάσεις συγκεκριμένες να λαμβάνουν χώρα στο αστυνομικό μέγαρο. Γίνονταν βέβαια όπως ακριβώς όριζε ο κώδικας πολιτικής οικονομίας, αλλά σε ένα περιβάλλον που οπωσδήποτε δεν ήταν το περιβάλλον που σήμερα φαίνεται να έχει το σπίτι του παιδιού. Το οποίο είναι ένα περιβάλλον που θέλει ακριβώς αυτό, να διασφαλίσει το ότι το παιδί θα είναι μακριά από ερεθίσματα που θα το περιχαρακώνουν, θα το κάνουν να αισθάνεται, να κλείτουν στον εαυτό του, να λειτουργεί αμυντικά, που θα το φοβίζουν, που θα του δημιουργούν δεύτερες σκέψεις για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Είναι περιβάλλοντα τα οποία εμπνέουν ασφάλεια και σιγουριά σε ένα παιδί.

0: Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που δημιουργήθηκε ώστε το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ηρεμία, προκειμένου να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά και να αποτυπώσει με τον πιο λεπτομερή τρόπο την εμπειρία που έχει βιώσει. Με αυτόν τον τρόπο, το σπίτι του παιδιού επιχειρεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην προστασία των ανήλικων θυμάτων και στην διαχείριση τόσο ευαίσθητων υποθέσεων.
1: Θα λέγαμε ότι είναι κάτι απαραίτητο προκειμένου να υλοποιηθούν όσα προβλέπονται στο 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Υπήρξαν, υπήρξαν

0: Σε μια διάσταση, δόθηκε με διάσταση από τον Υπουργό σε πρόσφατη επίσκεψή του ότι θα μπορεί να λειτουργήσει και ως δομή προσωρινής φιλοξενίας. Δόθηκε όμως κατά κύριο λόγο η διάσταση την οποία μόλις σας περιέγραψα, ότι εκεί θα είναι ένα πιο φιλικό για τον ανήλικο περιβάλλον προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενες από τον νόμο ανακριτικές και προανακριτικές πράξεις.
1: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
2: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το. Το ακούσατε?
3: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, επεσήμανε ο Σι Τζινπίνγκ στον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τις υπογραφές των συμφωνιών στο Πεκίνο, καθώς προσπάθησε να παρουσιάσει την Κίνα ως δύναμη παγκόσμιας σταθερότητας, αφήνοντας σαφείς αιχμές φυσικά για τη στρατηγική των ΗΠΑ, λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρέθεσε την Τετάρτη στο Πεκίνο τελετή υποδοχής για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Στη πλατεία Τιανανμέν έριξαν 21 κανονιοβολισμούς, ενώ στρατιωτική μπάντα πεάνισε τους εθνικούς ύμνους της Ρωσίας και της Κίνας κατά τη διάρκεια της τελετής.

0: συνοδευόμενος από τον Σι, ο Πούτιν επιθεώρησε το άγημα τιμών του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού και παρακολούθησε την παρέλαση και τις εκτελέσεις της στρατιωτικής μπάντας. Παιδιά που κρατούσαν κινέζικες και ρωσικές σημαίες χαιρέτησαν τους ηγέτες κατά τη διάρκεια της τελετής. Ο Πούτιν πραγματοποιεί διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κίνα κατόπιν πρόσκλησης του Σι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Πάμε στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Με τον Γιώργο Κορτσιδάκη που είναι μαζί μου απόψε. Καλώς τον, καλησπέρα, γιατί έχουμε να πούμε για τον σχεδιασμό της ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ. Είχαμε σήμερα μια σημαντική ανακοίνωση. Παραμένει ο Μιχαήλοβιτς, σωστά?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Σώτια, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Χθες ήταν η βραδιά του ποδοσφαιρικού ΟΦΗ, απόψε είναι η βραδιά του βολεϊκού ΟΦΗ. Υπάρχουν κάποιοι δύο παράλληλοι, μια κοινή πορεία, γιατί και η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ, όπως και η ομάδα του ποδοσφαίρου, θα παίξει φέτος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ θα παίξει στο Challenge Cup, που είναι βέβαια μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πέρσι αγωνίστηκε στο Βαλκανικό κύπελο και φέτος, αφού πήρε την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα, θα παίξει στο Challenge Cup. Θα ξεκινήσω με την είδηση που έχει να κάνει με τον προπονητή, γιατί ΟΦΗ είναι σε ανοιχτή γραμμή με ένα μεγάλο προπονητικό όνομα μετά το διαζύγιο, το ευνή διαζύγιο με τον Γιάννη Καλμαζίδη, ο οποίος αποχώρησε ξαφνικά γιατί δέχτηκε μια πολύ μεγάλη πρόταση από τον Ζαόν, μια γυναικεία ομάδα, ελληνική γυναικεία ομάδα που πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα και ανταγωνίζεται Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό κτλ. Έφυγε μετά από 2 χρόνια πολύ πετυχημένης παρουσίας ο Γιάννης Καλμαζίδης, αλλά φαίνεται ότι ο ΟΦΗ θέλει να φέρει στην Κρήτη ένα προπονητή από ένα πολύ ψηλό ράφι. Είναι ο Βέλγος τεχνικός Φρανκ Ντεπέστελε. Δεν έχει κλείσει η συμφωνία ακόμη. Αυτό θα πρέπει να πούμε, ότι περιμένει ΟΦΗ απόψε κάποιες απαντήσεις από τον Βέλγο τεχνικό, στον οποίο έχει καταθέσει επίσημη πρόταση. Και μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος φέτος πήγε στον τελικό του Challenge Cup. Η ομάδα του δηλαδή, η βέλγικη Alst, πήγε στον τελικό του Challenge Cup. Δηλαδή έπαιξε, έχασε βέβαια από την Μιλάνο, έπαιξε στον τελικό του Challenge Cup, αλλά αυτό δείχνει ότι στοχεύει σε ένα μεγάλο προπονητικό όνομα για να καλύψει το κενό του Γιάννη Καλμαζίδη, ο οποίος έπαιξε και αυτό σε ένα ρόλο βέβαια στις επαφές αυτές που γίνονται αυτή την εποχή με τον Ντεπέστελε. Οριστικές εξελίξεις στο θέμα αυτό θα έχουμε αύριο ή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι ο Βέλγος προπονητής είναι 49 χρονών, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν.

0: παρελθόν στην Ελλάδα ως υπήρξε μεγάλος πασαδόρος στον Ηρακλή, στα καλά χρόνια, τα δυνατά χρόνια του Ηρακλή, αλλά και του Παναθηναϊκού. Αν μπορέσει η Όφη να τον φέρει στην Ελλάδα, νομίζω ότι έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο deal. Τώρα πάμε στην ανανέωση του Μιχαήλοβιτς, γιατί η Όφη έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό του. Ο Μιχαήλοβιτς είναι ο κορυφαίος παίκτης του Όφη τα τελευταία χρόνια. Είναι ο ηγέτης της ομάδας από την Σλοβενία. Διαγώνιος η θέση του, δηλαδή είναι ο παίκτης ο οποίος τραβάει το σκορ. Πρέπει να πω ότι στη σεζόν που πέρασε ήταν πρώτος σκόρερ του Όφη, πρώτος σερβερ του Όφη και πρώτος σε αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Δηλαδή είχε πάρα πολύ καλά ποσοστά, ενώ την προηγούμενη χρονιά ήταν και πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος της Volley League. Ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης. Ξεκινάει από εκεί τις ανανεώσεις η ομάδα του Όφη και κρατάει αυτόν τον πάρα πολύ σημαντικό αθλητή για τη νέα χρονιά. Να πω ότι επειδή έχει προχωρήσει ο σχεδιασμός του Όφη, οι άνθρωποι της ομάδας εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουν να υποστηρίξουν και φέτος και το ελληνικό πρωτάθλημα και τις υποχρεώσεις τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο κύπελο Ελλάδος και στο Link Up, τις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά και το ευρωπαϊκό όνειρο που έχει μπροστά της η ομάδα βόλεϊ του Όφη, που όπως είπα θα παίξει στο Challenge Cup. Ο Ματέι Μιχαήλοβιτς έστειλε μια δήλωση σωτιά από την βροχερή Σλοβενία. Σήμερα μίλησα μαζί του. 10 βαθμοί θερμοκρασία στη Σλοβενία από που βρίσκεται και μας έστειλε μια δήλωση για την παραμονή του στην ομάδα του Όφη για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Αν είμαστε έτοιμοι να
1: τελειώσουμε. Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
2: I'm really happy to sign one more year. Can't wait to be back on the court again with you guys. And I hope see you soon.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,40% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.220,01 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 272,81 εκατομμύρια ευρώ. 73 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 44 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Αμέσως μετά η εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα κεντρικά τμήματα της Πελοποννήσου, καθώς επίσης και στα ανατολικά τμήματα της χώρας μας, όπου εκεί περιμένουμε να εκδηλώνονται κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας φαινόμενα με τη μορφή όμβρων αλλά και τοπικών καταιγίδων. Πυκνές νεφώσεις λοιπόν στα ανατολικά τμήματα της χώρας μας, κίνηση ανατολική, καθώς επίσης και από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα. Οι άνεμοι από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 με 6 μποφόρ. Άρα η συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται αυξημένη περιμένουμε για τη βόρειο-δυτική Ελλάδα καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο στα δυτικά και βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας η θερμοκρασία κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Συννεφιά κατά περιόδους αυξημένη περιμένουμε για την κεντρική Μακεδονία. Θα υπάρχουν όμως και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Βόρειο-δυτικό και εδώ το ρεύμα στα 4 μποφόρ, 13 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος. Άστατος καιρός με βροχές αλλά και σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ περιμένουμε για την Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και τη Θράκη. Με δυτικών διευθύνσεων ανέμους στα 4 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει στους 23 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου. 14 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το πρωί με βόρειο δυτικό το ρεύμα στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές ώρες της ημέρας. 13 βαθμούς και εδώ υδράργυρος περίπου το πρωί με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 4 από φως. Αττική και Βιωτία. Και εδώ περιμένουμε πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά κυρίως στις θερμές ώρες ημέρας με μεγάλα όμως διαστήματα ηλιοφάνειας. Με βοριάδες στα 3 με 4 από φως και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει το μεσημέρι στους 26 βαθμούς. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις στα δυτικά τμήματα της χώρας μας, αυξημένη συννεφιά από το μεσημέρι και μετά στην Πελοπόννησο και πιο συγκεκριμένα στα κεντρικά ημιορεινά και ορεινά της τμήματα. Εδώ θα εκδηλώνονται φαινόμενα.

θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι, με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης.

Στο νησί μας τώρα η Πέμπτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, κυρίως θερμές ώρες ημέρας στα κεντρικά ημιορεινά και ορεινά τμήματα. Δυτική, βορειοδυτική άνεμη στα 4 μποφόρ, στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος στους μέγιστη τιμή. Αναλυτικότερα τώρα, νομός Χανίων. Σχεδόν έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορογραφικές, κυρίως όμως στα κεντρικά ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 23 βαθμούς θα δείχνει ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή στην πόλη των Χανίων το μεσημέρι. Νομός Ρεθύμνου παροδικά αυξημένες νεφώσεις και εδώ όπως θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας, βόρειο-δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ, 14 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό έτος. Για τον νομό Ηρακλείου ηλιοφάνεια αλλά και λίγες πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί με η ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας θα βρεθεί στους 26 ως μέγιστη τιμή κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ. Νομός Λασιθίου, ίδια εικόνα του καιρού. Ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά και εδώ τις θερμές ώρες ημέρας. 14 με 25 βαθμούς ο υδράργυρος, δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Για την Παρασκευή τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Περισσότερες νεφώσεις στα ανατολικά κεντρικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και στα νότιο-ανατολικά. Τοπικές βροχές περιμένουμε να εκδηλώνονται από αργά το βράδυ και στο νησί μας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, όμως ο κυματισμός δεν θα ξεπερνάει το μισό μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο Υπουργείο απέστειλε η Περιφέρεια Κρήτης τον φάκελο για τη μεγάλη μείωση της ελαιοπαραγωγής, ο οποίος καταρτίστηκε από την Επιστημονική Επιτροπή της Περιφέρειας με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, προκειμένου συντονισμένα και τεκμηριωμένα να διεκδικηθούν αποζημιώσεις για τους παραγωγούς του νησιού.
1: Έτσι λοιπόν, με την υπογραφή του Περιφερειάρχη μας, τις προηγούμενες μέρες διώξαμε προς το Υπουργείο

0: Το φάκελο, τον τεκμηριωμένο φάκελο που τεκμηριώνει τους παράγοντες που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή και διεκδικούμε από την πολιτεία μια αποζημίωση για τους παραγωγούς μας προκειμένου να μπορέσουν να είναι βιώσιμοι και να συνεχίσουν να παράγουν. Έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα στις καλλιεργητικές τους δαπάνες και για την επόμενη χρονιά. Αναμένουν τη νέα χρονιά πώς θα πάει, τις τιμές του ελαιολάδου, τι παραγωγή θα βγει. Άρα είναι κάτι που έλειπε από την περσινή χρονιά για τους παραγωγούς μας και διεκδικούμε μια αποζημίωση προκειμένου να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα.
1: Σύμφωνα με το Σταυροτζεδάκη, οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στη σημαντική απώλεια παραγωγής ήταν το θερμικό στρες, η λειψιδρία και οι νότιοι άνεμοι κατά την περίοδο της άνθησης και της καρπόδεσης. Όπως είπε, πρόκειται για έναν πραγματικά τεκμηριωμένο φάκελο, στον οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι επιπτώσεις των καιρικών συνθήκων στην καλλιέργεια της ελιάς.
0: Έχει να κάνει με το θερμικό στρες, έχει να κάνει με τη λειψιδρία, έχει να κάνει με τους νότιους άνεμους κατά την περίοδο άνθησης και καρπόδεσης. Είναι ένας τεκμηριωμένος φάκελος πραγματικά, όπου αν υπάρχει βούληση να δοθούν χρήματα, οι παράγοντες που φαίνονται και τεκμηριώνουν το φάκελο είναι πάρα πολύ σημαντικοί και είναι αυτοί που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή.
1: Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε για τη μείωση της παραγωγής. Μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, που όπως υπογράμμισε, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ενώ τα Χανιά παρουσίασαν καλύτερη εικόνα συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού.
0: Οικονομικά δεν μπορώ να το προσδιορίσω, όμως η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με το μέσο όρο της δεκαετίας, είναι περίπου στο 50% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν βάλουμε μία χρονιά διαφορά, το 2024-2025 για παράδειγμα, η Κρήτη παρήγαγε περίπου 90.000 τόνους. Πέρυσι παρήγαμε 57.000 τόνους. Και ειδικά στις τρεις περιφερειακές ενότητες, Λασίθη, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα Χανιά κράτησαν την υλοπαραγωγή, δηλαδή πήγαν καλύτερα σε σχέση με τις άλλες τρεις περιφερειακές ενότητες. Αλλά ξαναλέω, Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ο κύριος Τζεδάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και του περιβάλλοντος της Κρήτης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εγκατάλειψης καλλιεργειών.
0: Εγώ θέλω να πω ότι η ελαιοπαραγωγή μας, η ελαιοκαλλιέργειά μας, όπως το έχω ξαναπεί, παράγει ένα ελαιόλαδο που συνεισφέρει τα μέγιστα στην τοπική μας οικονομία, στην επισητιστική επάρκεια. Πρέπει και η πολιτεία να το δούμε αλλιώς και μέσω της νέας ΚΑΠ, όπως το έχουμε προαναγγείλει. Θα το έχουμε ψηλά στην ατζέντα το θέμα της ελαιοκαλλιέργειας, προκειμένου να ενισχυθεί η ελαιοκαλλιέργειά μας, γιατί οι δεδρώδεις καλλιέργειες, όπως είναι η ελιά, προσφέρουν και στην οικονομία, προσφέρουν και στο περιβάλλον.
1: Συναγερμός αλλά όχι πανικός για τον ιό έμπολα, με τις ελληνικές υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα μετά τη νέα έξαρση του ιού σε χώρες της Αφρικής, με περισσότερους από 130 θανάτους να έχουν ήδη καταγραφεί.
2: Έχουμε μια κινητοποίηση πάλι των υγειονομικών αρχών παγκοσμίως. Και το ECDC, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Προλήψης και Ελέγχου Νοσημάτων, όσο και η ΟΔΗ, είναι σε μια ετοιμότητα προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σε ένα τοπικά, θα έλεγα, φαινόμενο έξαρσης κρουσμάτων ιού έμπολα, το οποίο δείχνει να είναι και μια διαφοροποίηση από τον αρχικό ιό που γνωρίζουμε χρόνια. Και πρέπει να πούμε ότι είχαμε και πάρα πολλά από τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν αρχές της πανδημίας, που ήταν πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρουσμάτων έμπολα, για παράδειγμα η ταφή των νεκρών κλπ.
1: Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας πως ο κίνδυνος για την Ελλάδα παραμένει χαμηλός. Ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα, αλλά μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά, μολυσμένων ατόμων ή αντικειμένων που έχουν μολυνθεί.
2: Η μετάδοσή του είναι αποκλειστικά με πολύ στενή επαφή μέσω σωματικών υγρών, με το αίμα και με τη σεξουαλική επαφή, που σημαίνει αποκλείεται η μετάδοση μέσω αέρα, που αυτό θα μας ανισχύσει πολύ πολύ περισσότερο. Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από αυτές τις χώρες αυτή τη στιγμή, ούτε θέματα μέσω ναυτιλίας. Έχουμε ούτως ή αλλιώς ήδη τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα.
1: Η Ελλάδα δεν διαθέτει απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με τις περιοχές που εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και επανεξετάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Μάλιστα, υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα διαχείρισης ύποπτων περιστατικών.

0: με απομόνωση και καραντίνα όπου χρειάζεται.
1: Είναι προφανές ότι αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή εκεί στην Αφρική. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Οι υγειονομικές αρχές είναι έτοιμες και μπορούν να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε περιστατικό. Έχουμε εκπαιδευτεί. Είχαμε την πανδημία που ήταν μια διαρκής άσκηση. Έχουμε τα πρωτόκολλα που έχουν παραμείνει. Επικαιροποιήθηκε πρόσφατα και η οδηγία για τα κρουαζιερόπλαια και πώς, και τα πλοία γενικότερα και πώς, δηλαδή αυτά που έρχονται από ξένα κράτη που ενδημούν νοσήματα και έχουμε περάσει στην καταγραφή των συμπτωμάτων, δηλαδή έχουμε τώρα μια πολύ πιο αυξημένη, είχε ξεκινήσει και με τον Χανταϊό αυτή η επικαιροποίηση.
0: Ο έμπολα θεωρείται ένας από τους πιο θανατηφόρους ιούς παγκοσμίως, προκαλώντας σοβαρό αιμορραγικό πυρετό, με θνητότητα που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και το 90%. Παρά την σοβαρότητά του, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει απειλή εξάπλωση στην Ελλάδα, ενώ νέα σύσκεψη του ΕΟΔΗ έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.
1: Θα έλεγα λοιπόν να παρακολουθήσουμε κι εμείς με απλά προσοχή, δεν χρειάζεται καμία ανησυχία. Είναι μακρινό να σκεφτούμε ότι θα εμφανιστεί κάποιο κρούσμα στη χώρα μας, ακόμα και εισαγόμενο θα έλεγα. Οπότε περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις που θα συνεδριάσει ο ΕΟΔΗ την επόμενη εβδομάδα, αν ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα στις πύλες εισόδου της χώρας.
0: Μια συνεργασία με διεθνές αποτύπωμα ξεκινάει στην Κρήτη. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώνει τις δυνάμεις της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δημιουργώντας ένα νέο συνεργατικό κέντρο που φιλοδοξεί να βάλει το νησί στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων για την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών.
2: Είναι μια σημαντική μέρα για το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και για την Ιατρική του Σχολή, που είναι ένα κόσμημα για το Πανεπιστήμιο μας. Έτσι, η διασύνδεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τη δημιουργία του κέντρου του σημερινού εδώ στην Ιατρική Σχολή. Είναι το επιστέγασμα μια προσπάθειας χρόνων, οφείλεται στη δουλειά συγκεκριμένων ανθρώπων, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ. Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Λιονί, αλλά και την διοίκηση της Ιατρικής Σχολής, που με την επιμονή τους και την προσπάθεια την οποία κατέβαλαν το προηγούμενο διάστημα, φτάσαμε στη σημερινή ημέρα. Είναι κάτι το οποίο θα αναδείξει ακόμη περισσότερο το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και την Ιατρική Σχολή.
3: Η οποία συνίσταται στη δημιουργία ενός συνεργατικού κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δεν είναι δηλαδή απλά και μόνο μια συνεργασία, η οποία ούτως ή άλλως υπάρχει από χρόνια τώρα. Είναι σημαντική κυρίως για την υγεία των ανθρώπων, καθώς ενισχύεται η ανθρωποκεντρική φροντίδα των ασθενών. Λειτουργεί ήδη από σήμερα, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του. Σήμερα είναι τα εγγένεια και θα λειτουργεί επί 4 χρόνια, από
4: επί
3: σήμερα
4: 4 χρόνια.
3: Επί 4 χρόνια, και στα 4 χρόνια επαναξιολογείται και θα δούμε πώς θα προχωρήσει.
0: Το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, προτείνοντας μέτρα και παρεμβάσεις για την βελτίωση των συστημάτων υγείας και της καθημερινότητας των πολιτών. Μέσα από αυτή τη νέα συνεργασία, στόχος είναι όχι μόνο η επιστημονική έρευνα, αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και η καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και του γενικού πληθυσμού σε κρίσιμα ζητήματα υγείας.
5: Σήμερα θα εγκαινιάσουμε επίσημα ένα νέο συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Ιατρική Σχολή. Κάτι που σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο βοηθά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, ώστε να υποστηρίξει καλύτερα την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο την Ελλάδα, και την Κρήτη, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια και όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες.
6: Είναι πρώτη φορά που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επενδύει ένα από τα σημαντικά κέντρα πάνω στο Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα στην Ιατρική Σχολή. Νομίζω ότι μόνο ο τίτλος του και η αναφορά στον άνθρωπο και στον ασθενή, και αν θα διαβάσει κανένας τους σκοπούς που εγκρίθηκαν αρχικά από τη Γενική Συνέλευση αλλά και στη συνέχεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Γραφείο της Ευρώπης, μπορεί να διαβάσει εστιασμένη στον άνθρωπο φροντίδα, συνεργασία, επικοινωνία μαζί με τον ασθενή και τους φορείς του ασθενή.

0: λειτουργία του κέντρου ξεκινάει με ορίζοντα τετραετίας, ενώ στην συνέχεια θα επαναξιολογηθεί η πορεία και η προσφορά του.
1: Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που σαν συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η Ιατρική Κρήτης κατάφερε να γίνει εδώ πέρα συνεργαζόμενο κέντρο, το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τις ανθρωποκεντρικές μελέτες και για την ασφάλεια των ασθενών. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη δραστηριότητα της Ιατρικής Σχολής Κρήτης για αυτήν την συνεργασία της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
2: Πολύ σημαντικό για την Κρήτη η ίδρυση αυτού του κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έχει να προσδώσει πάρα πολλά στην έρευνα και στη διεθνή συνεργασία και είναι σημαντικό γιατί ίσως είναι και το μοναδικό στην Ελλάδα. Ξέρετε, σε μια εποχή που ο πληθυσμός της Ευρώπης γυράσκει, οι ανάγκες για την υγεία και την πρόληψη είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μέσα λοιπόν από την έρευνα, τη συνεργασία και την πρόοδο των επιστημονικών ιδρυμάτων και των άλλων φορέων, περιμένουμε πολύ σοβαρά αποτελέσματα για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
0: Πρόκειται για μια προσπάθεια χρόνων που πλέον παίρνει σάρκα και οστά, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του Πανεπιστημίου Κρήτης στον ευρωπαϊκό χάρτη της δημόσιας υγείας και της ποιότητας φροντίδας των ασθενών. Για χρόνια παιδιά που είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης καλούνταν να περιγράψουν όσα βίωσαν μέσα σε χώρους αστυνομικών υπηρεσιών, σε ένα περιβάλλον ψυχρό και ακατάλληλο για μια τόσο ευαίσθητη διαδικασία. Πλέον αυτή η πραγματικότητα αλλάζει μέσα από την δημιουργία του σπιτιού του παιδιού, μιας νέας δομής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που φιλοδοξεί να βάλει στο επίκεντρο την προστασία και την ψυχολογική υποστήριξη των ανήλικων θυμάτων.
3: Ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι μια νέα δομή για την πόλη. Φυσικά η ύπαρξη και η λειτουργία της προβλέπεται στο κώδικα ποινικής δικονομίας και συγκεκριμένα εκεί ορίζεται ότι τα ανήλικα τα οποία είναι θύματα είτε σεξουαλικής κακοποίησης είτε ενδοοικογενειακής βίας δίνουν μια κατάθεση παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων ή παιδοψυχιάτρων τα οποία φροντίζουν να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα και την κατάλληλη ατμόσφαιρα προκειμένου τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να εκθέσουν με πληρότητα και σαφήνεια τα περιστατικά τα οποία έχουν βιώσει για να βοηθήσουν τις ανακριτικές αρχές και τις αγγελικές αρχές στην εκτίμηση καταρχάς της συμπεριφοράς την οποία έχουν βιώσει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση την ποινική τους αποτίμηση.
0: Η λειτουργία της προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας και ορίζει ότι οι καταθέσεις των παιδιών πραγματοποιούνται παρουσία εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και ειδικών επιστημόνων.
3: Πάρα πολύ σημαντικό το παιδί και οι ανήλικοι να αισθάνονται άνετα στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εξού και η παρουσία των εξειδικευμένων επιστημόνων. Μέχρι σήμερα μια τέτοια δομή έλειπε από το πλωσάσιο, θα λέγαμε, της πολιτείας στην καταπολέμηση και της σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων και της ενδοοικογενειακής βίας κατά ανηλίκων. Με αποτέλεσμα οι εξετάσεις σε συγκεκριμένες να λαμβάνουν χώρα στο αστυνομικό μέγαρο. Γίνονταν βέβαια όπως ακριβώς όριζε ο κώδικας πολιτικής οικονομίας, αλλά σε ένα περιβάλλον που οπωσδήποτε δεν ήταν το περιβάλλον που σήμερα φαίνεται να έχει το σπίτι του παιδιού. Το οποίο είναι ένα περιβάλλον που θέλει ακριβώς αυτό, να διασφαλίσει το ότι το παιδί θα είναι μακριά από ερεθίσματα που θα το περιχαρακώνουν, θα το κάνουν να αισθάνεται, να κλείτουν στον εαυτό του, να λειτουργεί αμυντικά, που θα το φοβίζουν, που θα του δημιουργούν δεύτερες σκέψεις για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Είναι περιβάλλοντα τα οποία εμπνέουν ασφάλεια και σιγουριά σε ένα παιδί.
0: Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που δημιουργήθηκε ώστε το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ηρεμία, προκειμένου να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά και να αποτυπώσει με τον πιο λεπτομερή τρόπο την εμπειρία που έχει βιώσει. Με αυτόν τον τρόπο, το σπίτι του παιδιού επιχειρεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην προστασία των ανήλικων θυμάτων και στην διαχείριση τόσο ευαίσθητων υποθέσεων.
3: Θα λέγαμε ότι είναι κάτι απαραίτητο προκειμένου να υλοποιηθούν όσα προβλέπουν το 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Υπήρξε μια διάσταση, δόθηκε μια διάσταση από τον Υπουργό στην πρόσφατη επίσκεψή του ότι θα μπορεί να λειτουργήσει και ως δομή προσωρινής φιλοξενίας. Δόθηκε όμως κατά κύριο λόγο η διάσταση, την οποία μόλις σας περιέγραψα, ότι εκεί θα είναι ένα πιο φιλικό για τον ανήλικο περιβάλλον, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενες από τον νομό ανακριτικές και προανακριτικές πράξεις.
4: Οι σκληρές αποφάσεις για το χτίσιμο της ομάδας για την επόμενη σεζόν που είχε προαναγγείλει πριν από μερικά 24 ώρα για τον Όφη ο Χρήστος Κόντης παίρνουν σάρκα και οστά. Ο προπονητής του Όφη είχε μιλήσει με έμφαση για την ομάδα που θέλει να χτίσει, για τη νέα απαιτητική.

0: τη σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, τονίζοντας ότι θα επιλέξει παίκτες που πραγματικά θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν. Έτσι, το μπαράζ αποχωρήσεων ξεκίνησε.
1: Νίρα, στην εκτέλεση, μπαραστά δίχτυα στο 34 όφι ξανά μπροστά στο σκορ.
0: Το γκολ αυτό του 37χρονου Χουάν Νέιρα, του μακροβιότερου σκόρερ με την ομάδα του όφι σε επίπεδο Super League ή πρώτης εθνικής, ήταν το τελευταίο του μετά από μια μεγάλη διαδρομή με την κριτική ομάδα. Ο Αργεντίνος Μαέστρος μετά από 8 χρόνια αποχαιρετά τον όφι με 191 επίσημους αγώνες και 32 γκολ, αλλά κάνοντας πράξη το μεγάλο του όνειρο να πει αντίο, σηκώνοντας το κύπελο Ελλάδος με τον όφι.
2: Όφι, το καμάρι της Κρήτης, είναι κυπελούχος Ελλάδας.
0: Στην ανακοίνωση αποχώρησης του Νέιρα, η ΠΑΕ Όφι επισημαίνει μεταξύ άλλων: κατάφερε να γίνει σύμβολο για μια ολόκληρη γενιά φιλάθλων του Όφι, αφού δεν φόρεσε απλώς τη φανέλα της ομάδας μας. Έζησε τον Όφι, την Κρήτη, την Ελλάδα και δέθηκε βαθιά με αυτόν τον τόπο, αποκτώντας ακόμη και την ελληνική υπηκότητα. Είσαι η σημαία μας και θα έχεις για πάντα μια ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της ομιλητικής ιστορίας.
1: Να πηγαίνει στην εκτέλεση, ο Φούντας σηκώθηκε για την κεφαλιά, την παίρνει ο Λαμπρόπουλος και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Όφι με τον αρχηγό του που πηγαίνει στην εξέδρα όπου βρίσκονται οι φίλοι των κριτικών.
0: Παρελθόν από τον Όφι μετά από 3 χρόνια και ο 36χρονος αρχηγός Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο σκόρερ του ημιτελικού με το Λεβαδιακό που έστειλε τον Όφι στον τελικό. Κατέγραψε 90 συμμετοχές με τον Όφι και πέτυχε 7 γκολ. Στο αντίο της προς τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, η ΠΑΕ Όφι επισημαίνει: με το περιβραχιόνιο του αρχηγού οδήγησε τον όμιλο σε 3 τελικούς μέσα σε ένα χρόνο, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλου. Ήταν πάντα ο αρχηγός που ενέπνεε με τη στάση του και στεκόταν μπροστά στις δύσκολες στιγμές. Οι αποχωρήσεις όμως στον Όφι δεν σταματούν εδώ. Η κριτική ΠΑΕ ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον 25χρονο αμυντικό Γιάννη Χριστόπουλο, ο οποίος στα 2 χρόνια στον Όφι ήταν μεταξύ Πάγκου και Κερκίδας με 23 συμμετοχές. Δεν συνεχίζει στον Όφι και ο Σέρβος μέσος Φίλιπ Μπαϊνόβιτς, ο οποίος ήρθε με προσδοκίες, αλλά στα 2 χρόνια κατέγραψε 21 συμμετοχές και ένα σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε πολλούς μήνες εκτός δράσης. Στη μαύρη λίστα του Χρήστου Κόντι είναι ακόμη ο Νίκος Μαρινάκης, ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, ο Ήλια Βούκοτιτς και δεν αποκλείεται και κάποιοι άλλοι. Ο Κόντις, που θέλει να χτίσει το δικό του όφι για την επόμενη σεζόν, επιχειρεί ένα βαθύ ξεκαθάρισμα στο ρόστερ. Ενώ μετά τις αποχωρήσεις, τη σκυτάλη παίρνουν οι ανανεώσεις και οι μεταγραφές στο θερμό αυτό καλοκαίρι που περιμένει τον Ευρωπαίο όφι.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Ο χώρος πληρεί τις προϋποθέσεις και θα υπάρξουν αντισταθμιστικά ωφέλη, τόνισε ο Θάνος Πλεύρης μετά την τηλεδιάσκεψη με φορείς του Ηρακλείου. Δήλωσε ωστόσο ανοιχτός να συζητήσει και άλλες προτάσεις. Από το 2022 οι πρώτες αναφορές σε 107 πολιτών για τη δράση των κτηνοτρόφων σε Βορίζια και Αμάρι. Απολογούνται την Παρασκευή και δηλώνουν αθώοι. Τι είπαν για την υπόθεση Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Μαργαρίτης Χινάς. Ο ΠΚΠ και οι υποκλοπές προκαλούν σφοδρή πολιτική κόντρα. Καυτό το επόμενο διήμερο στη Βουλή. Στην Επιτροπή Θεσμών ο διοικητής της ΕΥΠ, ο διάλογος με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θέμα χρόνου να πέσουν οι υπογραφές για την είσοδο ιδιώτης στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Ποια προβλήματα παραμένουν, πώς θα καθαρίσει η πόλη. Έως και 50% κάτω η ελαιοπαραγωγή της Κρήτης. Τι δείχνει η μελέτη της περιφέρειας Κρήτης. Στο Υπουργείο ο φάκελος για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων. Στο χώρο της Ένωσης Ηρακλείου, κυρίες και κύριοι, στις Μαλάδες, έχει καταλήξει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να χωροδοτήσει τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε σήμερα για το θέμα με φορείς του Ηρακλείου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έχουν προβρεθεί και αντισταθμιστικά για την περιοχή, ωστόσο δήλωσε ανοιχτός να συζητήσει και άλλες προτάσεις.
1: Σαφής και ξεκάθαρος ήταν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στην τηλεδιάσκεψη που είχε με τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου, για το θέμα της δημιουργίας κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Ο Θάνος Πλεύρης, όπως ο ίδιος δήλωσε αμέσως μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης, ενημέρωσε τον Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αλέξη Καλοκαιρινό πως για το Υπουργείο ο ιδανικότερος χώρος από όσους έχουν εξεταστεί είναι ο χώρος της Ένωσης Ηρακλείου στις Μαλάδες.
2: Στο κομμάτι του Ηρακλείου, το Υπουργείο έχει εξετάσει διαφορετικούς χώρους. Έχει καταλήξει σε χώρο ο οποίος πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις, χωρίς να δημιουργεί επιβάρυνση στην τοπική κοινωνία, καθώς θα είναι κλειστή η συγκεκριμένη δομή και αντιθέτως υπάρχει και σειρά αντισταθμιστικών για την αναβαθμίσή τους. Ο συγκεκριμένος χώρος ο οποίος εξετάζουμε είναι, όπως ενημέρωσα και τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο, στον χώρο του συνεταιρισμού στις Μαλάδες.
1: Ο Υπουργός πάντως άφησε ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου, εφόσον όμως προταθούν και άλλοι χώροι που θα πληρούν βασικές προϋποθέσεις, επαναλαμβάνοντας πως θα υπάρξει την Πέμπτη συνάντηση με τους βουλευτές του νομού, προκειμένου να ζητήσει και από αυτούς συγκεκριμένες προτάσεις. Ο Θάνος Πλεύρης πάντως ξεκαθάρισε πως θα πρέπει χώρος να βρεθεί και άμεσα.
2: Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, ήδη κάναμε τη συζήτηση με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, όπου εκφράστηκαν οι ενστάσεις που υπάρχουν και έγινε μια συζήτηση για τυχόν εναλλακτικές προτάσεις. Αυτό θα γίνει αύριο και με τους βουλευτές, όσοι από αυτούς θέλουν να συμμετάσχουν, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταστεί αντιληπτό ότι το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να εξαντλήσει τις δυνατότητες όλες αυτές, προκειμένου να έχουμε έναν χώρο ο οποίος θα πληρεί τις προϋποθέσεις χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα. Εμείς θεωρούμε ότι ήδη έχουμε δει μια σειρά από χώρους και έχουμε τη συγκεκριμένη πρόταση αλλά και άλλες προτάσεις που είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε. Όμως το κομβικό σημείο είναι ότι χώρος θα πρέπει να υπάρξει.
1: Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ανέλησε και τον τρόπο διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη στην Κρήτη, τονίζοντας πως ο χώρος που θα δημιουργηθεί στο Ηράκλειο θα λειτουργεί ως κλειστή δομή για τον άμεσο διαχωρισμό των μεταναστών που έχουν προσφυγικό προφίλ σε σχέση με τους υπόλοιπους, ώστε να μεταφέρονται στα ανάλογα κέντρα στην υπηρετική χώρα και άμεσα, κάτι που

0: συμβαίνει ήδη με το χώρο που λειτουργεί, όπως είπε, στην Αγιά. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κύριος Πλεύρης, η μεταφορά τους θα γίνεται με πλοία που ήδη έχει ναυλώσει το Υπουργείο, ώστε να μην επιβαρύνονται τα πλοία της γραμμής εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου.
1: Οι χώροι αυτοί θα είναι κλειστοί, θα χρησιμοποιούνται προκειμένου να μπορέσει να γίνει ο διαχωρισμός μεταναστών και προσφύγων βάσει του προφίλου τους κατά την παράνομη άφηξή τους, εάν και αυτή συμβεί στην Κρήτη, και στη συνέχεια θα υπάρχει μεταφορά αναλόγως με το προφίλ τους σε κλειστές δομές, αν πρόκειται για μετανάστες προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία της απέλασής τους, ή σε ανοιχτές δομές, αν πρόκειται για άτομα με προσφυγικό προφίλ, για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
0: Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου πρόσθεσε πως τόσο το Υπουργείο όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν προσπάθειες μέσω διπλωματικών οδών με τη Λιβύη, ώστε να μειωθούν όσο γίνεται οι ροές προς την Κρήτη, με αυστηρή επιτήρηση και αποτροπή των απόπλητων βαρκών.
1: Υπάρχει ένας πλήρης σχεδιασμός πώς θα γίνει η διαχείριση. Ο σχεδιασμός αυτός ξεκινάει και με μια καλύτερη συνεργασία που προσπαθούμε να επιτύχουμε και με τις λιβικές και με τις αιγυπτιακές αρχές. Και ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα κομμάτι αποτροπής, καθώς είναι πολύ σημαντικό να μην ξεκινάνε οι βάρκες από εκεί, καθώς επίσης και να μπορέσουμε να λειτουργούμε σε ένα συνολικό αποτρεπτικό πλαίσιο και στο πεδίο, αλλά και στο κομμάτι των κινήτρων και αντικινήτρων τα οποία δίνονται.
2: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με φόντο αυτές τις εξελίξεις και τα όσα μάθαμε από τον Υπουργό Μετανάστευσης Ασύλου σήμερα μετά τη τηλεδιάσκεψη που έγινε. Κώστας Μπογδανίδης στο στούντιο μαζί μου, όπως κάθε βράδυ. Στη σύνδεσή μας είναι ο Σωτήρης Μεταξάς. Καλησπέρα και στους δύο.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Σωτήρη, ξεκινώ από σένα καταρχάς για να συνοψίσουμε λίγο τι έχουμε μάθει έως αυτήν την ώρα τουλάχιστον. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εντελώς και το ενδεχόμενο κάποιας ανατροπής. Πάντως, μάθαμε αρκετά από τον Θάνο Πλεύρη νωρίτερα.
4: Όντως, είναι πολύ σωστή είναι η ανάγνωση ως προς τις εξελίξεις, έστω και αν κάποια πράγματα είχαν πάρει το δρόμο τους τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά, για παράδειγμα, είναι η πρώτη φορά που ακούμε επισήμως από τον Υπουργό ή από οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Υπουργείου τη λέξη και μόνο μαλάδες. Είναι πια ξεκάθαρο ότι για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υπάρχει αυτή τη στιγμή μία επιλογή. Αυτή η μία επιλογή είναι ο χώρος της μαλάδες που έχει προκαλέσει ορθώς, νομίζω, θυελλώδεις αντιδράσεις σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και αυτοδιοίκηση. Ο κύριος Πλεύρης εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά διαλλακτικός, όχι όμως ως προς μία νέα διαδικασία αναζήτησης χώρου από την πλευρά της πολιτείας. Η πολιτεία κλείδωσε και προκρίνει την περίπτωση των μαλάδων. Πέταξε όμως ξανά το μπαλάκι στην αυτοδιοίκηση, προκειμένου να προτείνει είτε η περιφέρεια είτε ο Δήμος εναλλακτικούς χώρους για τη χωροθέτηση της μεταναστευτικής δομής.
2: Ναι. Κάτι βέβαια, συγγνώμη, σε διακόπτω, Σωτήρη, κάτι βέβαια που δεν έχει γίνει έως τώρα, δηλαδή δεν αντιλαμβάνομαι γιατί να γίνει από εδώ και μπρος, και είναι και αυτό ένα ερώτημα και ένας αστερίσκος σημαντικός στην κουβέντα αυτή που κάνουμε τόσο καιρό τώρα.
4: Με πρόλαβες. Γιατί αυτό ήταν το πλαίσιο της συμφωνίας του Σεπτέμβρη του 2025. Η αυτοδιοίκηση να υποδείξει χώρους. Και αν δεν το κάνει μέχρι τον Δεκέμβρη του 2025, το Υπουργείο θα αναλάβει την συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Και μάλιστα, από το ρεπορτάζ προκύπτει, και μπορούμε να το πούμε αυτό με απόλυτη βεβαιότητα, ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση να αναλάβουν αυτή την καυτή πατάτα οι αυτοδιοικητικοί, ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια, και να καταθέσουν πρόταση παρά μόνο χαρακτηριστικά χωροθέτησης, όπως έτσι και αλλιώς έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Από το ρεπορτάζ προκύπτει επίσης ότι στο τραπέζι τέθηκαν και οι δύο εναλλακτικές που έχει καταθέσει ο βουλευτής Ηρακλείου, ο κύριος Αβγενάκης, και τις αποκάλυψε χθες στην εκπομπή De Facto. Τα λέγαμε σώτια και στο Δελτίο. Η περίπτωση του πρώην ΚΤΕΟ φαίνεται όμως ότι δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να προχωρήσει, διότι η υποδομή φιλοξενεί 2 με 3 φορές την εβδομάδα κάποιους ελέγχους σε βαρέα οχήματα. όπως επίσης και η περίπτωση

0: των εγκαταστάσεων, των πρώην εγκαταστάσεων της Ξός στην Ηρακλείου Μυρών, εκεί είναι σύνθετο το ιδιοκτησιακό καθεστώς,
1: ναι, ναι,
0: και κρίθηκε ότι mm-hmm. δεν μπορεί αυτή η περίπτωση να προχωρήσει. Και κλείνω, mm-hmm. επειδή υπήρχαν κάποιες υποψίες τα τελευταία 24 ώρα, mm-hmm. μπας και η υπόθεση μπει στο αρχείο, έρχονται και εκλογές να αναλάβει ο επόμενος την καυτή πατάτα, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο συμπερασματικά. Μάλιστα. Πρόθεση του Υπουργείου είναι να το τρέξει αυτό το καλοκαίρι.
1: Mm-hmm. Κώστα Μπογδανίδη.
2: Διαφωνώ με εσάς λίγο, δηλαδή δεν είμαι σίγουρος ότι μάθαμε, εκτός αν εννοούμε ότι μάθαμε αυτά που γνωρίζουμε. Διότι για τις μαλάδες δεν λέμε τόσο καιρό. Αυτό που πραγματικά προέκυψε το νέο είναι ότι επισήμως, το αποσωτήρεις και εσύ, επισήμως το είπε και μας εξήγησε, ας πούμε, τα επιχειρήματα, τα οποία δεν τα θεωρώ και πάρα πολύ, ας πούμε, ισχυρά, διότι σε κάθε τόπο μπορείς να πεις και τα συν και τα πλην. Mm-hmm. Αντιθέτως, η πρόταση που έπεσε στο τραπέζι από τον κύριο Αβγιανάκη, όπως είπε ο Σωτήρης, για το ΚΤΕΟ, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Φοβάμαι μόνο ότι γίνεται εκ του πονηρού. Και έρχεται και λίγο εκ των υστέρων και επίσης δεν ξέρω αν υπάρχει και καμιά συνεννόηση γύρω από αυτή την υπόθεση. Γιατί όντως το ΚΤΕΟ, παρότι η περιφέρεια λέει ότι χρησιμοποιείται 2-3 mm-hmm. φορές, όποιος πάει στο παλιό ΚΤΕΟ, το δημόσιο ΚΤΕΟ επί της Εθνικής, βλέπει μια εικόνα εγκατάλειψης. Mm-hmm. Και εντός, όσο μπορεί να δει, και εκτός κυρίως το χώρο. Δηλαδή δεν μοιάζει αυτός ο χώρος σώτια ότι χρησιμοποιείται και αξιοποιείται όπως mm-hmm. το λένε. Mm-hmm. Αλλά ακόμη και αν αξιοποιείται 2-3 φορές, πάντα υπάρχουν λύσεις. Κακά τα ψέματα, έτσι.
1: Αλήθεια. Άρα, εκτιμάς, συγγνώμη, σε διακόπτω, εκτιμάς ότι έχει κλείσει. Κατάλαβες τι εννοώ. Γιατί ενώ μαλάδες. Ο Υπουργός επισήμως μιλάει για μαλάδες, την ίδια ώρα λέει ότι αν θέλετε να καταθέσετε κάποια πρόταση, είμαι εδώ να τη συζητήσουμε.
2: Εγώ αυτό το μεταφράζω. Εξηγήστε μου ή mm-hmm. φέρτε μου μια πρόταση για να συμφωνήσετε μαζί μου. Αυτό είναι. Έτσι το μεταφράζω. Okay. Μα πόσες εβδομάδες το λέμε, για να πω και μήνες. Για τους μαλάδες.
1: Ναι, ειδικά εσύ το υποστηρίζεις εδώ
2: όχι,
1: και
2: δεν
1: καιρό.
2: Ειδικά, εσύ. Όχι, το λέμε στο δελτίο. Ότι φαινόταν από την αρχή, mm-hmm. ότι είχανε. Τώρα, έτσι πως έχει έρθει, πιέζει ο χρόνος, πιέζουν οι καταστάσεις, θα δεις, αν είχαμε και το χάρι στο παράθυρο, θα έλεγε το κλασικό, τώρα που θα φτιάξει λίγο καιρό θα τα πούμε. Ναι. Είναι το κλασικό πια, το ξέρουμε. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα πάνε σε άλλη λύση. Επιμένω ότι η πρόταση για το ΚΤΕΟ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, διότι εκεί δεν θα βρεθεί κάποιος να πει, ρε παιδί μου,
1: ότι είναι κοντά, ενοχλή, ότι γυπνιάζει με κατοικίες ή επιχειρήσεις.
2: Νομίζω όμως ότι γίνεται στο και πέντε και λίγο εκ του πονηρού. Δεν ξέρω γιατί το έβαλε στο τραπέζι ο κύριος Αβγιανάκης τώρα και δεν το έβαλε πριν. Mm-hmm. Τώρα, μακάρι να τους πείσουν ότι παιδιά, είναι μια καλή πρόταση, πάμε να το κάνουμε.
1: Για να δούμε. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Ναι. Ένα σύντομο σχόλιο, Σωτήρη.
0: Αύριο στη συνεδρίαση του Περιφερειακού, κάτοικοι mm-hmm. από Σωστά. την ευρύτερη περιοχή θα δώσουν το παρόν, συνεχίζοντας τις αντιδράσεις τους. Και αύριο το μεσημέρι, νομίζω πολύ σημαντικό, το ραντεβού του κυρίου Πλεύρη με βουλευτές.
1: Στις 4.
2: Θα πάνε όμως.
1: Στις 4 μετά το μεσημέρι θα δούμε τώρα όντως πόσοι θα δώσουν το παρόν. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, για 15 οικογένειες της Κρήτης που, όπως είπε, αφέθηκαν να αυθαιρετούν, να εκβιάζουν, να εξαπατούν και να ρημάζουν ξένες περιουσίες. Έκανε λόγο σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχαλής Χρυσοχοΐδης, με αφορμή την υπόθεση της επωνομαζόμενης οικογενειακής μαφίας σε Βορίζια και Αμάρι. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου. Θυμίζω, Χάρη, καλησπέρα καταρχάς, ότι τρεις κατηγορούμενοι απολογούνται την Παρασκευή και είχαμε και δηλώσεις και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σήμερα, τον κύριο Σχοινά.
3: Ναι, δύο υπουργοί αναφέρθηκαν στις συλλήψεις που είχαμε για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Mm-hmm. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης επανέλαβε αυτό που είχε πει, θυμίζω, τον περασμένο Νοέμβριο μετά τη φωνική συμπλοκή στα Βορίζια, δηλαδή ότι δεν θα αφήσουμε 10 οικογένειες, είχε πει τότε, τώρα τις ανέβασε στις 15, να καταδυναστεύουν ολόκληρο το νησί για να δημιουργούν προβλήματα σε ολόκληρο το νησί. Αυτό είχε μεταφραστεί τότε ότι θα περιμένουμε να υπάρξουν συλλήψεις. Η αρχή έγινε με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Mm-hmm. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Και από την άλλη πλευρά, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με αφορμή τα όσα συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, mm-hmm. δηλαδή ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι τρεις και οι υπόλοιποι που συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία είχαν καταφέρει να εισπράξουν 586.000 ευρώ μέσα σε μία πενταετία με χρήματα

0: από αυτά να μην τα εισέπραξαν με νόμιμες προϋποθέσεις. Ο κύριος Σχοινάς είπε ότι η υπόθεση στα Βορίζια είναι η τελευταία, ότι το πάρτι τελείωσε και ότι από εδώ και στο εξής οι έλεγχοι που γίνονται δεν αφήνουν περιθώρια για να υπάρξουν τέτοιες παράνομες εισπράξεις επιδοτήσεων με βάση το τι γινόταν στο παρελθόν. Μάλιστα. Όπως και να έχει, επαναλαμβάνουμε ότι οι κατηγορούμενοι, οι τρεις που θα απολογηθούν την Παρασκευή το μεσημέρι, αρνούνται κατηγορηματικά τα όσα τους αποδίδονται. Μάλιστα, θα παρουσιάσουν στο πλαίσιο της ανάκρισης και τις δηλώσεις τους, όπου αναφέρουν ποια είναι τα ιδιόκτητα και ποια είναι τα ενοικιασμένα χωράφια για τα οποία εισπράττουν επιδοτήσεις. Θεωρούν ότι ό,τι έχουν εισπράξει από τον ΟΠΚΕΠΕ είναι σύνομο και θα απαντήσουν και για τις υπόλοιπες κατηγορίες που έχουν να κάνουν κυρίως με την εκβίαση και την καταστροφή περιουσιών.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, στα άκρα οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, την ίδια ώρα που νέοι παίκτες ετοιμάζονται να μπουν στο πολιτικό παιχνίδι. Εκλογές σε ένα χρόνο, επαναλέβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ στη Βουλή και στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκρουόταν με σφοδρότητα με τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη.

0: Την καθιερωμένη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είχε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τονίζοντας πως η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στο έργο της, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα περίπου χρόνο.
1: Παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
0: Ιδιαίτερα επικριτικός προς τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ζητώντας να του χορηγηθεί ο πλήρης φάκελος που αφορά την υπόθεση της παρακολούθησής του. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στράφηκε και κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που δεν βρέθηκε στη διαδικασία. Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκίνησε την παρέμβασή του αναφερόμενο στην παρουσία του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή, αντιπαραβάλλοντάς τη με την απουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Όπως ανέφερε, η άρνηση παρουσίας του τελευταίου είναι αδικαιολόγητη για ανώτατο κρατικό λειτουργό, ενώ επέκρινε και τον κύριο Τζαβέλα, υποστηρίζοντας ότι αντί να απέχει από την υπόθεση των παρακολουθήσεων, επέλεξε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Βουλής. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το κεντρικό σημείο της τοποθέτησης του Νίκου Ανδρουλάκη αποτέλεσε η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την οποία υποστήριξε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή του. Όπως είπε, η ΑΔΑΕ του γνωστοποίησε μόνο τον αριθμό της διάταξης άρσης απορρίτου και όχι τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου, τα οποία, σύμφωνα πάντα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, η ΕΥΠ αρνήθηκε να χορηγήσει. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου που είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον διοικητή της ΕΥΠ, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο τελευταίος δεν απάντησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το ποιος έδωσε την εντολή για την παρακολούθηση του.

0: Την ίδια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως παίρνει προτάσεις από τους νέους για το όνομα του κόμματος που θα ανακοινώσει την Τρίτη 26 του μήνα, με τον ίδιο να σχολιάζει σε ανάρτησή του ότι δεν ήταν καθόλου κακές ιδέες.
1: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντας θα μ' άρεσε.
2: Η συνέχεια.
3: Ο Λάουρα ήταν καλό πάντως.
4: Κυβερνός αριστερά.
5: Νέα πορεία.
6: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
7: Ελπίδα ξανά.
0: Πηξίδα. Στο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να επικρατεί αναβρασμός μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη και την παρέτηση του γραμματέα του κόμματος με μία δήλωση του βουλευτή.

0: η Ανδρέα Παναγιωτόπουλου να ανάβει επιπλέον φωτιές στο κόμμα.
1: Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα τελευταίο σενάριο για μας. Και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
2: Το ζητούμενο και το μείζον ερώτημα αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο είναι αν υπάρχει η βούληση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ εν συνόλο. Και ως όλο και ως κόμμα συντεταγμένο. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν αφορά πρόσωπα πλέον. Εγώ πιστεύω ότι ο καταγερματισμός δεν θα φέρει ρευμανική σόλη.
3: Στο πώς δεν μπορώ να απαντήσω εγώ.
4: Μάλιστα.
3: Γιατί δεν είναι ο ρόλος μου καθοριστικός. Εάν ο ρόλος μου ήταν καθοριστικός, θα έλεγα. Όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Μάλιστα.
3: Και έτσι και θα
5: στα
3: γίνει
5: οικονομικά
3: και τέλος.
5: Ωραία,
3: όμως.
5: Στα οικονομικά έχει λυθεί.
3: Δεν θα μας συγχωρέσει κανένας επειδή μπορεί να υπάρχουν αποχρώσεις στο πώς. Να έχουμε διαφορετική έκβαση στο τι.
4: Να απαντήσετε στο ελευθέρω ρεύμα.
5: Καινούριο πρόσωπο συγχωρείτε είναι ο κύριος Τσίπρας. Και θεωρώ ότι το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Οι πολιτικές του κύριου Τσίπρα φαίνεται ότι είναι ίδιες και παράλληλες με βάση αυτά τα οποία

0: Με ανάρτηση της πάντως η Μαρία Καριστιανού καλεί τους πολίτες να βρεθούν την Πέμπτη το απόγευμα στην πλατεία Αριστοτέλους εκφράζοντας την πεποίθηση πως δίπλα της θα βρεθούν και άνθρωποι φυτευτοί όπως αναφέρει και κακοπροαίρετοι για να αμαυρώσουν την καθαρή εικόνα του κινήματος που θα ανακοινώσει.
1: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για όσα αρκετά και ενδιαφέροντα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό. Με τον Κώστα Μπογδανίδη, φυσικά. Με ποιον άλλον. Καλώς τον. Τώρα ήμουν έτοιμο να σε ρωτήσω αν έχεις καμιά ιδέα για το κόμμα Τσίπρα.
2: Ναι, τώρα. Εγώ θα σου έβαζα κουίζ να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου για το πώς θα λέγονται τα κόμματα. Γιατί θα είναι δύο, έτσι. Τη σχέση Καριστιανού, με οποία ίσως είμαστε πιο κοντά στο Ελπίδα, νομίζω. Και το κόμμα του κ. Τσίπρα, το οποίο θα κάνει τα αποκαλυτήρια στο Οδυσσίο. Οι νέοι πάντως καταλήγουν στην Πηξίδα. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει αυτό το όνομα, να το πω έτσι, αλλά περί ορέξεως κολοκυθόπιτα θα μου πεις. Λοιπόν, είχε πάρα πολλά θέματα και η σημερινή πολιτική επικαιρότητα. Νομίζω το πιο σοβαρό είναι αυτός ο έντονος διάλογος που υπήρξε στη Βουλή μεταξύ του κ. Δεμήρη και του κ. Ανδρουλάκη. Είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι τα πάει. Και ήταν λογικό από τη στιγμή που η παρουσία εκεί του διοικητή της ΕΕΠ πυροδοτούσε διάφορα σενάρια. Και νομίζω ότι στα μισά τουλάχιστον πέσαμε μέσα, διότι υπήρξε ένας έντονος διάλογος. Ένας διάλογος ο οποίος διέρευσε, ένας διάλογος ο οποίος ενόχλησε κυβερνητικά κλιμάκια, ενοχλήθηκε και ο πρόεδρος της Βουλής. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει έλεγχος επί ποινή, αλλά θα το δούμε πώς θα πάει. Δεν νομίζω εδώ που τα λέμε ότι διέρευσαν τίποτα σοβαρά κρατικά μυστικά, διότι στην περίπτωση των υποκλοπών και στην περίπτωση του κ. Ανδρουλάκη, σου θυμίζω, έχουμε ακούσει έτσι, πολύ ακριβώς, χειρότερα. Έτσι, έχουν ακριβώς, διαρρεύσει ακριβώς. Πάρα πολύ χειρότερα.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πόρτη συνεδρίαση αυτή, όταν μιλάμε για ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, αλλά το συγκεκριμένο απόσπασμα ή εν πάση περιπτώσει ο διάλογος που είδε το φως δημοσιότητας, προφανώς θεωρώ και εγώ ότι δεν εμπίπτει έτσι στα μυστικά του κράτους.
2: Ισχύει αυτό που έλεγε ο Τσόρτσιλ, αν το έλεγε ο Τσόρτσιλ, δεν έχει σημασία, ότι σε δύο χώρες δεν μπορείς να κάνεις κατασκοπία. Στην Ιαπωνία γιατί δεν μιλάει κανείς και στην Ελλάδα γιατί μιλάνε όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις επιτροπή στην Ελλάδα και να μην μαθευτεί οτιδήποτε, να μαθευτούν τα πάντα. Αλλά νομίζω ότι δεν μάθαμε και κάτι τρομερό. Η μόνη είδηση που μπορεί να πει κάποιος είναι αυτό που είπε ο κ. Δεμήρης, ότι υπάρχουν λέει και προφορικές εντολές που δίδονται. Ακριβώς. Μέχρι τώρα ξέραμε ακριβώς το αντίθετο, σου θυμίζω, ότι υπήρξε ένα έγγραφο από κάπου, ξένη χώρα, μυστική υπηρεσία, δεν ξέρω εγώ τι, και βάσει αυτού υποτίθεται ότι διέταξαν, έδωσαν εντολή οι εισαγγελέας και οι επόπτες της ΕΕΠ να παρακολουθεί το κ. Ανδρουλάκης. Λοιπόν, νομίζω ότι όλα θα ξεκαθαριστούν. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε και κάτι ότι μπορεί να στραφεί εναντίον
1: νομικά,
2: του διοικητή της ΕΕΠ, ο οποίος δεν ήταν αυτός βέβαια που έδωσε την εντολή, είναι ο καινούριος, αλλά με αυτά που λέει μας έχει μπερδέψει όλους.
1: Θυμίζω ότι την Παρασκευή ορίστηκε η συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές ο λόγος. Ναι. Οπότε έδωσε σήμερα έτσι ένα στίγμα καλό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Που υπό άλλες συνθήκες και όντως αν ήμασταν όπως είπες και εσύ ή το υπονόησε σοβαρή χώρα. Και μια τέτοια συζήτηση για τις υποκλοπές θα έπρεπε να έχει κάποια στεγανά, έτσι. Γιατί υποτίθεται ότι θα υποθούν και κρατικά μυστικά και όχι μόνο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά δεν τα έχουμε στην Ελλάδα. Απλώς πυροδότησε νέα ένταση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Μια ένταση η οποία νομίζω θα κρατήσει όλο το επόμενο διάστημα, έτσι κι αλλιώς. Η κυβέρνηση συνεχώς θέλει να απαξιώνει την αντιπολίτευση. Είναι μια κυβέρνηση η οποία για κάποιο λόγο, ανεξήγητο για μένα,

0: θεωρεί ότι τα κάνει όλα καλά. Και όταν έχει κάνει λάθος, ζητάει συγγνώμη και το αποδίδει πάλι στην αντιπολίτευση. Πώς γίνεται. Εντάξει.
1: Μήπως αμήνεται επιτιθέμενη κιόλας.
0: Εντάξει, το κάνει αυτό. Εντάξει,
1: είναι μέρος του πολιτικού.
0: Στην κυβέρνηση είναι πολύ μέτρη της επικοινωνίας. Έτσι, το συζητάμε. Τώρα, υπάρχει βέβαια και η αριστερή, την είπα χθες πολυκατοικία, το παίρνω πίσω ξανά, η οποία διαλύεται πια. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι διαλύεται σιγά σιγά στα εξών συνετέθη. Δεν θα πάει σε εκλογές, έτσι. Νομίζω συμφωνείς μαζί μου.
1: Συμφωνώ
0: ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι.
1: Πολύ δύσκολο δηλαδή.
0: Δεν κατάλαβα την ατάκα του κ. Πολάκη να το πάρει πίσω ο κ. Φάμελος. Μάλλον έχει αντιληφθεί ότι παγιδεύτηκε τώρα σε αυτή την ιστορία. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμα. Ήταν και ο κ. Κασελάκης, νομίζω ότι έχουμε βίντεο γι' αυτό. Θα έχουμε πολλά να δούμε ακόμα, όντως.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι εδώ στα δικά μας και στο δημοτικό ρεπορτάζ, γιατί στην τελική ευθεία έχει μπει η διαδικασία της έλευσης του ιδιώτη στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Και οι υπογραφές με τον ανάδοχο αναμένεται να πέσουν εντός του Μαΐου. Ωστόσο, μέσα στο πρώτο 15ο του Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει να επιχειρεί. Τα προβλήματα πάντως παραμένουν σχετικά με το εγχείρημα αυτό. Και μένει να δούμε, Κώστα Κεφαλογιάννη, πότε θα αρχίσει να καθαρίζει η πόλη. Οπότε έρχομαι σε σένα, καλησπέρα, να τα πούμε αναλυτικά.
2: Καλησπέρα. Ναι. Τα έχουμε ξανασυζητήσει λοιπόν. Θα επιχειρήσω να συνοψίσω το ρεπορτάζ που ανεβάσαμε λίγο νωρίτερα και στο Κρέτα 24, διότι πια πράγματι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Οι υπογραφές θα πέσουν εντός Μαΐου, εκτός απρόβλητου, το αργότερο αρχές Ιουνίου. Και τυπικά από τη στιγμή που θα πέσουν υπογραφές, ο ανάδοχος μπορεί να ξεκινήσει να επιχειρεί. Σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, αυτό δεν θα συμβεί πριν από τα μέσα Ιουνίου. Και όταν θα συμβεί, πάλι το πιθανότερο είναι ότι δεν θα έχει όλες τις θέσεις γεμάτες. Τις θέσεις που προβλέπεται από τη Σύμβαση, δηλαδή γύρω στους 150 εργαζομένους στην καθαριότητα, στην αποκομιδή, οδηγούς κτλ. Δεν έχει ολοκληρωθεί η στελέχωση. Υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά σε κέρυες θέσεις, όπως οι οδηγοί. Μια ειδικότητα που έχει αποδειχθεί άλλο το πρόβλημα και στις προκηρύξεις του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος προσπαθεί να βρει οδηγούς και δεν βρίσκει. Δεν βρίσκει ούτε ο ανάδοχος. Μιλάμε για πάνω από 20 κενές θέσεις σήμερα, μέσα, 20 Μαΐου. Έχουν μείνει περίπου 20 και παραπάνω κενές θέσεις οδηγών. Με τα σημερινά δεδομένα, μοιάζει σχεδόν βέβαιο ότι θα ξεκινήσει χωρίς να έχει γεμίσει όλες τις θέσεις, χωρίς να έχει πληρώσει όλες τις θέσεις και θα συνεχίσει να στελεχώνεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης. Αυτό βέβαια θα έχει επιπτώσεις και στο αποτέλεσμα. Έτσι, καταλαβαίνουμε σώτια ότι αν δεν είναι η πλήρης δύναμη στους δρόμους να επιχειρεί, δεν θα έχει το αποτέλεσμα που περιμένει η Δημοτική Αρχή. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται ότι θα πάει σε συνεργασίες με τοπικούς αναδόχους, υπεργολαβίες ή με κάποια άλλη μορφή, και όχι μία, αλλά δύο. Η γενική κατεύθυνση του project, όπως φαίνεται, είναι ότι θα έχει το management, η εταιρεία που κέρδισε το διεθνή διαγωνισμό, ο Θαλής δηλαδή, κοινοπραξία με τον Θαλή, όμως στην πραγματικότητα τη δουλειά θα την κάνουν οι εταιρείες.
1: Στο πεδίο θα βρίσκονται οι άλλοι.
2: Οι τοπικοί ανάδοχοι με management από τον Θαλή. Έτσι εξελίσσεται το project, με πολλά προβλήματα και πολλά εμπόδια. Νομίζω ότι έχουν πάρει χαμπάρι και στη Λότζια ότι δεν θα είναι το αποτέλεσμα από την πρώτη στιγμή όσο καλό θέλουν. Θεωρούν όμως ότι θα υπάρξει διαφορά, θα γίνει αισθητή. Ωστόσο, όχι ακριβώς αισιόδοξη, η μετριοπαθής εκτίμηση, ούτε απεσιόδοξη ούτε αισιόδοξη, είναι ότι από το φθινόπωρο και μετά θα αρχίσει το πράγμα να ρολάρει καλά.
1: Τότε που θα αρχίσει να βιάζει και η πόλη από τους τουρίστες, μιλάμε και για μία περίοδο τώρα.
2: Ναι, θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Η ουσία είναι ότι αν περάσουμε άλλο ένα καλοκαίρι με προβληματικές εικόνες, δεν ξέρω ο κόσμος πώς θα το αντιμετωπίσει. Ο κόσμος που έτσι κι αλλιώς είναι στα κάγκελα και δυσαρέσκεια χτυπάει κόκκινο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Στο Υπουργείο απέστειλε η Περιφέρεια Κρήτης, κυρίες και κύριοι, τον φάκελο για την μεγάλη μείωση της ελαιοπαραγωγής, προκειμένου συντονισμένα και τεκμηριωμένα να διεκδικηθούν αποζημιώσεις για τους παραγωγούς του νησιού. Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν σε σημαντική απώλεια παραγωγής ήταν το θερμικό στρες, η λειψιδρία και οι νότιοι άνεμοι κατά την περίοδο της άνθησης και της καρπόδες, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου.
3: Στο Υπουργείο απέστειλε η Περιφέρεια Κρήτης τον φάκελο για τη μεγάλη μείωση της ελαιοπαραγωγής, ο οποίος καταρτίστηκε από την Επιστημονική Επιτροπή της Περιφέρειας με τη συμμετοχή

0: Στοχοί εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, προκειμένου συντονισμένα και τεκμηριωμένα να διεκδικηθούν αποζημιώσεις για τους παραγωγούς του νησιού.
1: Έτσι λοιπόν, με την υπογραφή του Περιφερειάρχη μας, τις προηγούμενες μέρες διώξαμε προς το Υπουργείο το φάκελο, τον τεκμηριωμένο φάκελο που τεκμηριώνει τους παράγοντες που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή και διεκδικούμε από την πολιτεία μια αποζημίωση για τους παραγωγούς μας, προκειμένου να μπορέσουν να είναι βιώσιμοι και να συνεχίσουν να παράγουν. Έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα στις καλλιεργητικές τους δαπάνες και για την επόμενη χρονιά. Αναμένουν τη νέα χρονιά πώς θα πάει, τις τιμές του ελαιολάδου, τι παραγωγή θα βγει. Άρα είναι κάτι που έλειπε από την περσινή χρονιά για τους παραγωγούς μας και διεκδικούμε μια αποζημίωση προκειμένου να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα.
0: Σύμφωνα με το Σταύρο Τζεδάκη, οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στη σημαντική απώλεια παραγωγής ήταν το θερμικό στρες, η λειψιδρία και οι νότιοι άνεμοι κατά την περίοδο της άνθησης και της καρπόδεσης. Όπως είπε, πρόκειται για έναν πραγματικά τεκμηριωμένο φάκελο, στον οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι επιπτώσεις των καιρικών συνθήκων στην καλλιέργεια της ελιάς.
1: Έχει να κάνει με το θερμικό στρες, έχει να κάνει με τη λειψιδρία, έχει να κάνει με τους νότιους άνεμους κατά την περίοδο άνθησης και καρπόδεσης. Είναι ένας τεκμηριωμένος φάκελος πραγματικά, όπου αν υπάρχει βούληση να δοθούν χρήματα, οι παράγοντες που φαίνονται και τεκμηριώνουν το φάκελο είναι πάρα πολύ σημαντικοί και είναι αυτοί που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή.
0: Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε για τη μείωση της παραγωγής. Μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, που όπως υπογράμμισε, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ενώ τα Χανιά παρουσίασαν καλύτερη εικόνα συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού.
1: Οικονομικά δεν μπορώ να το προσδιορίσω, όμως η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σε σχέση με το μέσο όρο της δεκαετίας είναι περίπου στο 50%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν βάλουμε μία χρονιά διαφορά, το 2024-2025 για παράδειγμα, η Κρήτη παρήγαγε περίπου 90.000 τόνους. Πέρυσι παρήγαμε 57.000 τόνους. Και ειδικά στις τρεις περιφερειακές ενότητες, Λασίθη, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα Χανιά κράτησαν την υλοπαραγωγή, δηλαδή πήγαν καλύτερα σε σχέση με τις άλλες τρεις περιφερειακές ενότητες. Αλλά ξαναλέω, Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ο κύριος Τζεδάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και του περιβάλλοντος της Κρήτης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εγκατάλειψης καλλιεργειών.
1: Εγώ θέλω να πω ότι η ελαιοπαραγωγή μας, η ελαιοκαλλιέργειά μας, όπως το έχω ξαναπεί, παράγει ένα ελαιόλαδο που συνεισφέρει τα μέγιστα στην τοπική μας οικονομία, στην επισητιστική επάρκεια. Πρέπει και η πολιτεία να το δούμε αλλιώς και μέσω της νέας ΚΑΠ, όπως το έχουμε προαναγγείλει. Θα το έχουμε ψηλά στην ατζέντα το θέμα της ελαιοκαλλιέργειας, προκειμένου να ενισχυθεί η ελαιοκαλλιέργειά μας, γιατί οι δεδρόδεις καλλιέργειες, όπως είναι η ελιά, προσφέρουν και στην οικονομία, προσφέρουν και στο περιβάλλον.
2: Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Σωτήρη Μεταξά, κυρίες και κύριοι. Σωτήρη, καλησπέρα ξανά. Είναι ένας φάκελος τεκμηριωμένος. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά, νομίζω, από την Επιστημονική Επιτροπή της Περιφέρειας. Τώρα μένει να δούμε πώς μπορούν να διεκδικηθούν και να δοθούν αυτές οι αποζημιώσεις. Είναι κάτι όμως που προβλέπεται και από την Ευρώπη. Υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά. 29 Απριλίου το Κρέτα 24 είχε αποκαλύψει τον βασικό κορμό των συμπερασμάτων αυτής της επιστημονικής μελέτης για τις δραματικές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει στην τοπική ελαιοκαλλιέργεια η παρατεταμένη ανομβρία. Λέγαμε τότε ότι είναι η πρώτη φορά που αποτυπώνεται επιστημονικά και τεκμηριωμένα η μείωση της παραγωγής ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Κρήτη διαθέτει ένα επιστημονικό εργαλείο για να διεκδικήσει αποζημιώσεις για απώλειες στην παραγωγή. Το λέω αυτό διότι υπάρχουν συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, σωστά το είπες, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίνουν πιστώσεις αποζημιώσεων, αρκεί όμως οι καταστροφές να είναι στοιχειοθετημένες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων που προκάλεσε η κλιματική κρίση. Mm-hmm. Ακριβώς τέτοια λοιπόν είναι η συνθήκη στην Κρήτη. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης αυτής που κατατέθηκε στο Υπουργείο είναι ότι η μειωμένη παραγωγή πέρυσι συν

0: σε μεταβολή στο λασίθι και φτάνει σε απώλειες παραγωγής 52%, στο Ηράκλειο 45%, 33% στο Ρέθυμνο και τα Χανιά εμφάνισαν ανθεκτικότητα, κινήθηκαν πάνω από τον δικό τους μέσο όρο, περίπου στο συν 10%. Μένει να δούμε βεβαίως αν αυτό το εγχείρημα, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, θα αποδώσει καρπούς.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάλι. Σε πλήρη ετοιμότητα είναι, κυρίες και κύριοι, οι ελληνικές υγειονομικές αρχές με φόντο τη νέα επιδημία του ιού έμπολα που έχει ξεσπάσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και άλλες αφρικανικές χώρες και μετρά ήδη τουλάχιστον 130 θανάτους. Οι ειδικοί επισημαίνουν πάντως πως ο κίνδυνος για την Ελλάδα παραμένει χαμηλός και έτσι προς ώρας τουλάχιστον τόσο οι ευρωπαϊκές αρχές όσο και οι ελληνικές δεν αναμένεται να προχωρήσουν σε αυστηρότερα μέτρα και στην έκδοση ταξιδιωτικών οδηγιών όπως έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Συναγερμός αλλά όχι πανικός για τον ιό έμπολα, με τις ελληνικές υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα μετά τη νέα έξαρση του ιού σε χώρες της Αφρικής, με περισσότερους από 130 θανάτους να έχουν ήδη καταγραφεί.
3: Έχουμε μια κινητοποίηση πάλι των υγειονομικών αρχών παγκοσμίως. Και το ECDC, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, όσο και η ΟΔΗ, είναι σε μια ετοιμότητα προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σε ένα τοπικά, θα έλεγα, φαινόμενο έξαρσης κρουσμάτων ιού έμπολα, το οποίο δείχνει να είναι και μια διαφοροποίηση από τον αρχικό ιό που γνωρίζουμε χρόνια. Και πρέπει να πούμε ότι είχαμε και πάρα πολλά από τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν αρχές της πανδημίας, που ήταν πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρουσμάτων έμπολα, για παράδειγμα η ταφή των νεκρών κλπ.
2: Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας πως ο κίνδυνος για την Ελλάδα παραμένει χαμηλός. Ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα, αλλά μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά, μολυσμένων ατόμων ή αντικειμένων που έχουν μολυνθεί.
3: Η μετάδοσή του είναι αποκλειστικά με πολύ στενή επαφή μέσω σωματικών υγρών, με το αίμα και με τη σεξουαλική επαφή, που σημαίνει αποκλείεται η μετάδοση μέσω αέρα, που αυτό θα μας ανισχύσει πολύ πολύ περισσότερο. Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από αυτές τις χώρες αυτή τη στιγμή, ούτε θέματα μέσω ναυτιλίας. Έχουμε ούτως ή άλλως ήδη τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα.
2: Η Ελλάδα δεν διαθέτει απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με τις περιοχές που εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και επανεξετάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Μάλιστα, υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα διαχείρισης ύποπτων περιστατικών με απομόνωση και καραντίνα όπου χρειάζεται.
3: Είναι προφανές ότι αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή εκεί στην Αφρική, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Οι υγειονομικές αρχές είναι έτοιμες και μπορούν να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε περιστατικό. Έχουμε εκπαιδευτεί. Είχαμε την πανδημία που ήταν μια διαρκής άσκηση. Έχουμε τα πρωτόκολλα που έχουν παραμείνει. Επικαιροποιήθηκε πρόσφατα και η οδηγία για τα κρουαζιερόπλαια και πώς, και τα πλοία γενικότερα και πώς, δηλαδή αυτά που έρχονται από ξένα κράτη που ενδημούν νοσήματα, και έχουμε περάσει στην καταγραφή των συμπτωμάτων, δηλαδή έχουμε τώρα μια πολύ πιο αυξημένη, είχε ξεκινήσει και με τον Χανταϊό αυτή η επικαιροποίηση.
2: Ο έμπολα θεωρείται ένας από τους πιο θανατηφόρους ιούς παγκοσμίως, προκαλώντας σοβαρό αιμορραγικό πυρετό με θνητότητα που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και το 90%. Παρά την σοβαρότητά του, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει απειλή εξάπλωση στην Ελλάδα, ενώ νέα σύσκεψη του ΕΟΔΗ έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.
3: Θα έλεγα λοιπόν να παρακολουθήσουμε κι εμείς με απλά προσοχή, δεν χρειάζεται καμία ανησυχία. Είναι μακρινό να σκεφτούμε ότι θα εμφανιστεί κάποιο κρούσμα στη χώρα μας, ακόμα και εισαγόμενο, θα έλεγα. Οπότε περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις που θα συνεδριάσει ο ΕΟΔΗ την επόμενη εβδομάδα, αν ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα στις πύλες εισόδου της χώρας.
4: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
5: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
4: Τι χρωστάω?
5: Είναι 50 ευρώ.
4: Α. Να το. Το ακούσατε?
6: Ο κόσμος της McLaren Mastercard.

0: Φόρμουλα 1 Team σε καλή να τον ζήσεις. Τώρα οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Φόρμουλα 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
1: Μία ακόμα εμπλοκή έρχεται να προσθεθεί στις πολλές που συνοδεύουν το σχέδιο μετακίνησης λαϊκής αγοράς της Αλικαρνασσού στο δημοτικό ακίνητο μπροστά από τις φυλακές. Καθώς, όπως αποκάλυψε το Κρέτα 24, η Επιτροπή του Νόμου 152 απέρριψε την προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου κατά της απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη να προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε και λίγο το κουβάρι, να υπενθυμίσουμε και δύο πράγματα για αυτή την ιστορία. Πάντως, στο τέλος της ημέρας, αυτό που ξέρω εγώ να πω είναι ότι πρόκειται, Κώστα, για έναν χώρο που έχει διαμορφωθεί ήδη. Για την μετακίνηση είχαν συμφωνήσει όλοι. Και ακόμα δεν έχει γίνει αυτή η μετακίνηση.
2: Ναι, είναι την από τώρα. Είναι από τις περιπτώσεις στην Ελλάδα που προσπαθείς να βγάλεις άκρη και δεν βγάζεις. Mm-hmm. Πολύ γρήγορα να πω ότι είναι το ακίνητο μπροστά στις φυλακές. Εκεί θα γινόταν η πρώτη μόνιμη λαϊκή. Δηλαδή, ενώ μόνιμη δεν θα είχε μετακινηθεί ξανά, θα πήγαινε εκεί και θα γινόταν για πάντα εκεί, στη Νέα Αλικαρνασσό. Κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο είχε διαμορφωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του. Με σύμφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ομόφωνες μάλιστα. Και το λέω αυτό γιατί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο η ομοφωνία δεν ήταν πολύ συνηθισμένη. Με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινότητας, σύμφωνη γνώμη παραγωγών και εμπόρων και κυρίως με την απέτηση των κατοίκων των δρόμων στους οποίους γίνεται τώρα η λαϊκή και γίνεται για πολλά χρόνια και απαιτούν να μετακινηθεί όπως πρέπει βάσει νόμου. Η απόφαση είχε περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε ακυρωθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης την πρώτη φορά εξαιτίας της αρνητικής νομοθέτησης της Τροχέας και της αστυνομίας που ανησυχούσε λόγω της γειτνίασης με τις φυλακές. Είχε προσφύγει και τότε ο Δήμος Ηρακλείου στην Επιτροπή του άρθρου 152, η οποία Επιτροπή όμως δεν είχε συνεδριάσει ποτέ λόγω θέρους πέρυσι το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα η απόφαση να απορριφθεί σιωπηλά, η προσφυγή να απορριφθεί σιωπηλά. Ο Δήμος εκκίνησε εκ νέου τη διαδικασία, γνωρίζοντας ότι θα απορριφθεί από την αποκεντρωμένη απόφασή του, με στόχο να πάει στην Επιτροπή του άρθρου 152 αυτή τη φορά και να εκδικαστεί η προσφυγή του. Έτσι και έγινε. Το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση. Η αποκεντρωμένη την ακύρωσε. Ο Δήμος προσέφυγε στην Επιτροπή και αυτή τη φορά η Επιτροπή συνεδρίασε, αλλά απέρριψε την προσφυγή του. Όμως, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, που νομίζω είναι αρκετά ασφαλείς, η απόρριψη δεν έχει να κάνει ούτε με την αρνητική νομοθέτηση της Τροχέας. Αυτό η Επιτροπή του άρθρου 152 το έχει ξεπεράσει και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα στη μετακίνηση της Επιτροπής της Λαϊκής του Μασταμπά. Ούτε με τις επιφυλάξεις της αστυνομίας. Έχει να κάνει με την τεχνική τεκμηρίωση ορισμένων θεμάτων που ήταν λυπής, κυρίως όσον αφορά την είσοδο και έξοδο στην Λαϊκή. Mm-hmm. Έχει να κάνει, εν πάση περιπτώσει, για να μην κουράζουμε πολύ τον κόσμο, με θέματα τα οποία, αν ο Δήμος Ηρακλείου θέλει να διορθώσει, μπορεί να τα διορθώσει σχετικά εύκολα με καλύτερη τεκμηρίωση, λένε οι άνθρωποι που ξέρουν. Mm-hmm. Το ερώτημα τώρα, ό,τι είναι, θα ξεκινήσει ο Δήμος την ίδια διαδικασία και τρίτη φορά, γνωρίζοντας ότι και πάλι θα απορριφθεί από την αποκεντρωμένη με στόχο σε μερικούς μήνες από τώρα να καταλήξει στην Επιτροπή του άρθρου 152. Δεν έχω απάντηση και δεν έχουν απάντηση ακόμη και στη Λότζια που περιμένουν την απόφαση να φτάσει στα χέρια τους κάθαρο γραμμένη για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Αν όμως δεν κάνουν αυτό, πρέπει να κάνουν δύο πράγματα. Πρώτον, να επιλέξουν πώς θα αξιοποιηθεί ο χώρος που έχει διαμορφωθεί. Και δεύτερον, πού θα πάει η λαϊκή.
1: Πού θα πάει η λαϊκή εντωμεταξύ. Έτσι, ακριβώς.
2: Η λαϊκή πρέπει να μετακινηθεί. Δεν μπορεί να μείνει εκεί. Η λαϊκή στην Αλικαρνασσού πρέπει να μετακινηθεί και πολλές άλλες επιλογές δεν υπάρχουν. Τα σημερινά δεδομένα λοιπόν, ίσως μια εικασία είναι ότι θα ξεκινήσουν τη διαδικασία της μετακίνησης της λαϊκής στο συγκεκριμένο ακίνητο και τρίτη φορά. Αλλά θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Εκτός όριων ασφαλείας λειτουργεί, κυρίες και κύριοι, η ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, σύμφωνα με νέα δραματική ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Η κατάσταση στο νησί περιγράφεται ως ασφυκτική, καθώς την προηγούμενη Δευτέρα δεν υπήρχε ούτε ένα κενό κρεβάτι σε καμία δημόσια ψυχιατρική κλινική της Κρήτης.
3: Προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση που καταγράφεται στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή, με τους εργαζόμενους να κάνουν λόγο για αυξημένες ανάγκες και σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό και διαθέσιμες κλίνες. Η κλινική λειτουργεί υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μεγάλη προσέλευση περιστατικών, ενώ δεν υπήρχαν διαθέσιμα κρεβάτια σε δημόσιες ψυχιατρικές δομές στο νησί.
4: Έχουμε επισημάνει και έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές

0: την επικινδυνότητα το να υπάρχουν ράτσα στην ψυχιατρική κλινική, να είναι υποσελεχωμένη η κλινική και ταυτόχρονα χωροταξικά πλέον να μην μπορεί να καλύπτει αυτές τις ανάγκες τις αυξημένες λόγω έλλειψης κλινικών σε άλλα νοσοκομεία του νησιού μας, δηλαδή στον Άγιο Νικόλα δεν υπάρχει ψυχιατρική κλινική, και ταυτόχρονα την απουσία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ψυχικά πασχόντων που είναι πολύ ελλειμματική και στο νησί μας και στο νομό μας. Λόγω της αυξημένης νοσηρότητας και του αυξημένου πληθυσμού το καλοκαίρι φοβόμαστε ότι η κατάσταση θα γίνει εκρηκτική και ακόμα περισσότερο επικίνδυνη.
1: Η ψυχιατρική κλινική του Παγνή για άλλη μια φορά είναι υπερπλήρης και έχει γεμίσει με ράτζα και το αποτέλεσμα είναι εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας για τους αυτούς που εργάζονται στην κλινική και επισφαλείς συνθήκες νοσηλείας για τους ψυχικά ασθενείς. Αυτή η κατάσταση είναι χρόνια, τώρα έχει οξυνθεί και είναι αποτέλεσμα των ελλείψεων σε προσωπικό αλλά και σε κλίνες στις δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές στην Κρήτη. Το Παγνή επιπλέον επιβαρύνεται περαιτέρω λόγω της έλλειψης ψυχιατρικής κλινικής στο νομό Λασιθίου, αλλά και λόγω της έλλειψης εξωνοσοκομιακών δομών, παραδείγματος χάρη ξενώνων, για φιλοξενία και για φροντίδα ψυχικά ασθενών.
2: Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι η καθημερινότητα στην κλινική γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, με το υπάρχον προσωπικό να προσπαθεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες νοσηλείας.
0: Πολλές φορές έχουμε επισημάνει την επικινδυνότητα το να εργάζεται ένας νοσηλευτής και ένας βοηθός νοσηλευτής για 30 ασθενείς. Και βεβαίως το τραγικό γεγονός το σημερινό με τη δολοφονία τρόφιμου στο Δαφνί αποδεικνύει ότι τα γεγονότα αυτά σε τέτοια περιβάλλοντα είναι πάρα πολύ έντονα και πάρα πολύ επικίνδυνα να συμβούν, όταν την ίδια ώρα υπάρχει έλλειψη χώρων, έλλειψη προσωπικού και βεβαίως την ίδια ώρα που η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να ενισχύσει το σύστημα υγείας και στον χώρο της ψυχικής υγείας.
2: Οι εργαζόμενοι ζητούν ενίσχυση της ψυχιατρικής κλινικής με μόνιμο προσωπικό, επέκταση των υποδομών και λειτουργία περισσότερων δομών ψυχικής υγείας, ώστε όπως αναφέρουν να μπορούν να παρέχονται καλύτερες συνθήκες φροντίδας για τους ασθενείς και ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό.
1: Και τα προβλήματα έχουν επιδεινωθεί με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση που έχει οδηγήσει σε συγχώνευση δημόσιων και ιδιωτικών δομών ψυχικής υγείας, υποβαθμίζοντας περαιτέρω και κλείνοντας δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές και αφήνοντας περισσότερο χώρο σε ιδιώτες και ΜΚΟ. Εμείς ζητάμε την ενίσχυση της ψυχιατρικής κλινικής του Παγνή με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με αύξηση κλινών, με επέκταση του τμήματος οξέων. Ζητάμε ενίσχυση της πρωτοβάθμιας ψυχιατρικής περίθαλψης και ενίσχυση των ψυχιατρικών κλινικών σε Ρέθυμνο και Χανιά και τη δημιουργία ψυχιατρικής κλινικής στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, έτσι ώστε οι ασθενείς με ψυχικά νοσήματα να νοσηλεύονται σε αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες.
3: Οι δημοκράτες κατεβαίνουν στις εκλογές με αυτοπεποίθηση ως η μόνη ορθολογική λύση προόδου, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασελάκης. Ο κ. Κασελάκης, που πραγματοποιεί τριήμερη περιοδεία στην Κρήτη με έμφαση στο Ηράκλειο και το Λασίθι, είχε σήμερα σειρά επαφών με αυτοδιοικητικούς παράγοντες, ενώ έχει προγραμματιστεί ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα δικαιοσύνη και πολιτικές εξελίξεις, στη διάρκεια της οποίας ο κ. Κασελάκης θα απευθυνθεί σε πολίτες και στελέχη του κόμματος.
4: Τριήμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο και έχει σειρά επαφών με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, θεσμικούς παράγοντες, αγροτικούς και παραγωγικούς φορείς, αλλά και εργαζόμενους στο χώρο της υγείας. Νωρίς το πρωί, ο κύριος Κασελάκης συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και αμέσως μετά κατέθεσε στεφάνι για να τιμήσει τη μάχη της Κρήτης. Εν συνεχεία, παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα γραφεία του κόμματος στο Ηράκλειο, παρουσιάζοντας τις θέσεις του για την πολιτική συγκυρία και τα ανοιχτά ζητήματα της περιφέρειας.
5: Γιατί η Κρήτη για μένα, πέρα από τόπος καταγωγής, είναι και τόπος παραγωγής. Δεν είναι μόνο για το φυσικό κάλος και την πολιτισμική κληρονομιά η Κρήτη, αλλά είναι για τον κόσμο του μόχθου, τον κόσμο που ξέρει να βρίσκει λύσεις, να εξάγει. Και τι ζητά? Ζητά η πολιτεία να κάνει τη δουλειά της. Ζητά υποδομές από το οδικό δίκτυο μέχρι την υδροδότηση. από τη διαχείριση της φέρουσας ικανότητας του τουρισμού μέχρι τα τοπικά σχέδια και την διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς.
6: Οι δημοκράτες τουλάχιστον είναι ένα ζωντανό παράδειγμα σαν αυτό που είπε ο πρόεδρος, ότι πρέπει να μπουν τα νέα άτομα μπροστά. Εγώ ως γραμματέας των δημοκρατών θεωρώ ότι είναι το πλήρες παράδειγμα, δηλαδή ότι βλέπουμε ότι δεν γίνεται μόνο στα λόγια, αλλά γίνεται και στην πράξη, ότι ο πρόεδρος θέλει να προωθήσει νέα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα, ανθρώπους από όλους τους κλάδους, ανθρώπους που είναι στην κοινωνία, είναι στο πεδίο. Έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα που προσπαθούμε να δούμε από το πεδίο τα προβλήματα. Βρεθήκαμε πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλία, βρεθήκαμε στην Πάτρα, ακούσαμε προβλήματα, βλέπουμε τα ίδια προβλήματα και στις υπόλοιπες πόλεις, ανά την Ελλάδα. Λίγο πολύ δεν ενδιαφέρουν.
7: Ξέρετε τι μου είπε αυτός ο νέος επιχειρηματίας που για μένα είναι οι αγωνιστές του σήμερα. Αυτοί είναι οι αγωνιστές του σήμερα, γι' αυτούς αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε για τους ανθρώπους που δουλεύουν, εργάζονται σκληρά και έχουν φτάσει σε ένα σημείο να αναρωτιούνται και να λένε τι έχω κάνει λάθος. Τι έχω κάνει λάθος και δεν έχω λάβει αυτά που μου αξίζουν. Γιατί δεν τα έχω καταφέρει μέχρι τώρα. Γιατί με οδηγεί το κράτος στο να κλέβω, μέσα σε εισαγωγικά. Γιατί με αναγκάζεις να είμαι κάτι το οποίο δεν είμαι.
4: Ο ίδιος εστίασε στην πολιτική βούληση που όπως τόνισε δεν υπάρχει, ενώ σχολίασε πως τα ζητήματα που ταλανίζουν τους πολίτες είναι πολλά.
5: Λύσεις υπάρχουν. Πολιτική βούληση δυστυχώς έχει φανεί από την υπάρχουσα κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει. Αλλιώς δεν θα υπήρχαν τα ζητήματα που όλοι βιώνουν κάθε μέρα, είτε είναι άνθρωποι που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, είτε είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες. Πολλά τα ζητήματα.
6: Η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς. Η ακρίβεια είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο η κυβέρνηση είναι με την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει δώσει λύσεις τα τελευταία 7 χρόνια. Ένα ταμείο ανάκαμψης που πήγε στα σκουπίδια για λίγους εκλεκτούς. Μιλάμε για 700.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν λάβει τίποτα. Η ενέργεια είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Μια μικρομεσαία επιχείρηση η οποία υπήρχε μια κρυφή ατζέντα από την κυβέρνηση. Η έκθεση Πισαρίδη καλά κράτη στο πίσω μέρος του κεφαλίου της κυβέρνησης.
4: Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο κύριος Κασελάκης έκανε λόγο για πολιτική αλλαγή, καθώς μόνο έτσι θα διορθωθούν τα προαναφερόμενα ζητήματα.
5: Το γεγονός ότι έχουμε χάσει επαφή με αυτή την πραγματικότητα, δηλαδή ότι η πολιτική μπορεί να είναι εργαλείο ευημερίας και ευτυχίας και έχει γίνει απλά μία απογοήτευση, μία παράδοση στο ότι τίποτα δεν αλλάζει, είναι ο σκοπός συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, τα οποία ήταν εκεί όταν χρεοκόπησε η χώρα. Όλοι ξέρουμε ότι δεν έχει τιμωρηθεί απολύτως κανένας για αυτό.
3: Μια νέα, σύγχρονη, ειδική δομή φιλική προς τα παιδιά που λειτουργεί ως αποκλειστικός χώρος εξέτασης και προσωρινής φιλοξενίας ανηλίκων που έχουν υποστεί κακοποίηση, βία ή άλλες εγκληματικές πράξεις σε βάρος τους, λειτουργεί στο Ηράκλειο. Πρόκειται για το σπίτι του παιδιού που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο οποίο τα παιδιά θα μπορούν να μιλήσουν για όσα έχουν βιώσει, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη σοβαρών εγκλημάτων που συχνά παραμένουν κρυμμένα.

0: Για χρόνια παιδιά που είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης καλούνταν να περιγράψουν όσα βίωσαν μέσα σε χώρους αστυνομικών υπηρεσιών, σε ένα περιβάλλον ψυχρό και ακατάλληλο για μια τόσο ευαίσθητη διαδικασία. Πλέον αυτή η πραγματικότητα αλλάζει μέσα από την δημιουργία του σπιτιού του παιδιού, μιας νέας δομής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που φιλοδοξεί να βάλει στο επίκεντρο την προστασία και την ψυχολογική υποστήριξη των ανήλικων θυμάτων.
1: Ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι μια νέα δομή για την πόλη. Φυσικά η ύπαρξη και η λειτουργία της προβλέπεται στον κώδικα ποινικής δικονομίας και συγκεκριμένα εκεί ορίζεται ότι τα ανήλικα τα οποία είναι θύματα είτε σεξουαλικής κακοποίησης είτε οικογενικής βίας δίνουν μια κατάθεση παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων ή παιδοψυχιάτρων τα οποία φροντίζουν να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα για την κατάλληλη ατμόσφαιρα προκειμένου τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να εκθέσουν με πληρότητα και σαφήνεια τα περιστατικά τα οποία έχουν βιώσει για να βοηθήσουν τις ανακριτικές αρχές και τις αγγελικές αρχές στην εκτίμηση καταρχάς της συμπεριφοράς την οποία έχουν βιώσει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση την ποινική τους αποτίμηση.
0: Η λειτουργία της προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας και ορίζει ότι η καταθέτηση

0: Σχέσεις των παιδιών πραγματοποιούνται παρουσία εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και ειδικών επιστημόνων.
1: Πάρα πολύ σημαντικό το παιδί και οι ανήλικοι να αισθάνονται άνετα στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εξού και η παρουσία των εξειδικευμένων επιστημόνων. Μέχρι σήμερα μια τέτοια δομή έλειπε από το πλωσάσιο, θα λέγαμε, της πολιτείας στην καταπολέμηση και της σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων και της ενδοοικογενειακής βίας κατά ανηλίκων. Με αποτέλεσμα οι εξετάσεις οι συγκεκριμένες να λαμβάνουν χώρα στο αστυνομικό μέγαρο. Γίνονταν βέβαια όπως ακριβώς όριζε ο κώδικας πολιτικής οικονομίας, αλλά σε ένα περιβάλλον που οπωσδήποτε δεν ήταν το περιβάλλον που σήμερα φαίνεται να έχει το σπίτι του παιδιού. Το οποίο είναι ένα περιβάλλον που θέλει ακριβώς αυτό, να διασφαλίσει το ότι το παιδί θα είναι μακριά από ερεθίσματα που θα το περιχαρακώνουν, θα το κάνουν να αισθάνεται, να κλείτουν στον εαυτό του, να λειτουργεί αμυντικά, που θα το φοβίζουν, που θα του δημιουργούν δεύτερες σκέψεις για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Είναι περιβάλλοντα τα οποία εμπνέουν ασφάλεια και σιγουριά σε ένα παιδί.

0: Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που δημιουργήθηκε ώστε το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ηρεμία, προκειμένου να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά και να αποτυπώσει με τον πιο λεπτομερή τρόπο την εμπειρία που έχει βιώσει. Με αυτόν τον τρόπο, το σπίτι του παιδιού επιχειρεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην προστασία των ανήλικων θυμάτων και στην διαχείριση τόσο ευαίσθητων υποθέσεων.
1: Θα λέγαμε ότι είναι κάτι απαραίτητο προκειμένου να υλοποιηθούν όσα προβλέπονται στο 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Υπήρξε μια διάσταση, δόθηκε μια διάσταση από τον Υπουργό σε πρόσφατη επίσκεψη του ότι θα μπορεί να λειτουργήσει και ως δομή προσωρινής φιλοξενίας. Δόθηκε όμως κατά κύριο λόγο η διάσταση την οποία μόλις σας περιέγραψα, ότι εκεί θα είναι ένα πιο φιλικό για τον ανήλικο περιβάλλον προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενες από τον νόμο ανακριτικές και προανακριτικές πράξεις.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, επεσήμανε ο Σι Τζινπίνγκ στον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τις υπογραφές των συμφωνιών στο Πεκίνο, καθώς προσπάθησε να παρουσιάσει την Κίνα ως δύναμη παγκόσμιας σταθερότητας, αφήνοντας σαφείς αιχμές φυσικά για τη στρατηγική των ΗΠΑ, λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρέθεσε την Τετάρτη στο Πεκίνο τελετή υποδοχής για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Στη πλατεία Τιανανμέν έριξαν 21 κανονιοβολισμούς, ενώ στρατιωτική μπάντα πεάνισε τους εθνικούς ύμνους της Ρωσίας και της Κίνας κατά τη διάρκεια της τελετής.

συνοδευόμενος από τον Σι, ο Πούτιν επιθεώρησε το άγημα τιμών του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού και παρακολούθησε την παρέλαση και τις εκτελέσεις της στρατιωτικής μπάντας. Παιδιά που κρατούσαν κινέζικες και ρωσικές σημαίες χαιρέτησαν τους ηγέτες κατά τη διάρκεια της τελετής. Ο Πούτιν πραγματοποιεί διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κίνα κατόπιν πρόσκληση.

0: σύστοση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Πάμε στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Με τον Γιώργο Κορτσιδάκη που είναι μαζί μου απόψε. Καλώς τον, καλησπέρα, γιατί έχουμε να πούμε για τον σχεδιασμό της ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ. Είχαμε σήμερα μια σημαντική ανακοίνωση. Παραμένει ο Μιχαήλοβιτς, σωστά?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Σώτια, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Χθες ήταν η βραδιά του ποδοσφαιρικού ΟΦΗ, απόψε είναι η βραδιά του βολεϊκού ΟΦΗ. Υπάρχουν κάποιοι δύο παράλληλοι, μια κοινή πορεία, γιατί και η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ, όπως και η ομάδα του ποδοσφαίρου, θα παίξει φέτος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ θα παίξει στο Challenge Cup, που είναι βέβαια μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πέρσι αγωνίστηκε στο Βαλκανικό κύπελο και φέτος, αφού πήρε την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα, θα παίξει στο Challenge Cup. Θα ξεκινήσω με την είδηση που έχει να κάνει με τον προπονητή, γιατί ΟΦΗ είναι σε ανοιχτή γραμμή με ένα μεγάλο προπονητικό όνομα μετά το διαζύγιο, το ευνή διαζύγιο με τον Γιάννη Καλμαζίδη, ο οποίος αποχώρησε ξαφνικά γιατί δέχτηκε μια πολύ μεγάλη πρόταση από τον Ζαόν, μια γυναικεία ομάδα, ελληνική γυναικεία ομάδα που πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα και ανταγωνίζεται Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό κτλ. Έφυγε μετά από 2 χρόνια πολύ πετυχημένης παρουσίας ο Γιάννης Καλμαζίδης, αλλά φαίνεται ότι ο ΟΦΗ θέλει να φέρει στην Κρήτη ένα προπονητή από ένα πολύ ψηλό ράφι. Είναι ο Βέλγος τεχνικός Φρανκ Ντεπέστελε. Δεν έχει κλείσει η συμφωνία ακόμη. Αυτό θα πρέπει να πούμε, ότι περιμένει ΟΦΗ απόψε κάποιες απαντήσεις από τον Βέλγο τεχνικό, στον οποίο έχει καταθέσει επίσημη πρόταση. Και μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος φέτος πήγε στον τελικό του Challenge Cup. Η ομάδα του δηλαδή, η βέλγικη Alst, πήγε στον τελικό του Challenge Cup. Δηλαδή έπαιξε, έχασε βέβαια από την Μιλάνο, έπαιξε στον τελικό του Challenge Cup, αλλά αυτό δείχνει ότι στοχεύει σε ένα μεγάλο προπονητικό όνομα για να καλύψει το κενό του Γιάννη Καλμαζίδη, ο οποίος έπαιξε και αυτό σε ένα ρόλο βέβαια στις επαφές αυτές που γίνονται αυτή την εποχή με τον Ντεπέστελε. Οριστικές εξελίξεις στο θέμα αυτό θα έχουμε αύριο ή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι ο Βέλγος προπονητής είναι 49 χρονών, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ελλάδα ως υπήρξε μεγάλος πασαδόρος στον Ηρακλή, στα καλά χρόνια, τα δυνατά χρόνια του Ηρακλή, αλλά και του Παναθηναϊκού. Αν μπορέσει η ΟΦΗ να τον φέρει στην Ελλάδα, νομίζω ότι έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο deal. Τώρα πάμε στην ανανέωση του Μιχαήλοβιτς, γιατί η ΟΦΗ έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό του. Ο Μιχαήλοβιτς είναι ο κορυφαίος παίκτης του ΟΦΗ τα τελευταία χρόνια. Είναι ο ηγέτης της ομάδας από την Σλοβενία. Διαγώνιος η θέση του, δηλαδή είναι ο παίκτης ο οποίος τραβάει το σκορ. Πρέπει να πω ότι στη σεζόν που πέρασε ήταν πρώτος σκόρερ του ΟΦΗ, πρώτος σερβερ του ΟΦΗ και πρώτος σε αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Δηλαδή είχε πάρα πολύ καλά ποσοστά, ενώ την προηγούμενη χρονιά ήταν και πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος της Βόλεϊ Λίγκ. Ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης. Ξεκινάει από εκεί τις ανανεώσεις η ομάδα του ΟΦΗ και κρατάει αυτόν τον πάρα πολύ σημαντικό αθλητή για τη νέα χρονιά. Να πω ότι επειδή έχει προχωρήσει ο σχεδιασμός του ΟΦΗ, οι άνθρωποι της ομάδας εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουν να υποστηρίξουν και φέτος και το ελληνικό πρωτάθλημα και τις υποχρεώσεις τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο κύπελο Ελλάδος και στο Link Up, τις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά και το ευρωπαϊκό όνειρο που έχει μπροστά της η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ, που όπως είπα θα παίξει στο Challenge Cup. Ο Ματέι Μιχαήλοβιτς έστειλε μια δήλωση σώτια από την βροχερή Σλοβενία. Σήμερα μίλησα μαζί του. 10 βαθμοί θερμοκρασία στη Σλοβενία από που βρίσκεται, και μας έστειλε μια δήλωση για την παραμονή του στην ομάδα του ΟΦΗ για 4η συνεχόμενη χρονιά.

0: χρονιά. Αν είμαστε έτοιμοι να
1: Βεβαίως.
0: Το δούμε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
2: I'm really happy to sign one more year. Can't wait to be back on the court again with you guys. And I hope see you soon.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,40% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.220,01 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 272,81 εκατομμύρια ευρώ. 73 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 44 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Αμέσως μετά η εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα κεντρικά τμήματα της Πελοποννήσου, καθώς επίσης και στα ανατολικά τμήματα της χώρας μας, όπου εκεί περιμένουμε να εκδηλώνονται κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας φαινόμενα με τη μορφή όμβρων αλλά και τοπικών καταιγίδων. Πυκνές νεφώσεις λοιπόν στα ανατολικά τμήματα της χώρας μας, κίνηση ανατολική, καθώς επίσης και από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα. Οι άνεμοι από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 με 6 ποφόρ. Άρα η συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται αυξημένη περιμένουμε για τη βόρειο-δυτική Ελλάδα καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο στα δυτικά και βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας η θερμοκρασία κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 ποφόρ. Συννεφιά κατά περιόδους αυξημένη περιμένουμε για την κεντρική Μακεδονία. Θα υπάρχουν όμως και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Βόρειο-δυτικό και εδώ το ρεύμα στα 4 ποφόρ, 13 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος. Άστατος καιρός με βροχές αλλά και σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ περιμένουμε για την Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και τη Θράκη. Με δυτικών διευθύνσεων ανέμους στα 4 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει στους 23 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου. 14 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το πρωί με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές ώρες της ημέρας. 13 βαθμούς και εδώ υδράργυρος περίπου το πρωί με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 4 ποφόρ. Αττική και Βιωτία. Και εδώ περιμένουμε πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά κυρίως στις θερμές ώρες ημέρας με μεγάλα όμως διαστήματα ηλιοφάνειας. Με βοριάδες στα 3 με 4 ποφόρ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει το μεσημέρι στους 26 βαθμούς. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις στα δυτικά τμήματα της χώρας μας, αυξημένη συννεφιά από το μεσημέρι και μετά στην Πελοπόννησο και πιο συγκεκριμένα στα κεντρικά ημιωρινά και ορεινά της τμήματα. Εδώ θα εκδηλώνονται φαινόμενα μέχρι και τις πρώτες απογευματινές με βραδινές ώρες. Από εκεί και πέρα, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση κυρίως ως προς τα φαινόμενα. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σκαρφαλώνει στους 27 βαθμούς. Για το Νότιο Αιγαίο, σχεδόν έθριος ο καιρός. Μόνη παραφωνία, οι παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. 24 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι, με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης.

στο νησί μας τώρα η Πέμπτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, κυρίως θερμές ώρες ημέρας στα κεντρικά ημιορεινά και ορεινά τμήματα. Δυτική βορειοδυτική άνεμη στα 4 μποφόρ, στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος στους μέγιστη τιμή. Αναλυτικότερα τώρα, νομός Χανίων. Σχεδόν έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορογραφικές, κυρίως όμως στα κεντρικά ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, 23 βαθμούς θα δείχνει ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή στην πόλη των Χανίων το μεσημέρι. Νομός Ρεθύμνου παροδικά αυξημένες νεφώσεις και εδώ όμως θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ, 14 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό έτος. Για τον νομό Ηρακλείου ηλιοφάνεια αλλά και λίγες πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί με η ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας θα βρεθεί στους 26 ως μέγιστη τιμή κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ. Νομός Λασιθίου, ίδια εικόνα του καιρού. Ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά και εδώ τις θερμές ώρες ημέρας. 14 με 25 βαθμούς ο υδράργυρος, δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Για την Παρασκευή τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Περισσότερες συννεφώσεις στα ανατολικά κεντρικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και στα νότιο-ανατολικά. Τοπικές βροχές περιμένουμε να εκδηλώνονται από αργά το βράδυ και στο νησί μας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, όμως ο κυματισμός δεν θα ξεπερνάει το μισό μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο Υπουργείο απέστειλε η Περιφέρεια Κρήτης τον φάκελο για τη μεγάλη μείωση της ελαιοπαραγωγής, ο οποίος καταρτίστηκε από την Επιστημονική Επιτροπή της Περιφέρειας με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, προκειμένου συντονισμένα και τεκμηριωμένα να διεκδικηθούν αποζημιώσεις για τους παραγωγούς του νησιού.
1: Έτσι λοιπόν, με την υπογραφή του Περιφερειάρχη μας, τις προηγούμενες μέρες διώξαμε προς το Υπουργείο το φάκελο, τον τεκμηριωμένο φάκελο που τεκμηριώνει τους παράγοντες που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή και διεκδικούμε από την πολιτεία μια αποζημίωση για τους παραγωγούς μας προκειμένου να μπορέσουν να είναι βιώσιμοι και να συνεχίσουν να παράγουν. Έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα στις καλλιεργητικές τους δαπάνες και για την επόμενη χρονιά. Αναμένουν τη νέα χρονιά πώς θα πάει, τις τιμές του ελαιολάδου, τι παραγωγή θα βγει. Άρα είναι κάτι που έλειπε από την περσινή χρονιά για τους παραγωγούς μας και διεκδικούμε μια αποζημίωση προκειμένου να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα.
0: Σύμφωνα με το Σταύρο Τζεδάκη, οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στη σημαντική απώλεια παραγωγής ήταν το θερμικό στρες, η λειψιδρία και οι νότιοι άνεμοι κατά την περίοδο της άνθησης και της καρπόδεσης. Όπως είπε, πρόκειται για έναν πραγματικά τεκμηριωμένο φάκελο, στον οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι επιπτώσεις των καιρικών συνθήκων στην καλλιέργεια της ελιάς.
1: Έχει να κάνει με το θερμικό στρες, έχει να κάνει με τη λειψιδρία, έχει να κάνει με

0: τους νότιους άνεμους κατά την περίοδο άνθησης και καρπόδεσης είναι ένας τεκμηριωμένος φάκελος πραγματικά, όπου αν υπάρχει βούληση να δοθούν χρήματα, οι παράγοντες που φαίνονται και τεκμηριώνουν το φάκελο είναι πάρα πολύ σημαντικοί και είναι αυτοί που οδήγησαν στη μειωμένη παραγωγή.
1: Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε για τη μείωση της παραγωγής. Μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, που όπως υπογράμμισε, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ενώ τα Χανιά παρουσίασαν καλύτερη εικόνα συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού.
0: Οικονομικά δεν μπορώ να το προσδιορίσω, όμως η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με το μέσο όρο της δεκαετίας, είναι περίπου στο 50% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν βάλουμε μία χρονιά διαφορά, το 2024-2025 για παράδειγμα, η Κρήτη παρήγαγε περίπου 90.000 τόνους. Πέρυσι παρήγαμε 57.000 τόνους. Και ειδικά στις τρεις περιφερειακές ενότητες, Λασίθη, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα Χανιά κράτησαν την υλοπαραγωγή, δηλαδή πήγαν καλύτερα σε σχέση με τις άλλες τρεις περιφερειακές ενότητες. Αλλά ξαναλέω, Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο, η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ο κύριος Τζεδάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και του περιβάλλοντος της Κρήτης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εγκατάλειψης καλλιεργειών.
0: Εγώ θέλω να πω ότι η ελαιοπαραγωγή μας, η ελαιοκαλλιέργειά μας, όπως το έχω ξαναπεί, παράγει ένα ελαιόλαδο που συνεισφέρει τα μέγιστα στην τοπική μας οικονομία, στην επισητιστική επάρκεια. Πρέπει και η πολιτεία να το δούμε αλλιώς και μέσω της νέας ΚΑΠΟ, όπως το έχουμε προαναγγείλει. Θα το έχουμε ψηλά στην ατζέντα το θέμα της ελαιοκαλλιέργειας, προκειμένου να ενισχυθεί η ελαιοκαλλιέργειά μας, γιατί οι δεδρώδεις καλλιέργειες, όπως είναι η ελιά, προσφέρουν και στην οικονομία, προσφέρουν και στο περιβάλλον.
1: Συναγερμός αλλά όχι πανικός για τον ιό έμπολα, με τις ελληνικές υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα μετά τη νέα έξαρση του ιού σε χώρες της Αφρικής, με περισσότερους από 130 θανάτους να έχουν ήδη καταγραφεί.
2: Έχουμε μία κινητοποίηση πάλι των υγειονομικών αρχών παγκοσμίως. Και το ECDC, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, όσο και η ΟΔΗ, είναι σε μια ετοιμότητα προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σε ένα τοπικά, θα έλεγα, φαινόμενο έξαρσης κρουσμάτων ιού έμπολα, το οποίο δείχνει να είναι και μια διαφοροποίηση από τον αρχικό ιό που γνωρίζουμε χρόνια. Και πρέπει να πούμε ότι είχαμε και πάρα πολλά από τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν αρχές της πανδημίας, που ήταν πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρουσμάτων έμπολα, για παράδειγμα η ταφή των νεκρών κλπ.
1: Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας πως ο κίνδυνος για την Ελλάδα παραμένει χαμηλός. Ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα, αλλά μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά, μολυσμένων ατόμων ή αντικειμένων που έχουν μολυνθεί.
2: Η μετάδοσή του είναι αποκλειστικά με πολύ στενή επαφή μέσω σωματικών υγρών, με το αίμα και με τη σεξουαλική επαφή, που σημαίνει αποκλείεται η μετάδοση μέσω αέρα, που αυτό θα μας ανισχύσει πολύ πολύ περισσότερο. Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από αυτές τις χώρες αυτή τη στιγμή, ούτε θέματα μέσω ναυτιλίας. Έχουμε ούτως ή αλλιώς ήδη τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα.
1: Η Ελλάδα δεν διαθέτει απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με τις περιοχές που εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και επανεξετάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Μάλιστα, υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα διαχείρισης ύποπτων περιστατικών με απομόνωση και καραντίνα όπου χρειάζεται.
2: Είναι προφανές ότι αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή εκεί στην Αφρική, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Οι υγειονομικές αρχές είναι έτοιμες και μπορούν να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε περιστατικό. Έχουμε εκπαιδευτεί. Είχαμε την πανδημία που ήταν μια διαρκής άσκηση. Έχουμε τα πρωτόκολλα που έχουν παραμείνει. Επικαιροποιήθηκε πρόσφατα και η οδηγία για τα κρουαζιερόπλαια και πώς, και τα πλοία γενικότερα και πώς, δηλαδή αυτά που έρχονται από ξένα κράτη που ενδημούν νοσήματα, και έχουμε περάσει στην καταγραφή των συμπτωμάτων, δηλαδή έχουμε τώρα μια πολύ πιο αυξημένη, είχε ξεκινήσει και με τον Χανταϊό αυτή η επικαιροποίηση.
1: Ο έμπολα θεωρείται ένας από τους πιο θανατηφόρους ιούς παγκοσμίως, προκαλώντας σοβαρό αιμορραγικό πυρετό, με θνητότητα που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και το 90%. Παρά την σοβαρότητά του, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει απειλή εξάπλωση στην Ελλάδα, ενώ νέα σύσκεψη του ΕΟΔΗ έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.
2: Θα έλεγα λοιπόν να παρακολουθήσουμε κι εμείς με απλά προσοχή, δεν χρειάζεται καμία ανησυχία. Είναι μακρινό να σκεφτούμε ότι θα εμφανιστεί κάποιο κρούσμα στη χώρα μας, ακόμα και εισαγόμενο θα έλεγα. Οπότε περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις που θα συνεδριάσει ο ΕΟΔΗ την επόμενη εβδομάδα, αν ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα στις πύλες εισόδου της χώρας.
1: Μια συνεργασία με διεθνές αποτύπωμα ξεκινάει στην Κρήτη. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώνει τις δυνάμεις της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δημιουργώντας ένα νέο συνεργατικό κέντρο που φιλοδοξεί να βάλει το νησί στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων για την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών.
3: Είναι μια σημαντική μέρα για το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και για την Ιατρική του Σχολή, που είναι ένα κόσμημα για το Πανεπιστήμιο μας. Έτσι, η διασύνδεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τη δημιουργία του κέντρου του σημερινού εδώ στην Ιατρική Σχολή. Είναι το επιστέγασμα μια προσπάθειας χρόνων, οφείλεται στη δουλειά συγκεκριμένων ανθρώπων, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ. Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Λιονί, αλλά και την διοίκηση της Ιατρικής Σχολής, που με την επιμονή τους και την προσπάθεια την οποία κατέβαλα το προηγούμενο διάστημα, φτάσαμε στη σημερινή ημέρα. Είναι κάτι το οποίο θα αναδείξει ακόμη περισσότερο το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και την Ιατρική Σχολή.
4: Η οποία συνίσταται στη δημιουργία ενός συνεργατικού κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δεν είναι δηλαδή απλά και μόνο μια συνεργασία, η οποία ούτως ή άλλως υπάρχει από χρόνια τώρα. Είναι σημαντική κυρίως για την υγεία των ανθρώπων, καθώς ενισχύεται η ανθρωποκεντρική φροντίδα των ασθενών. Λειτουργεί ήδη από σήμερα, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του. Σήμερα είναι τα εγγένεια και θα λειτουργεί επί 4 χρόνια, από
5: επί
4: σήμερα
5: 4 χρόνια.
4: Επί 4 χρόνια, και στα 4 χρόνια επαναξιολογείται και θα δούμε πώς θα προχωρήσει.
1: Το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, προτείνοντας μέτρα και παρεμβάσεις για την βελτίωση των συστημάτων υγείας και της καθημερινότητας των πολιτών. Μέσα από αυτή τη νέα συνεργασία, στόχος είναι όχι μόνο η επιστημονική έρευνα, αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και η καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και του γενικού πληθυσμού σε κρίσιμα ζητήματα υγείας.
6: Σήμερα θα εγκαινιάσουμε επίσημα ένα νέο συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Ιατρική Σχολή. Κάτι που σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο βοηθά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, ώστε να υποστηρίξει καλύτερα την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο την Ελλάδα, και την Κρήτη, την 7η υγειονομική περιφέρεια και όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες.
7: Είναι πρώτη φορά που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επενδύει ένα από τα σημαντικά κέντρα πάνω στο Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα στην Ιατρική Σχολή. Νομίζω ότι μόνο ο τίτλος του και η αναφορά στον άνθρωπο και στον ασθενή, και αν θα διαβάσει κανένας τους σκοπούς που εγκρίθηκαν αρχικά από τη Γενική Συνέλευση αλλά και στη συνέχεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Γραφείο της Ευρώπης, μπορεί να διαβάσει εστιασμένη στον άνθρωπο φροντίδα, συνεργασία, επικοινωνία μαζί με τον ασθενή και τους φορείς του ασθενή.
1: Η λειτουργία του κέντρου ξεκινάει με ορίζοντα τετραετίας, ενώ στην συνέχεια θα επαναξιολογηθεί η πορεία και η προσφορά του.
8: Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που σαν συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η Ιατρική Κρήτης κατάφερε να γίνει εδώ πέρα συνεργαζόμενο κέντρο, το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τις ανθρωποκεντρικές μελέτες και για την ασφάλεια των ασθενών. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη δραστηριότητα της Ιατρικής Σχολής Κρήτης για αυτήν την συνεργασία της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
9: Πολύ σημαντικό για την Κρήτη η ίδρυση αυτού του κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έχει να προσδώσει πάρα πολλά στην έρευνα, και στη διεθνή συνεργασία, και είναι σημαντικό γιατί ίσως είναι και το μοναδικό στην Ελλάδα. Ξέρετε, σε μια εποχή που ο πληθυσμός της Ευρώπης γυράσκει, οι ανάγκες για την υγεία και την πρόληψη είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μέσα λοιπόν από την έρευνα, τη συνεργασία και την πρόοδο των επιστημονικών ιδρυμάτων και των άλλων φορέων, περιμένουμε πολύ σοβαρά αποτελέσματα.

0: Για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
1: Πρόκειται για μια προσπάθεια χρόνων που πλέον παίρνει σάρκα και οστά, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του Πανεπιστημίου Κρήτης στον ευρωπαϊκό χάρτη της δημόσιας υγείας και της ποιότητας φροντίδας των ασθενών. Για χρόνια παιδιά που είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης καλούνταν να περιγράψουν όσα βίωσαν μέσα σε χώρους αστυνομικών υπηρεσιών, σε ένα περιβάλλον ψυχρό και ακατάλληλο για μια τόσο ευαίσθητη διαδικασία. Πλέον αυτή η πραγματικότητα αλλάζει μέσα από την δημιουργία του σπιτιού του παιδιού, μιας νέας δομής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που φιλοδοξεί να βάλει στο επίκεντρο την προστασία και την ψυχολογική υποστήριξη των ανήλικων θυμάτων.
2: Ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι μια νέα δομή για την πόλη. Φυσικά η ύπαρξη και η λειτουργία της προβλέπεται στον κώδικα ποινικής δικονομίας και συγκεκριμένα εκεί ορίζεται ότι τα ανήλικα τα οποία είναι θύματα είτε σεξουαλικής κακοποίησης είτε ενδοοικογενειακής βίας δίνουν μια κατάθεση παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων ή παιδοψυχιάτρων τα οποία φροντίζουν να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα για την κατάλληλη ατμόσφαιρα προκειμένου τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να εκθέσουν με πληρότητα και σαφήνεια τα περιστατικά τα οποία έχουν βιώσει για να βοηθήσουν τις ανακριτικές αρχές και τις αγγελικές αρχές στην εκτίμηση καταρχάς της συμπεριφοράς την οποία έχουν βιώσει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση την ποινική τους αποτίμηση.
1: Η λειτουργία της προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας και ορίζει ότι οι καταθέσεις των παιδιών πραγματοποιούνται παρουσία εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και ειδικών επιστημόνων.
2: Πάρα πολύ σημαντικό το παιδί και οι ανήλικοι να αισθάνονται άνετα στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εξού και η παρουσία των εξειδικευμένων επιστημόνων. Μέχρι σήμερα μια τέτοια δομή έλειπε από το πλωστάσιο, θα λέγαμε, της πολιτείας στην καταπολέμηση και της σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων και της ενδοοικογενειακής βίας κατά ανηλίκων. Με αποτέλεσμα οι εξετάσεις σε συγκεκριμένες να λαμβάνουν χώρα στο αστυνομικό μέγαρο. Γίνονταν βέβαια όπως ακριβώς όριζε ο κώδικας πολιτικής οικονομίας, αλλά σε ένα περιβάλλον που οπωσδήποτε δεν ήταν το περιβάλλον που σήμερα φαίνεται να έχει το σπίτι του παιδιού. Το οποίο είναι ένα περιβάλλον που θέλει ακριβώς αυτό να διασφαλίσει το ότι το παιδί θα είναι μακριά από ερεθίσματα που θα το περιχαρακώνουν, θα το κάνουν να αισθάνεται να κλείτω στον εαυτό του, να λειτουργεί αμυντικά, που θα το φοβίζουν, που θα του δημιουργούν δεύτερες σκέψεις για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Είναι περιβάλλοντα τα οποία εμπνέουν ασφάλεια και σιγουριά σε ένα παιδί.
1: Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που δημιουργήθηκε ώστε το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ηρεμία, προκειμένου να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά και να αποτυπώσει με τον πιο λεπτομερή τρόπο την εμπειρία που έχει βιώσει. Με αυτόν τον τρόπο, το σπίτι του παιδιού επιχειρεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην προστασία των ανήλικων θυμάτων και στην διαχείριση τόσο ευαίσθητων υποθέσεων.
2: Θα λέγαμε ότι είναι κάτι απαραίτητο προκειμένου να υλοποιηθούν όσα προβλέπουν το 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Υπήρξε μια διάσταση, δόθηκε μια διάσταση από τον Υπουργό σε πρόσφατη επίσκεψή του ότι θα μπορεί να λειτουργήσει και ως δομή προσωρινής φιλοξενίας. Δόθηκε όμως κατά κύριο λόγο η διάσταση την οποία μόλις σας περιέγραψα ότι εκεί θα είναι ένα πιο φιλικό για τον ανήλικο περιβάλλον προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενες από τον νομό ανακριτικές και προανακριτικές πράξεις.
3: Οι σκληρές αποφάσεις για το χτίσιμο της ομάδας για την επόμενη σεζόν που είχε προαναγγείλει πριν από μερικά 24 ώρα για τον Όφη ο Χρήστος Κόντης παίρνουν σάρκα και οστά. Ο προπονητής του Όφη είχε μιλήσει με έμφαση για την ομάδα που θέλει να χτίσει για τη νέα απαιτητική σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, τονίζοντας ότι θα επιλέξει παίκτες που πραγματικά θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν. Έτσι, το μπαράζ αποχωρήσεων ξεκίνησε.
4: Λίρα, στην εκτέλεση, μπαραστά δίχτυα, στο 34 Όφη ξανά μπροστά στο σκορ.
3: Το γκολ αυτό του 37χρονου Χουάν Νέιρα, του μακροβιότερου σκόρερ με την ομάδα του Όφη σε επίπεδο Super League ή πρώτης εθνικής, ήταν το τελευταίο του μετά από μια μεγάλη διαδρομή με την κριτική ομάδα. Ο Αργεντίνος μαέστρος, μετά από 8 χρόνια, αποχαιρετά τον Όφη με 191 επίσημους αγώνες και 32 γκολ, αλλά κάνοντας πράξη το μεγάλο του όνειρο να πει αντίο, σηκώνοντας το κύπελο Ελλάδος με τον Όφη.
5: Όφη, το καμάρι της Κρήτης, είναι κυπελούχος Ελλάδας

0: Στην ανακοίνωση αποχώρησης του Νέιρα, η ΠΑΕΟΦΗ επισημαίνει μεταξύ άλλων. Κατάφερε να γίνει σύμβολο για μια ολόκληρη γενιά φιλάθλων του ΟΦΗ, αφού δεν φόρεσε απλώς τη φανέλα της ομάδας μας. Έζησε τον ΟΦΗ, την Κρήτη, την Ελλάδα και δέθηκε βαθιά με αυτόν τον τόπο, αποκτώντας ακόμη και την ελληνική υπηκότητα. Είσαι η σημαία μας και θα έχεις για πάντα μια ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της ομιλητικής ιστορίας.
1: Να πηγαίνει στην εκτέλεση, ο Φούντα σηκώθηκε για την κεφαλιά, την παίρνει ο Λαμπρόπουλος και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Όφη με τον αρχηγό του που πηγαίνει στην εξέδρα όπου βρίσκονται οι φίλοι των κριτικών.
0: Παρελθόν από τον Όφη μετά από 3 χρόνια και ο 36χρονος αρχηγός Βασίλης Λαμπρόπουλος. Ο σκόρερ του ημιτελικού με το Λεβαδιακό που έστειλε τον Όφη στον τελικό. Κατέγραψε 90 συμμετοχές με τον Όφη και πέτυχε 7 γκολ. Στο αντίο της προς τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, η ΠΑΕ Όφη επισημαίνει. Με το περιβραχιόνιο του αρχηγού οδήγησε τον Όμιλο σε 3 τελικούς μέσα σε ένα χρόνο, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλου. Ήταν πάντα ο αρχηγός που ενέπνεε με τη στάση του και στεκόταν μπροστά στις δύσκολες στιγμές. Οι αποχωρήσεις όμως στον Όφη δεν σταματούν εδώ. Η κριτική ΠΑΕ ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον 25χρονο αμυντικό Γιάννη Χριστόπουλο, ο οποίος στα 2 χρόνια στον Όφη ήταν μεταξύ Πάγκου και Κερκίδας με 23 συμμετοχές. Δεν συνεχίζει στον Όφη και ο Σέρβος μέσος Φίλιπ Μπαϊνοβιτς, ο οποίος ήρθε με προσδοκίες, αλλά στα 2 χρόνια κατέγραψε 21 συμμετοχές και ένα σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε πολλούς μήνες εκτός δράσης. Στη μαύρη λίστα του Χρήστου Κόντι είναι ακόμη ο Νίκος Μαρινάκης, ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, ο Ήλια Βούκοτιτς και δεν αποκλείεται και κάποιοι άλλοι. Ο Κόντις, που θέλει να χτίσει το δικό του Όφη για την επόμενη σεζόν, επιχειρεί ένα βαθύ ξεκαθάρισμα στο ρόστερ. Ενώ μετά τις αποχωρήσεις, τις σκυτάλη παίρνουν οι ανανεώσεις και οι μεταγραφές στο θερμό αυτό καλοκαίρι που περιμένει τον Ευρωπαίο Όφη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν από τη ζωή και γίνονται σύμβολα. Ο σμιναγός Κώστας Ηλιάκης δεν έφυγε απλώς εν ώρα καθήκοντος, έγινε ένα όνομα που κουβαλά μέσα του το Αιγαίο, την ευθύνη, την πατρίδα, την οικογένεια και τη θυσία. 20

20 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον θάνατο του ήρωα Σμιναγού και φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα τον αδερφό του Φίλιππο Ηλιάκη για μια συζήτηση με πολλούς συμβολικούς.

0: ερωτισμούς. Συναισθηματικά θα πω φορτισμένοι για σας και την οικογένειά σας, καθώς όπως προείπα συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του αδερφού σας.
1: Πάντα αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο θα έλεγα. Είναι σαν να γίνει χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος, είναι σαν να έγινε χθες, όταν αναφερόμαστε σε 2.500 χρόνια πριν σε Έλληνες, πόσο μάλλον τώρα τα 20 χρόνια. Για μένα είναι χθες.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με μια ιδιαιτερότητα που έχει να κάνει με την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Δήμου Καρπάθου, αν δεν κάνω λάθος, όπου φέτος αναμένεται αυτή η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί στα Χανιά.
1: Ναι, οι Δήμοι Χανίων και Καρπάθου έχουν αδελφοποιηθεί από τον πρώτο χρόνο, από το 2007 αν θυμάμαι καλά, έχουν αδελφοποιηθεί. Απλώς οι εκδηλώσεις πάντα γινόταν σε συνεργασία με το Δήμο, γινόταν στην Κάρπαθο όμως, στο μνημείο του, όπου βασικά αν δεν υπήρχε και η πολεμική αεροπορία δεν θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε, διαθέτει ένα C-130 όπου έρχονται και από την Αθήνα, από τα Χανιά και πάμε Κάρπαθο. Φέτο, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ, πολύ μεγάλο, δημοτικό, καινούριο είναι, να δοθεί στο όνομά του, Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία προτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου, όπου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια, θα γίνει το τρισάγιο και τα εγγένεια του Αθλητικού Κέντρου μετά. Μετά πιθανόν να συνεχίσει στην Κάρπαθο, θα δούμε όσο μπορούμε, όσο υπάρχει η πολεμική αεροπορία, που είναι άμεσο συνεργάτης των Δήμων και πάντα ανταποκρίνεται, θα δούμε πώς θα γίνει συνέχεια.
0: Θέλω λίγο να μου πείτε τι σημαίνει για σας και την οικογένειά σας το γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση όπως ο Δήμος Καρπάθου, ο Δήμος Χανίων, η πολεμική αεροπορία στέκονται δίπλα σας έστω με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τη διεξαγωγή και την οργάνωση μιας εκδήλωσης.
1: Ναι, το θεωρούμε.
0: Με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Από τον πρώτο χρόνο έχουμε αυτή την εκδήλωση.
1: Βέβαια, πάντα. Πάντα, από τον πρώτο χρόνο.
0: Το 2006.
1: Χρόνο, ναι, ναι. Πάντα παρευρίσκεται. Από την πολιτεία καλούνται, έρχονται εκπρόσωποι από τη Βουλή, από τα κόμματα. Σχεδόν πάντα ή υπουργός ή υφυπουργός Εθνικής Άμυνας για να στείλει τα σχετικά μηνύματα. Από ό,τι δείχνουν οι εξελίξεις, δεν ακούγονται από απέναντι.
0: Θα τα βάλουμε σε μία σειρά. Ξέρετε, έτσι, η ιστορία και ο τραγικός θάνατος του Κώστα του Ηλιάκη παραμένουν ζητήματα επίκαιρα, με πολλά βέβαια αναπάντητα ερωτήματα και ένα θολό το οποίο τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και οι δυο μας τηλεοπτικά. Ξέρετε, πέρασαν χρόνια, όμως για πολλούς ανθρώπους, κύριε Ηλιάκη, παραμένει το εξής ερώτημα. Εάν μάθαμε ποτέ όλη την αλήθεια για το θάνατο του αδερφού σας.
1: Πολύ θα θέλαμε. Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα. Δεν τα μαθαίνουμε. Όμως έχουμε μιλήσει. Άλλωστε στην προηγούμενη που είχε μιλήσει ένας συνάδελφός του που έχει φύγει, είπε ότι περίμενε για κάποια χρόνια να δει το πόρισμα. Δεν τους ανακοινώθηκε στους υπτάμενους, μιλάω, κάποιο πόρισμα, τίποτα. Από εκεί και πέρα έχω μιλήσει με πάρα πολλούς. Το έψαξα με την έννοια πως συμβαίνει με κάθε δυστύχημα. Οι οικοί ψάχνουν πώς έγινε, γιατί έγινε, δηλαδή δεν ήταν πρωτότυπο. Και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του που τον ήξεραν, που είχαν πετάξει μαζί του. Το χαρακτήρα του δεν μπορώ να αναφερθώ, είναι τόσο πολύ. Και από εκεί έμαθα αρκετά.

0: αυτά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέγανε κάποιοι πολεμοκάπηλοι εκεί, ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά. Δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός. Από εκεί και πέρα στεναχωριέμαι όμως όταν κάποια φορά και από επίσημα χείλη έχει ακουστεί να λένε το ατύχημα Ηλιάκη. Έλεος. Δεν υπάρχει ατύχημα ούτε δυστύχημα. Είναι χτύπημα, είναι το χτύπημα στον Ηλιάκη. Αυτό είναι το γεγονός.
1: Αυτό πιστεύετε ότι είναι και το μεγαλύτερο ερώτημα το οποίο δεν απαντήθηκε ποτέ, δηλαδή αν ήταν ένα χτύπημα ξεκάθαρο ή ένα ατύχημα?
0: Όχι, ήταν χτύπημα ξεκάθαρο.
1: Απλά δεν έχει απαντηθεί αυτό ξεκάθαρα.
0: Δεν έχει απαντηθεί. Έχει απαντηθεί όμως για την προηγούμενο διάστημα, δηλαδή λίγες εβδομάδες πριν, έχουν υπάρξει 2 με 3 καταγεγραμμένα και υπάρχουν. Ένα από αυτά έχει βγει και στο διαδίκτυο από την αναφορά του νούμερο 1 πιλότου, ότι για λίγα μέτρα δεν χτυπήθηκε ο νούμερο 2 ο δικός του. Όπως επίσης ξέρω και συνάδελφο του Κώστη, που είναι ταμένος από τη μητέρα του, που είμαστε φίλοι, σε όποιο Άγιο γιόρταζε την ημέρα που γι' αυτός για λίγα μέτρα δεν χτυπήθηκε. Είχαν προειδοποιήσει ότι ήθελαν αίμα. Δηλαδή ήταν αυτό που έγραψε και ο Guardian, ο αγγλικός, ότι έγινε αυτό που φοβόμασταν. Αυτοί ξέρανε καλύτερα από εμάς. Εμείς κοιμόμασταν ήσυχοι, όμως εκεί πάνω γινόταν πόλεμος.
1: Θέλω λίγο να μας περιγράψετε μέσα από όσο πιο περιεκτικά μπορείτε, με λίγες προτάσεις, τη στιγμή που ενημερωθήκατε, να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, που ενημερωθήκατε για το θάνατο του αδελφού σας, τι επικράτησε τα πρώτα λεπτά και ποια η ενημέρωση που δεχτήκατε με επίσημο τρόπο?
0: Με επίσημο ήταν αργότερα. Ήμουνα στην Αθήνα σε ένα σεμινάριο και μάλιστα ήταν όταν έφευγα, γιατί πρέπει να το πούμε γι' αυτό, για το σεμινάριο. Ήταν Κυριακή βράδυ, το σεμινάριο ήταν μια εβδομάδα μετά, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Οπότε επειδή μπορούσα να τον δω τον Κώστα, τον πήρα τηλέφωνο απόγευμα πριν φύγω. Να του πω τα χρόνια πολλά ή τα σχετικά. Μου λέει, τώρα γύρισα γιατί είχα πτήση. Μου λέω, τι πτήση είχες, είναι αργία για σένα σήμερα, είναι Κυριακή, είναι η γιορτή σου. Μου λέει, όχι, ζήτησα εθελοντικά να πετάξω στην τελετή λήξη της Μάκης της Κρήτης, όπου η αεροπορία με 3 αεροσκάφη χαιρετούσε, έκλεινε όλες τις εκδηλώσεις της Μάκης της Κρήτης με μια χαμηλή διέλευση πάνω από το μνημείο των Πεσόντων, των ηρώων της Κρήτης. Αυτό είναι και για το χαρακτήρα του, έτσι, να κρατήσουμε τι έγινε, γιατί 2 μέρες μετά, ακριβώς 2 μέρες, χτυπήθηκε από τον Τούρκο και πήγε λογικά, αναγκαστικά, να συναντήσει αυτούς που 2 μέρες πριν τιμούσε. Από εκεί και πέρα ήταν, το θυμάμαι λεπτό, γιατί ήμουν στο σεμινάριο που είχα ανέβει. Και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδερφού, που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι 2 αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα. Άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα, με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήταν. Τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω. Επίσημη ανακοίνωση να μας πούνε άργησε. Δεν μπορώ να τη θυμηθώ πότε. Συναντηθήκαμε κατόπιν με τον αρχηγό, αλλά δεν θυμάμαι τηλεφωνικά να μου υπόθηκε επίσημα. Ανεπίσημα από πρώην διοικητή της 115 που με φώναξε στον κήπο να πιούμε ένα καφέ. Μου εξήγησε ότι παρά τις έρευνες που συζητούν την ίδια μέρα, την επόμενη μέρα αυτό, βρήκανε στοιχεία που πάνε στην κατεύθυνση ότι ο Κώστας δεν υπάρχει. Δηλαδή, ναι, μεν γίνονται έρευνες, αλλά δεν υπάρχει. Είχαν βρει την κάσκα του διαλυμένη. Και εντάξει, από εκεί και πέρα δεν με παίρνανε. Υποτίθεται ότι

0: Ακόμα στο θέμα της ανέβρεσης.
1: Υπήρξαν τότε απαντήσεις που δεχτήκατε που είχαν έτσι αντιφάσεις?
0: Πάντα. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν. Προσέχαμε πάρα πολύ, τουλάχιστον εγώ, φιλτράραμε, δεν μπορούσαμε να... Γιατί τα σχόλια ή οι συζητήσεις ήταν ότι έγινε ανταλλαγή πυράβλων, ότι έτσι, δηλαδή δεν μπορούσαμε να συλλάβουμε. Αργότερα μίλησα με τον αρχηγό εδώ στα Χανιά, μου εξήγησε με το νούμερο 2 του Κώστα, ήρθε μαζί, πώς έγινε, εντάξει, τι τον έλεγμα του Τούρκου και τα λοιπά. Αλλά από την άλλη μεριά υπήρχαν άλλα πάλι από αξιωματικούς ανώτατους, οπότε υπήρχε ένα κομφούζιο μέσα μου, έχοντας αποκλείσει, είπαμε, την περίπτωση ανταλλαγής πυράβλων και τα σχετικά. Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο.
1: Αυτό το κομφούζιο που νιώθατε όπως το χαρακτηρίζατε τότε, έχει σβήσει, έχει μειωθεί σήμερα 20 χρόνια μετά ή παραμένει με την ίδια ένταση?
0: Τι ερώτηση, παραμένει, γιατί αυτοί που το έζησαν μέσα, μιλάμε για αξιωματικούς που είναι αυτή τη στιγμή σε ανώτατες θέσεις και ανώτερες και σε συναδέλφους που για διάφορους λόγους θέλησαν να φύγουν νωρίτερα. Αυτούς πιστεύω πιο πολύ, από αυτούς που το έζησαν, έτσι. Δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω σίγουρα. Ο Σμιναγός Ηλιάκης πήγε να εκτελέσει ακριβώς την αποστολή που του ανατέθηκε. Δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα, κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο. Η αποστολή ήταν η εντολή να αναγνωρίσει ένα φωτογραφικό αεροσκάφος που στο ατραχτήριό του έφερε αυτό τις κάμερες τις κατασκοπευτικές που έστελναν τις φωτογραφίες online. Ήταν και μια φρεγάτα εκεί κοντά ανοιχτή της Κρήτης. Εν πάση περιπτώσει, σχεδόν ρουτίνα τα κάνανε πάντα. Και ο Κώστας έπρεπε να αναγνωρίσει και να ή τον αριθμό του αεροσκάφους για να γίνουν σχετικές ενέργειες.
1: Αυτή ήταν η αποστολή του.
0: Αυτή ήταν η αποστολή του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πέρασε όσα ακούστηκαν, έγινε κάποια διαρροή. Δυστυχώς την έχω, ενός ηχητικού. Το οποίο όμως είναι κομμένο, δηλαδή δεν ξέρω την αρχή, το τέλος δεν πρέπει να είναι, γιατί στην ουσία τελείωνε. Όπου με τη φωνή του Κώστα και του δεύτερου τον ρώτησε ο νούμερο 2 να έρθω μαζί σου. Ο Κώστας ήρεμα του λέει όχι, μείνε πίσω από το νούμερο 2 του Τούρκου και θα πάω εγώ στο χοντρό. Έτσι ονομάζανε, επειδή με τον έχει τα τραχτίδια ήταν φούσκομοι. Και πάω εγώ. Και εκεί κόπηκε. Δεν νομίζω να υπήρξε τίποτα άλλο. Έφευγε. Δηλαδή ήταν ήρεμος. Δεν ήταν αναχέτηση. Γιατί πολλοί λένε αναχαιτίστηκαν. Δεν ξέρω τι είχε γίνει πριν. Ούτε αναφέρθηκε. Πάντως στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρξε εμπλοκή.
1: Και να τονίσουμε και να επενθυμίσουμε και να ξαναπούμε κάτι το οποίο είναι ευρέως γνωστό, ότι ο Κώστας Ηλιάκης ήταν από τους πλέον έμπειρους υπτάμενους της πολεμικής αεροπορίας, εκπαιδευτής στο εξωτερικό. Σωστά.
0: Ήταν εκπαιδευτής στο ΣΟΤ, το Σχολείο Όπλων Τακτικής, το οποίο είναι το αντίστοιχο, όπως λένε, το Top Gun, το αντίστοιχο, που είναι στην Ανδραβίδα, νομίζω. Επίσης εκπαιδεύτηκε στην Αμερική με άλλους 19 συναδέλφους, 10 ήτανε. Στο νέο τύπο των F-16 Block 52+. Εκπαιδεύτηκε, ήταν 9 μήνες εκεί. Γύρισε για λίγο στο Βόλο μέχρι να έρθουν τα αεροπλάνα στα Χανιά και συνέχισε και να επιχειρεί αλλά και να εκπαιδεύει. Δηλαδή όλοι οι νέοι τότε από τα Α7 που ήρθαν τα καινούρια εκπαιδεύτηκαν από τον Κώστα και τους συναδέλφους του στα Χανιά. Αυτό ήταν. Και παράλληλα πετούσε, σχεδίαζε, ήταν συνέχεια η αεροπορία και κάποιες φορές ήταν σπίτι.
1: Βέβαια, είχε μπροστά του μια πολύ μεγάλη καριέρα.
0: Σίγουρα
1: στην πολεμική αεροπορία. Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω τι πονάει περισσότερο, η απώλεια του δικού σας ανθρώπου ή πονάει και η σκιά που υπάρχει γύρω από αυτή την απώλεια?
0: Σκιά βέβαια. Από όλοι οι ανθρώποι πρέπει να είμαστε όλοι δυστυχώς προετοιμασμένοι για κάτι κακό, όπως διαβάζουμε για τις εφημερίδες κάθε

0: Καλημέρα. Και με τον Κώστα, αυτό που του έλεγα, γιατί ήταν λάτρης της μοτοσυκλέτας. Με τη μηχανή πήγαινε στην υπηρεσία του, παντού με μία μηχανή. Είχε και ένα ατύχημα από σφάλμα της μηχανής, του κόψε η αλυσίδα που σύρθηκε όταν ήταν στην Ανδραβίδα. Και επί τόπου πήγε, ενώ πρόβλημα χρημάτων πάντα υπήρχε, νέα. Και πήρε μία, να έχει άξονα να μην έχει αλυσίδα. Μία μεγαλύτερη χρεώθηκε, γιατί δεν ήθελε να το ξανασυμβεί αυτό που ήταν πολύ δύσκολο. Για την αεροπορία, για τα αεροπλάνα, ποτέ δεν το συζητούσαμε, γιατί ήξερα ότι αγαπάει αυτό που κάνει και του έλεγα πρόσεχε με τη μηχανή, όχι με το αεροπλάνο.
1: Σας κάλυψε η τότε στάση του κράτους, της πολιτείας απέναντί σας? Υπήρξαν κάποιοι που ίσως τότε να φοβήθηκαν διαχρονικά συμβαίνει, αλλά θέλω λίγο να μου το επιβεβαιώσετε, και το πολιτικό, το λεγόμενο πολιτικό κόστος.
0: Σίγουρα. Η πρώτη αντίδραση στη συζήτηση ήταν να γίνει καινοτάφιο και όχι κηδεία. Εκεί αντιδράσαμε, είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν, εφόσον είμαστε βέβαιοι, εφόσον και από την κάσκα του υπάρχουν και αίμα μάλλον. Υπήρχε κυλίδες αίματος και τρίχες από το κεφάλι του. Άρα μπορούσε με DNA εξέταση να γίνει και το τυπικό, γιατί στο τυπικό κολλάγανε. Το μετέφερε ο αρχικός μου, το είπε τότε, του είπαμε όχι, εμείς θα κάνουμε, εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Και τελικά μετά από μία μέρα μου απάντησε ότι ναι, έτσι θα γίνει. Συμφωνήσαν, αλλά πρέπει να γίνει η διαδικασία, γιατί πρέπει να είναι όλα. Και ήταν νόμιμα. Ήταν ο αρχιατροδικαστής, νομίζω ο κύριος Καψάσκης, του είχε απαιτηθεί και η κόρη μου και συμφώνησε τότε πριν μας απαντήσουν ότι εφόσον υπάρχουν στοιχεία θα κάνουμε DNA εξέταση. Οπότε πήραν από μένα από το χέρι αίμα, τρίχες από τα μαλλιά. Το θέμα ήταν με τη μητέρα μου, η οποία δεν της είχαμε πει τίποτα. Την μέρα της κηδείας της το είπαμε, 7 μέρες μετά. Την αγκάλιασε με τρόπο, είχε έρθει νοσοκόμα. Ήταν με γιατρό από το ναυτικό νοσοκομείο, την τρύπησε λίγο. Η Ειρήνη, αχ γυαλιά μου, τράβηξε κάποιες τρίχες, έγινε το DNA, δόθηκε η άδεια ταφής. Αυτό όμως έγινε 7 μέρες μετά. Για να γίνει αυτό, εκτός τις 48 ώρες που διαρκεί η έρευνα, δόθηκε παράταση και έγινε 48 ώρες, ενώ στην ουσία ξέραμε ότι δεν θα βρουν τίποτα πέρα από πιθανόν συντρίμια. Για να καλυφθεί ο χώρος, να γίνει η κηδεία, όπου είχε έρθει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε, έγινε η ταφή όπως έπρεπε. Όμως, και επίσης, εντάξει, εγώ βλέπω, ας πούμε, τώρα χθες, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέβαλε την επίσκεψη στη Κύπρο, επειδή κάποιος με ψυχιατρικά προβλήματα σκότωσε δύο συμπατριώτες του και θεωρήθηκε μείζον γεγονός. Στην περίπτωση του Κώστα έλειπε ο πρωθυπουργός, όμως δεν επέστρεψε.
1: Πιστεύετε?
0: Η κυρία Μπακογιάννη ήρθε αμέσως, ήταν στη Φιλανδία τότε, επέστρεψε βέβαια. Αλλά
1: πιστεύετε, κύριε Λιάκη, αν το ατύχημα του Κώστα συνέβαινε στις μέρες μας, θα ήμασταν σε θέση να μαθαίναν περισσότερα? Θα υπήρχαν εξ αρχής, από τις πρώτες μέρες, από τις πρώτες ώρες, περισσότερες αποκαλύψεις? Τι πιστεύετε?
0: Πιστεύω και τότε θα είχαμε, αν το θέλαμε. Μας βρήκαν απροετοίμαστος. Πιστεύω σήμερα δεν θα μας βρίσκανε. Αλλά η μεγάλη στεναχώρια και η πίκρα ήταν το τι έγινε μετά. Σκοτώθηκε ο Κώστας, τον σκότωσε, δεν σκοτώθηκε. Πρόλαβε και επίδειξε αυτός που τον χτύπησε με το αλεξίπλωτό του. Έπεσε, σώσε αυλαβής. Τον περισυνέλεξε ένα πλοίο που πέρταγε. Ένα, δεν θυμάμαι τι εθνικότητα, σε πάση περιπτώσει. Αλλά έχοντας ειδοποιηθεί αμέσως οι διασώστες, έφτασαν πρώτοι και κατέβηκαν με σκηνή στο πλοίο που ήταν ο Τούρκος πιλότος. Να κάνουν τη διάσωση. Όχι να το συλλάβουν, διασώστες. Αυτός, από ό,τι λένε οι πληροφορίες που δεν έχω διασταυρώσει, αν έβγαλε όπλο,